Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τα φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να κάνω.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

στην καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Και ό,τι πήρες και δεν δίνεις,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: πόνος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος κι άλλος δρόμος, δρόμος κι άλλος δρόμος,
1: δρόμος κι άλλος δρόμος.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στην Πάρο πέρασε από την Αγκεριά και κινείται προς την Τρυπητή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς εν ώψη της ενίσχυσης των ανέμων. Διαδοχικά μηνύματα του 112 για προληπτική εκένωση οικισμών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενεργό μέτωπο υπάρχει και στην περιοχή Φράγκα. Στο νησί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου ρήψεις νερού και από τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Συγκρατημένη αισιοδοξία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουμάν, σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα και ευελπιστεί ότι θα ακούσει θετικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εισάγει νέα θεσμοθετημένα δεδομένα στον οπτικοακουστικό χώρο και συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική αλλαγή είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί πολλά έτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεκτικά προγράμματα. Συγκρουσιακή σχετική συζήτηση στη Βουλή. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παρέπεμψε ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο σε κατοίκον περιορισμό σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία να κριτεί και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρία τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνω του 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο που κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό των 7,1 ρίχτερ. 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο, σε άνεμη βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 29 Ιουλίου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα για να δούμε βεβαίως πως διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη Λάρισα, τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της Ερτλάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρυθμίση του ήχου ο Δημήτρης Οτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Μας ακούτε από 98,3 MHz στα FM. Ertaco.gr, η πλατφόρμα που μας βρίσκεται στο διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021. Το Viber του σταθμού 693-0078-326. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Το εορτολόγιο Αγίας Θεοδότης, μάρτυρος Αγίου Καλλινίκου και του Κύλικος. Ο Θεόδωτος με τη Θεοδότη και ο Καλλινίκος με την Καλλινίκη. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη σε ένα έτσι ελουροειδέ, στην Τίγρη. Καθιερώθηκε το 2010 με απόφαση της συνάντησης κορυφής για την Τίγρη που συνήλθε στην Αγία Πετρούπολη υπό την αιγίδα του τότε Πρωθυπουργού της Ρωσίας, του Βλαδιμίρ Πούτιν. Σκοπός της Παγκόσμιας ημέρας Τίγρης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Ιουλίου είναι η πρόθεση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία του ελουροειδούς που απειλείται με αφανισμό. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Πάνω από 1.230.000 στρέμματα με καμένη γη έχουμε στη Γαλλία και την Ισπανία. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για το κλίμα στην Ευρώπη. Και λίγο μακρύτερα στην Ουκρανία εξακολουθούν να πέφτουν βόμβες και πύραυλοι. Για να δούμε πώς θα εξελίχθουν τα πράγματα σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Να ξεκινήσουμε από τη Λάρισα. Στη Λάρισα σήμερα θα έχουμε 34 βαθμούς και ανέμους από τις 12 το μεσημέρι, 4 από 4, μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 3 από 4. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αύριο Πέμπτη πάμε για 35 βαθμούς. Ανεβαίνει κατά τη θερμοκρασία. 3 από 4 η άνεμη από τις 3 το μεσημέρι, 4 από 4 μετά τις 6 το απόγευμα, μέχρι και το βράδυ. Την Παρασκευή, τελευταία ημέρα του Ιουλίου, με 35 βαθμούς. Μας αποχαιρετάει ο Ιούλιος. Και ανέμους 3 με 4 από 4 από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Ο Αύγουστος μας κάνει ποδαρικό με 35 βαθμούς. Ηλιοφάνεια 4 από 4 ανέμους από το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και την Κυριακή θα έχουμε 35 βαθμούς και ανέμους πάλι 4 από 4 από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 1 το βράδυ. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού στη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 3 από 4 άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, σταθερά. Αύριο Πέμπτη 33 βαθμοί, 2 με 3 από 4 άνεμοι θα αναλλάσσονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην Παρασκευή 33 βαθμοί επίσης, με 3 από 4 άνεμους σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το Σάββατο Αύγουστος, η 1η Αυγούστου, με 34 βαθμούς μπαίνει, κάνει ποδαρικό στα Τρίκαλο Αύγουστος. Και 3 με 4 από 4 άνεμους. Την Κυριακή 33 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Αυτά και τα για τα Τρίκαλα και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στην Καρδίτσα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν και εκεί τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Γενικώς είναι, έχει ζέστη αυτές τις ημέρες, αλλά μην ξεχνάμε ότι εμείς, για εμάς εδώ στην Λάρισα και στη Θεσσαλία ειδικότερα, αυτές οι θερμοκρασίες είναι φυσιολογικές. 34 βαθμοί σήμερα στην Καρδίτσα. 3 με 4 από 4 άνεμοι.
4 από φορά από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Αύριο Πέμπτη 34 βαθμοί επίσης. Μετά το απόγευμα της 6 θα έχουμε 3 από φορά νεμούς, 34 βαθμοί και την Παρασκευή, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Το Σάββατο 33 βαθμοί, 4 από φορά νεμούς από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ και την Κυριακή 34 βαθμοί. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Και η επόμενη εβδομάδα, από ό,τι βλέπω, στο ίδιο μοτίβο θα συνεχιστεί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν έχουμε, θα τα πούμε στη συνέχεια, έχουμε σεισμικές δονήσεις από ό,τι βλέπω και στη Σκιάθο. Είχαμε χθες 4,1 βαθμούς και στα Γιάννενα είχαμε στα Ιωάννινα 4,5 βαθμούς κάποιες σεισμικές δονήσεις και στην Εύβοια έχουμε εκεί στο Προκόπη, συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο εξωτερικό δελτίο. Το Ιράν απέρριψε το σχέδιο του Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Αντιπρότεινε μια προσωρινή διευθέτηση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Και κάπως έτσι το αδιέξοδο συνεχίζεται. Λοιπόν, με βάση την πρόταση του Ιράν, η κυκλοφορία των πλοίων προς μια κατεύθυνση θα διέρχεται από τα χωρικά ύδατα της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ένα μέρος της αντίθεσης διαδρομής θα περνά επίσης από τα Ιρανικά ύδατα, το υπόλοιπο θα ελέγχεται από τη Μουσκάτ. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην κρατική τηλεόραση χθες το βράδυ, ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν, η Τεχεράνη, απέρριψε την πρόταση του Ομάν για ισότιμη κατανομή των διαδρόμων διέλευσης μεταξύ των δύο πλευρών. Εξήγησε ότι μια τέτοια διευθέτηση δεν απαντά σε ανησυχίες του Ιράν για την ασφαλειά του, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί περιφερειακή σταθερότητα σε μακροχρόνια βάση. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά σύμφωνα με τον Ιρανό υφυπουργό εξωτερικών, εάν η Μουσκάτ απορρίψει την πρόταση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ομάν δηλαδή υπενθύμησε ότι η Τεχεράνη ουδέποτε αναγνώρισε τον νότιο διάδρομο που περνά κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Το Ιράν βέβαια έχει ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι θέλει να διαχειρίζεται τα στενά του Ορμούζ, αποκινούμε το Ομάν, το οποίο ελέγχει την απέναντι ακτή και να επιβάλλει τέλη υπηρεσιών στα πλοία που περνούν από εκεί. Η Αμερική επιδιώκει την επιστροφή στο καθεστώς που ίσχυε πριν τον πόλεμο, όταν τα πλοία διέρχονταν ελεύθερα χωρίς να καταβάλουν τέλη. Κάτι που η Ουάσιγκτον θεωρεί παράνομο. Και είχαμε και μία άνοδο στις τιμές του πετρελαίου τα ξημερώματα σήμερα, μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανικό στρατό ότι το Ιράν πραγματοποίησε βαλιστική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. 3,6% πήρε το αμερικανικό πετρέλαιο στα 82,17 δολάρια το βαρέλι. Το Brent 3,39, 86,94 δολάρια το βαρέλι. Χθες οι τιμές του πετρελαίου, όπως είχαμε πει, είχαν υποχωρήσει μετά την ευθυνή απόφαση του Άσεμπτο να στείλει τις αεροπορικές επιδρομές. Είχαμε τους πυράβλους σήμερα τα ξημερώματα από την πλευρά του Ιράν και άρχισε πάλι το πετρέλαιο να παίρνει την ανηφόρα. Και από ό,τι φαίνεται κάπως έτσι θα πορευόμαστε. Είμαστε στο καλοκαίρι, μετράμε αντίστροφα για το δεύτερο μήνα, μας έμεινε ο Αύγουστος. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο πιο δύσκολος θα γίνεται ο χειμώνας μας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τρία πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ χτύπησαν και σταμάτησαν εντωμεταξύ οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με το μη επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Τα τρία πλοία συνέχισαν να κινούνται σε μια ασφαλή και παράνομη διαδρομή, σύμφωνα με την ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των Ιρανικών αρχών με αποτέλεσμα να χτυπηθούν και να σταματήσουν.
Και κάπως έτσι συνεχίζουμε.

Στην Πάρο έχουμε εκένωση οικισμών. Οι άνεμοι είναι ενισχυμένοι. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή κοντά στο Χιτά της Πάρου η φωτιά. Το πύρινο μέτωπο συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία του. Η φωτιά πέρασε σήμερα τα ξημερώματα από την περιοχή της Αγκεριάς, κινείται προς την Τρυπητή προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και αρχές. Ο Δήμαρχος Πάρου, μιλώντας στο Earth News, χαρακτήρισε δύσκολη τη σημερινή κατάσταση. Λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, εστάλει μήνυμα από το 112 από τους κατοίκους της Αγκεριάς, με οδηγία να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλικής για λόγους ασφαλείας. Και κάπως έτσι βεβαίως πορευόμαστε. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τους σεισμούς. Είπαμε. Λοιπόν, στις 11 το βράδυ της Τρίτης, λίγο πριν τις 11, στα Ιωάννινα είχαμε σεισμό μεγέθους της τάξης των 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων. Το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ενώ το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο κάνει λόγο για δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, μόλις 5 χιλιόμετρα, ο σεισμός συνοδεύτηκε από έντονο βουητό και έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στην πόλη των Ιωαννίνων αλλά και σε ολόκληρη την ορεινή ζώνη του Ζαγορίου, προκαλώντας αναστάτες τους κατοίκους που βγήκαν βεβαίως στους δρόμους. Τι άλλο θα έκαναν. Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Υπήρου αλλά και στα νότια της Αλβανίας. Λοιπόν, βλέπω εδώ το χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και δεν είναι μόνο αυτή η δόνηση. 4,5 βαθμοί, μια στιγμή να ανοίξουμε λίγο. Ενώ 8, και δεν είναι μόνο αυτή η δόνηση. 4,5 βαθμοί, μια στιγμή να ανοίξουμε λίγο.

των 4,5 βαθμών της κλίμακας στη Ρίχτερ. Αυτά όσον αφορά τα Ιωάννινα. Είχαμε μετά τον 7 σεισμικές δονήσεις μετά την κυρία σεισμική δόνηση. Έχουμε και, πάμε να δούμε λίγο εδώ τι γίνεται στις Ποράδες. Έχουμε άλλη μια 20 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Σκιάθου. 4,1 βαθμοί της κλίμακας στη Ρίχτερ. Χτες, λίγο πριν τις 10 λεπτά περίπου, 13 λεπτά πριν τις 10.30 το βράδυ. Και συνεχίστηκε μετά, έχουμε 1,1 μετασεισμό. Τα ξημερώματα 3,4 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, 20 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Σκιάθου, 15 χιλιόμετρα από το εστιακό βάθος, είναι μέσα στη θάλασσα. Από ό,τι βλέπω είναι 8 οι σεισμικές δονήσεις, 7 μετασεισμοί μετά τον κύριο σεισμό που φαίνεται 4,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Εκεί στην Εύβοια οι μετασεισμοί και στο Προκόπη συνεχίζονται. Από ό,τι βλέπω είναι αρκετές κουκίδες, είναι πάνω από 20 κουκίδες μετράω εκεί στην περιοχή. Και κάπως έτσι προχωράμε. Είπαμε, ας ελπίσουμε ότι η δύναμη του Εγκέλαδου θα εκτονώνεται μέσα από τέτοιες σεισμικές δονήσεις οι οποίες είναι διαχειρίσιμες. Η ώρα είναι 7:25 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με την τοπική επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ιδιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτλάρισα. Είναι η πρώτη καλή μέρα. Μέχρι και τις 9 θα τα λέμε μαζί. Σε μια μέρα που έχει απ' όλα βεβαίως, έχει κινητοποιήσεις. Τα τρακτέρ βγαίνουν στον Τύρναβο. Τα λέγαμε και χθες. Να υπενθυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021. Ertlarisas@ert.gr το email για τα δικά σας σχόλια. 6930-07-8326 το Viber του σταθμού. Λοιπόν, τα τρακτέρ βγαίνουν όπως είπαμε σήμερα το απόγευμα, λίγο εκεί περί τις 8 στον Τύρναβο. Υπάρχουν ζητήματα βεβαίως στους αμπελουργούς, διεκδικώντας άμεσες προκαταβολές και αποζημιώσεις βεβαίως το 100% για τις καταστροφές στο χαλάζι. Ο ενοποιητικός συνεταιρισμός ανακοίνωσε ότι θα παραλάβει τα πληγέντα στα φύλλα. Δήμος καλεί τους παραγωγούς να υποβάλουν έγκυρα δηλώσεις στον ΕΛΓΑ χωρίς καμία καθυστέρηση. Τα λέγαμε και χθες με τον Γιάννη Τουγκανά από το Δαμάση για τα προβλήματα που υπάρχουν. Γύρω στα 5.000 στρέμματα έχουν χτυπηθεί μόνο στο Δαμάση. Και μιλάμε για μια καλλιέργεια που είναι δυναμική, η αμπελοκαλλιέργεια στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, η οποία οι αμπελώνες εκεί τροφοδοτούν και τον ενοποιητικό συνεταιρισμό αλλά και τα ενοποιεία που υπάρχουν στην περιοχή. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η αμπελοκαλλιέργεια έχει μέλλον, αλλά υπάρχουν ζητήματα, τουλάχιστον όταν έχουμε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως στην προκειμένη περίπτωση με τη χαλαζόπτωση που δεν άφησε τίποτα όρθιο κυριολεκτικά. Η διαδικασία, όπως μας έλεγε ο κ. Γκανάς, των αποζημίωσεων θα γίνει με τη μέθοδο που έγινε η καταβολή των αποζημίωσεων στον Ντάνιελ. Θα έχουμε μια προκαταβολή της τάξης του 60-65%. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι οι αγρότες, ιδιαίτερα οι αμπελοκαλλιεργητές, ζητούν να είναι δίκαιες και οι εκτιμήσεις, αλλά βεβαίως εκτός από τις εκτιμήσεις υπάρχει μείωση και στο τονάζ που αποζημιώνεται. Ενώ αυξάνεται η τιμή κατά κιλό, κατά 5 λεπτά, μειώνεται η συνολική απόδοση, η αναστρέμα, η στρεμματική απόδοση, περίπου γύρω στα 900 κιλά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι αμπελοκαλλιεργητές δηλώνουν ότι θα πάρουν τελικά, θα αποζημιωθούν με λιγότερα χρήματα, με αποτέλεσμα να είναι έντονα εξοργισμένοι. Και γι' αυτό βγάζουν τα τρακτέρ τους σήμερα το βράδυ στον Τύρναβο.

μια είδηση που έχει βεβαίως και τοπικό ενδιαφέρον και κυκλοφόρησε βεβαίως όλα τα οικονομικά site. 11 καταστήματα του Supermarket Mere βάζουν λουκέτο. Το ένα εξ αυτών είναι και στη Λάρισα, εδώ σε μικρή απόσταση από την πρώτη στρατιά που υποφιλοξενείται που βρίσκεται το κέντρο του Τσέρτ Λάρισας. Με αφορμή τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η Torgelas είναι η εταιρεία που αναπτύσσει και διαχειρίζεται το δίκτυο της Μέρες στην Ελλάδα. Προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας και των 11 καταστημάτων της αλυσίδας στη χώρα, αφήνοντας σε αβεβαιότητα τους εργαζόμενους και το δίκτυο των συνεργατών τους. Η ενημέρωση από την εταιρεία προς τους συνεργάτες της είναι ότι αναστέλλονται προσωρινά όλες οι εμπορικές δραστηριότητες, ζήτησε ακύρωση εκκρεμών παραγγελιών και διακοπή των παραδόσεων μέχρι νεότερης ενημέρωσης και εξετάζει όλες τις διαθέσιμες νομικές επιλογές προκειμένου να επαναλειτουργήσει το δίκτυο των καταστημάτων. 11 καταστήματα: Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίπολη, Κόρινθο, Αγρίνιο, Αμαλιάδα, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιάννητσά, Πτολεμαίδα και Βέρεια. Οπότε Λάρισα και Τρίκαλα υπάρχουν εργαζόμενοι εδώ. Και από ό,τι είδα, νομίζω είναι περίπου 170 οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο δίκτυο των καταστημάτων της συγκεκριμένης εταιρείας, στο λιανεμπόριο. Λοιπόν, λέγαμε και χθες βεβαίως ότι ήταν η τελευταία ημέρα για την δίκη των τεμπών. Θα έχουμε διακοπή τώρα για τον Αύγουστο. Στις 7 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει εκ νέου η δίκη για την τραγωδία των τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Την ημερομηνία αυτή, 36 κατηγορούμενοι αναμένεται να τοποθετηθούν επί των κατηγοριών που τους αποδίδονται μετά την ολοκλήρωση της απαγγελίας του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα της έδρας. Στην συνεδρίαση που θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου, τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον μεθεπόμενο μάλλον, γιατί είμαστε στον Ιούλιο ακόμα, δεν μπήκαμε στον Αύγουστο, θα γνωστοποιηθεί και ο κατάλογος των μαρτύρων. Σύμφωνα με την πρόεδρο του δικαστήριου, πρώτοι θα καταθέσουν οι συγγενείς του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος συγκαταλέγεται στα 57 θύματα της πολυνεκρής σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η χθεσινή διαδικασία είχε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Οι συγγενείς των θυμάτων εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους τόσο για το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου, όσο και για την απουσία των κατηγορουμένων από την αίθουσα του δικαστηρίου. Λοιπόν, η εισαγγελέα ολοκλήρωσε την απαγγελία των κατηγοριών σε βάρος των 36 κατηγορουμένων, πρώην και νυν στελεχών και υπαλλήλων του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Το κατηγορητήριο αφορά μεταξύ των παραλήψεων που σχετίζονται με την υλοποίηση της Σύμβασης 717, την εποπτεία και ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, τη μετάταξη του σταθμάρχη Λάρισας, τη λειτουργία του σταθμού του Μοιραίου Βράδυ της 28 Φεβρουαρίου του 2023, καθώς και την έλλειψη των αναγκαίων συστημάτων ασφαλείας στο τμήμα από τις γραμμές, της σιδηροδρομικής γραμμής από Λάρισα μέχρι νέους πόρους. Οι οικογένειες των θυμάτων διατύπωσαν έντονες ενστάσεις, υποστήριξαν ότι από το κατηγορητήριο απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και στις συνθήκες κατά τις οποίες έχασαν τη ζωή τους αρκετά από τα θύματα. Να πει κανείς, θα δούμε τι θα γίνει μετά τις 7 Σεπτεμβρίου. Και μιας και μιλάμε για τον σιδηρόδρομο, τον πολύπαθο ελληνικό σιδηρόδρομο, έχουν συμπληρωθεί 3,5 χρόνια μετά την κατά γενική ομολογία την φοβερότερη σιδηροδρομική τραγωδία στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Και ο ελληνικός σιδηρόδρομος εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς το βασικότερο ευρωπαϊκό σύστημα αυτόματης προστασίας των σειρμών, το ETCS. Το σύστημα αυτό μπορεί να αποτρέψει ανθρώπινα λάθη μέσω της αυτόματης πέδησης και δεν βρίσκεται σε επιχειρησιακή λειτουργία σε κανένα σημείο του δικτύου, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις ότι η ολοκλήρωση του βρίσκεται πρώτων πυλών. Όταν ήταν ακόμη υπουργός ο κ. Κυρανάκης, έλεγε ότι μέχρι τέλος Ιουλίου, τελείωσε ο Ιούλιος, θα βρίσκονταν σε λειτουργία.
Την ίδια στιγμή παραμένουν και τα κενά στο GSMR, το ψηφιακό σύστημα επικοινωνία, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την πλήρη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος του ETCS, Αυτόματης Προστασίας των Σειρμών. Η κυβέρνηση επιμένει ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης των άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πλημμύρες με τον Ντάνιλ και τον Ηλίας, καθώς και η εγκατάσταση των συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS. Τώρα βεβαίως μπορεί να έχουν εγκατασταθεί, το ζήτημα είναι να, όχι να εγκατασταθούν, αλλά να λειτουργούν και να προσφέρουν αυτά που πρέπει να προσφέρουν. Η δημόσια παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ του κ. Παλιού στη Βουλή ότι το ETCS δεν λειτουργεί σήμερα σε κανένα τμήμα του δικτύου προκάλεσε αντιδράσεις και ανέδειξε βεβαίως αυτό το γεγονός. Ενώ αυτό το κρίσιμο σύστημα που έχει σχέση με την ασφάλεια στους συνδρόμους είναι ανενεργό, η διοίκηση του ΟΣΕ λίγες ώρες αργότερα, με έγγραφη δήλωσή της, προσπάθησε να περιορίσει τις εντυπώσεις, διευκρινίζοντας ότι το σύστημα έχει εγκατασταθεί σε μεγάλο μέρος του άξονα, αλλά δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης και αδειοδότησης. Ακόμη και αν οι κατασκευές ολοκληρωθούν τον Αύγουστο, η επιχειρησιακή ενεργοποίηση του ETCS εξαρτάται από την πιστοποίηση του συνόλου του συστήματος, διαδικασία που σύμφωνα με τα όσα παραδέχθηκε ο επικεφαλής του ΟΣΕ δύσκολα θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του χρόνου. Θέλουμε δηλαδή άλλους 5 μήνες.

στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας. Θα εφοδιαστεί η συγκεκριμένη κλινική με σύγχρονο αγγειοχειρουργικό ακτινοσκοπικό μηχάνημα, με τη βοήθεια βεβαίως της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και βεβαίως ο συγκεκριμένος εξοπλισμός βοηθάει τις δυνατότητες διάγνωσης και θεραπείας ασθενών με αγγειακές παθήσεις σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά από την ίδρυσή της το 2006 που η Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού αποκτά το δικό της εξειδικευμένο αγγειοχειρουργικό ακτινοσκοπικό σύστημα. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής του τμήματος, ο κ. Ματσάγκας, ο οποίος σημείωσε ότι η προμήθεια του εξοπλισμού είναι αποτέλεσμα μιας άμεσης και επικοδομητικής συνεργασίας με την περιφέρεια. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά, μιας και είχαμε άμεση ενημέρωση από τον Γιάννη τον Κανά, τον οποίο μιλήσαμε, τα είπαμε χθες. Από το Δαμάση βγήκε το ΦΕΚ. Τελικά δεν ξέρω αν είναι τα τρακτέρ που βγαίνουν σήμερα το βράδυ στην πλατεία του Τερνάβου. Δεν αλλάζει το πλαφόν αναστρέμα στα φύλλα, να μειωθεί δηλαδή. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Αυξάνονται κατά 5 λεπτά από τα 32 στα 37 λεπτά η τιμή αποζημίωσης και τελικά δεν μειώνονται τα κιλά, κατά περί τα 900 κιλά, σχεδόν ένα τόνο ήταν η μείωση. Παραμένουν όσοι έχουν. Στα χλάδια μόνο δεν αυξήθηκε η τιμή αποζημίωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση πάλι οι αγρότες, είπαμε αυτό που λένε ότι από την ζημιά δεν βγάζεις κέρδος, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτά θα τα πω αναλυτικότερα και στη συνέχεια βεβαίως. Πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Εφημερίδα Ελευθερία, σαφάρι για τη φοιτητική στέγη. Αυξημένη προσφορά κατοικιών με τα στούντιο να ξεκινούν από 250 ευρώ. 8 στους 10 αναζητούν διαμέρισμα στο κέντρο. Ενίκιο, λογαριασμοί και αρχικός εξοπλισμός ανεβάζουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σπίτι από την αρχή. Από τα βουνά στις αυλές μας, αγριογόνα και αλεπούδες πλησιάζουν όλο και περισσότερο τον άνθρωπο. Έχουν εντοπιστεί και στο αισθητικό άλθος αγριογόνα και απέναντι από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας εκεί στην Όχθη του Ποινιού. Εθεάθησαν κατά καιρούς έτσι να βολτάρουν. Όχι στην αναβολή της δίκης, σε κλίμα συναισθηματικής φόρτισης των γονέων θυμάτων, η εισαγγελέα απειγγείλει τις κατηγορίες. 7 Σεπτεμβρίου και με τις θέσεις των 36 κατηγορουμένων θα συνεχιστεί το τριμελές εφετείο κακοκαιρισμάτων Λάρισας η δίκη. Κομματικά χρέη 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με τραπεζική ασυλία. Οργή στα Μπέλια, τρακτέρ στην πλατεία. Σήμερα στις 8 το βράδυ κινητοποίηση στον Τύρναβο. Για αμπελουργή διεκδικώντας άμεσες προκαταβολές, αποζημίωση το 100% για το χαλάζι βεβαίως. Ο ενοποιητικός συνδεσμός ανακοίνωσε ότι θα παραλάβει τα πληγέντα στα φύλλα. Ο Δήμος καλεί τους παραγωγούς να υποβάλουν έγκαιρα δηλώσεις των εργά χωρίς καμία καθυστέρηση. Νέος εξοπλισμός για την Αγγείο Χειρουργική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Κλείνει η Παναγούλη, αύριο για εργασίες ασφαλτώσεως από την οδό Ιουστινιανού έως την Κύπρου. Ιτητό στα Τέμπη κατά των τροκτικών. Διάκριση γυμνασίου ηλικιακών τάξεων Κοιλάδας στο πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αντάμωσαν οι κοκκινοπλήτες, ανέδειξαν την παράδοσή τους. Το 37ο αντάμωμα που διοργάνωσε ο Εξοραστικός Σύλλογος Κοκκινοπλητών, ο Άγιος Αθανάσιος, τον κοκκινοπλητό του Ολύμπου. Εικόνες και μνήμες στη στράτα των Καλαριτινών, σπάνιες φωτογραφίες, κινηματογραφικά τεκμήρια και αφηγήσεις ανέδειξαν την παράδοση των μετακινούμενων κτηνοτρόφων. Μανώλης Κοτάκης, σκηνές από το μέλλον, επαφές Καριστιανού στη Λάρισα. Θα είναι σήμερα, από το μεσημέρι ξεκινάνε οι επαφές, με επίσκεψη στο Δημαρχείο της κυρίας Καριστιανού. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Περιβάλλοντος Θεσσαλίας, λειτουργία ιατρείου στη Σωτηρίτσα, άσφαλτο σε νέα Λεύκη και νέες καρκές, υποτροφής για φοιτητές από την περιφέρεια, πρόσκληση ακταίων στη σχολή Ικάρων, αυγουστιάτικες παρακλήσεις στη Βελίκα. Και 30 παίκτες για νέο ξεκίνημα με την ΑΕΛ. Στο Καρπενήσι σήμερα οι ΑΕΛ συμφώνησαν Καραγιαννίδης και Λέλεκας. Με 30 ποδοσφαιριστές αναχωρεί σήμερα η ΑΕΛ για το Καρπενήσι, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Νέος εξοπλισμός στην αγγειοχειρουργική, αναβαθμίζονται υπηρεσίες κλινικής του Πανεπιστημιακού, καλύπτει περιστατικά τη Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο βεβαίως. Τέμπη στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια της δίκης. Λάρισα πέταξαν πάνω από τα 2 ευρώ τα καύσιμα. Άλλοι 6 μήνες χωρίς σύστημα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο. Αυτά και από την εφημερίδα Κόσμος. Να αλλάξουμε όνομα, να πάμε στο γειτονικό νόμο της Μαγνησίας. Εφημερίδα Ταχυδρόμος. Σε γκρεμό σόι από θαύμα, φορτικό ψυγείο στο πύλιο κατέληξε σε ρέμα μετά από εκτροπή. Γιγαντία επιχείρηση απεγκλωβισμού. Δύο πολυτραυματίες στο νοσοκομείο. Το δραματικό τηλεφώνημα του οδηγού στη σύζυγό του. Πέσαμε σε ρέμα βοήθεια. Κλιπαρούσε σε κατάσταση σοκ.

Τέλος στην κρίση στο ογκολογικό με παρέμβαση του διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ακυρώθηκε ο φωτογραφικός διαγωνισμός για τον κύριο Ρήγα σε πολιορκία στο γραφείο του διοικητή από ογκολογικούς ασθενείς που απέτησαν να μην γίνει αποδεκτή η παραίτηση της Θέλης Περδικούρη. Πένθος στη Νέα Ιωνία και την Νίκη Βούλου για τον 60χρονο Βασίλης Κουτσιαρής. Σήμερα το τελευταίο αντίο. Δικαστήρια χειροπέδες για την επίθεση με μπαλτά. Κρατείτε μέχρι να δικαστεί στο αυτόφορο 32χρονος δράστης που έκανε άνω κάτω την εμπορική αγορά. Εκτροπή αυτοκινήτου έντομο προκάλεσε τροχαίο στον περιφερειακό. Εισέβαλαν στο σπίτι και άρπαξαν μέχρι και τις γόβες της. Θύμα κλοπής, ραδιοφωνική παραγωγός. Χωρίς τρέμα, τροφή και υποδομές διαβεί μια 64χρονη γυναίκα. Σύγχρονο Κωνσταλέξη στην Αγριά. Αλμυρή φέτος η βουτιά, οικογένειες και παρέες νεαρών εφοδιάζονται με τα απαραίτητα ώστε να γλιτώσουν το κόστος της καλοκαιρινής, να μειώσουν το κόστος της καλοκαιρινής απόδρασης. Να περιοριστεί στα καύσιμα και στα απολύτως αναγκαία, δηλαδή με λίγα λόγια, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, αυτά από την εφημερίδα Ταχυδρόμος. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Είναι δίκαιο και θα γίνει πράξη. Έρχεται ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα στο νοσοκομείο Βόλου. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δηλώνει έτοιμη να χρηματοδοτήσει την προμήθεια εξοπλισμού άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η οργή των καρκινοπαθών έφερε ανατροπή στο ογκολογικό. Η Πέμπτη είπε ακύρωσε την προκήρυξη και την πρόσκληψη Ρήγα. Συγκινεί η τέτοια Περδικούρη. Θέλω να είναι υπερήφανα τα παιδιά μου για τον αγώνα μου. Με άφησε 3 μήνες πριν το γάμο μας στο δικαστήριο 24χρονη για μια μπύρα που ήπια από την απελπισία της. Από κοσμήματα μέχρι γόβες πήραν οι διαρρήκτες από το σπίτι γνωστής Βολιώτισσας. Θλίψη για τον θάνατο Βολιώτη επιχειρηματία. Η εργασία είναι η πιο ισχυρή επένδυση στην ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Άρθρο της διοικήτριας της ΤΥΠΑ Γιάννας Κορμόβα. Λοιπόν, αυτά και από τις εφημερίδες του νομού της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα, στην εφημερίδα Η Αλήθεια. Οι νέοι επιστρέφουν. Χάντες Βλάντι, η Ελλάδα γυρίζει το brain drain σε brain gain. Τα 2/3 όσων έφυγαν έχουν επιστρέψει. Αν συζητήσει κανείς πάντως με νέα παιδιά που έχουν περάσει ή με παιδιά που πρόκειται να δώσουν εξετάσεις, τα περισσότερα σκέφτονται το εξωτερικό για καλύτερες απολαβές οικονομικές και όλα αυτά που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους προοπτική. Με ιδιαίτερη επιτυχία τα εγγένεια της Δημοτικής Πινακοθήκης Ελληνόπυργου στο Δήμο Μουζακίου. Χορήγηση υποτροφιών και σε εκπαιδευτικούς φορείς προσφέρει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πήρε παπουτσίο Απόλλων Μακρυχωρίου. Ενέργεια και αθλητικότητα, ο Αθλητικός Σύλλογος Καρδίτσας Ιαπωνική ανακοινώνει την προσθήκη του Chris Smith. Λοιπόν, αυτά με την Καρδίτσα. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, στον πρωινό λόγο. Ο Αύγουστος θα κρίνει τη φετινή σοδιά. Κρίσιμη καμπή για το βαβάκι στα Τρίκαλα. Οι συμβουλές των γεωπόνων παραγωγού για άρδευση, φυτοπροστασία και σωστή παρακολούθηση μέχρι τη κομμεδία. Δημήτρης Παπαστεργίου, κανονικά το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τα social media. Πλατφόρμες θα υποχρεούνται να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών. Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας της Ελλάδας για την κλιματική ανθεκτικότητα. Αργύρης Παπαθανασίου, σχεδόν κανένα παρατήρω στα Τρίκαλα δεν πουλά βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Η εικόνα στις τιμές των καυσίμων, οι εκτιμήσεις για αποκλιμάκωση τον Αύγουστο και η αγωνία για το πετρέλαιο θέρμανση τον Οκτώβριο. Δύσκολες οι μεσημεριανές ώρες, στα έψη υδραρίου στα Τρίκαλα. Άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με μπαλτά σε γυναίκα, συναγερμό στα Τρίκαλα για σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, άμεση επέμβαση αστυνομίας και σύλληψη του φερόμενου δράστη. Λοιπόν, αυτά από τον πρωινό λόγο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο πρωτοσύλλητο από την εφημερίδα Η Έρευνα και να ολοκληρώσουμε. Ξεκίνησαν τα νέα οικονομικά βάρη για τους φορολογούμενους. Φόρος εισοδήματος, έμφυα και ΦΠΑ για επαγγελματίες. Μέχρι την Παρασκευή, πρώτες οικονομικές υποχρεώσεις των φορολογούμενων. Μεγάλη πράσινη επένδυση της ΔΕΙΑΤ με 4,5 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκε το μεγάλο φωτοβολταϊκό των 4,6 ΜΒ. Τριπλή συνεργασία στα Τρίκαλα ενάντια στις τηλεφωνικές απάτες. Αναβίωση καλοκαιρινών ενθύμων στην πύλη, νέες παρεμβάσεις του Δήμου Τρικαίων σε πόλη και χωριά και κύκλος πληρωμών για το επίδομα παιδιού. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα σάλια και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για ένα δελτίο ειδήσεων με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Και αυτές αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά έχει χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές συστίες και αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χιο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Συγκρατημένη αισιοδοξία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουμάν. Σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα και ευελπιστεί ότι θα ακούσει θετικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εισάγει νέα θεσμοθετημένα δεδομένα στον οπτικοακουστικό χώρο και συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική αλλαγή του νομοσχεδίου είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί πολλά έτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεκτικά προγράμματα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενταμίν Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο που κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειο-ανατολικής, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: 7ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου. Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα, Μούχα, Καστανιά. Τρεις μαγικές διαδρομές. Κυριακή, 9 Αυγούστου. Στις 9.30 το πρωί. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιάς Μούχας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας. Φορέστε τα αθλητικά σας και ελάτε. Σας περιμένουμε.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Απόστολο Μωραΐτη. Θα είναι πρόεδρος στην Σκαμιά. Να μας πει τι ζητήματα υπάρχουν εκεί στην περιοχή που έχουν σχέση βεβαίως με την πρόσβαση στο χωριό. Καλημέρα κύριε Μωραΐτη, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να σας διορθώσω λίγο. Ναι. Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Κώστα με λένε, όχι
0: Κώστα,
1: Απόστολο.
0: Με συγχωρείτε. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα κύριε
1: Μωραΐτη. Έχουμε ένα θέμα. Με το δρόμο Ροδιάς Καμιάς. Είναι ένας δρόμος κεντρικός ζωτικός άξονας που συνδέει τη Λάρισα με τον Όλυμπο. Δηλαδή σε μισή ώρα είναι περίπου 40 χιλιόμετρα. Σε μισή ώρα ανεβαίνεις από τα 300 υψόμετρο στα 1000 μέτρα υψόμετρο. Παίρνεις ανάσα δροσιάς που λένε.
0: Και είναι και ωραία διαδρομή. Την έχω κάνει, βλέπεις τον κάμπο. Ναι. Πολύ ωραία διαδρομή και που σου οδηγεί προς τη Θεσσαλική πλευρά του Ολύμπου. Μπορείς να κάνεις έτσι μια ωραία εκδρομή με το αυτοκίνητο.
1: Βεβαίως.
0: Και να βρεις δροσιά την παρούσα περίοδο.
1: Και πηγαίνεις και θάλασσα. Είναι ένας κεντρικός δρόμος, εν πάση περιπτώσει. Η προηγούμενη περιφερειακή αρχή έχει βάλει κάποια λεπτά. Έχει κάνει ένα τεχνητό τούνελ.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει ένα πρόβλημα τώρα. Είναι 2-3 στροφές που είναι επικίνδυνες και δεν μπορεί να περάσει λεωφορείο για να βγάλουμε κόσμο πάνω. Και φορτηγά, πάση περιπτώσει, για να μεταφέρουμε τα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
1: Τα προϊόντα και τα εφόδια που βγάζουν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες, αλλά και τα προϊόντα να τα κατεβάσουμε στα αστικά κέντρα, ας πούμε, για να τα τη διάθεση. Οπότε θέλουμε από την περιφέρεια να δει το πρόβλημα αυτό και είναι ένα έργο με μικρό κοστολόγιο, πιστεύω εγώ, με πολύ μικρό. Μιλάμε για 50.000 ευρώ να γίνει κάποια διαπλάτηση σε αυτές τις συγκεκριμένες στροφές.
0: Υπάρχει, επειδή καταλαβαίνω τι μου λέτε και επειδή τον έχω κάνει τον δρόμο, είναι κάποιες στροφές έτσι λίγο περίεργες που έχουν και κλίσεις και είναι κλειστές, έτσι δεν είναι? Υπάρχει χώρος εκεί για να γίνει η διαπλάτηση, γιατί μιλάμε ουσιαστικά από τη μία πλευρά είναι το βουνό και από την άλλη είναι ο γκρεμός, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει χώρος, ορισμένες στροφές υπάρχει χώρος, δεν χρειάζεται να μπει μηχάνημα να σκάψει. Μόνο μία στροφή χρειάζεται, ένα μικρό σκάψιμο. Δηλαδή 2-3 μέτρα. Πλάτος επί 5 μήκος. Δηλαδή μικροπράγματα. Ούτε να έχουμε πρόβλημα κατολισσούς, ούτε τίποτα δηλαδή. Απλώς πρέπει η περιφέρεια, ο κύριος Κουρέτας, να δει το πρόβλημα και είναι σοβαρό. Γιατί καθημερινά περνάνε εκατοντάδες αυτοκίνητα. Μιλάμε για όλο τον χρόνο. Εν τω μεταξύ, το χειμώνα που είναι τα σχολεία ανοιχτά, ανεβαίνουν δάσκαλοι, καθηγητές, αγροτικός γιατρός. Καθημερινά. Ναι. Κάνουν το δρομολόγιο αυτό.
0: Μάλιστα. Οπότε χρειάζονται παρεμβάσεις. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Το έχω θέσει και πριν από χρόνια του παλεύω, αλλά δεν βλέπω η περιφερειακή αρχή και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί δεν βλέπουν να το βλέπουν, ας πούμε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα τους παρακαλούσα πολύ να το δούνε.
0: Κατάλαβα. Υπάρχουν... Ξέρω τι λέτε. Χρειάζεται προσοχή. Σε περίπτωση που συναντηθούν δηλαδή δύο οχήματα, δεν μπορούν να περάσουν
1: όχι,
0: σε αυτές
1: τις... στις συγκεκριμένες στροφές όχι. Εγώ το έχω δουλέψει και σαν οδηγός με φορτηγό κάποτε και είναι πολύ δύσκολο.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Είναι πολύ δύσκολο αυτό το σημείο. Τα 2-3 σημεία τουλάχιστον.
0: Κατάλαβα. Αυτά είναι. Λοιπόν, στο Δήμο απευθυνθήκατε καθόλου?
1: Αυτό ανήκει στην περιφέρεια. Δεν έχει καμία
0: είναι θέμα περιφέρειας.
1: Ναι, είναι θέμα περιφέρειας. Αυτούς τους επαρχιακούς δρόμους τους έχει συντήρηση η περιφέρεια. Όπως έκανε και το τούνελ.
0: Ναι.
1: Και τις προάλλες αυτή η σημερινή περιφερειακή διοίκηση έβαλε κάποια κυκλειδώματα πολύ ωραία. Πολύ ωραία και έχει κάποια ασφάλεια ο δρόμος.
0: Κατάλαβα. Ναι. Και όπως είπαμε, είναι μια περιοχή που έχει έτσι προσφέρει ωραίες εικόνες και βεβαίως μπορείς να κάνεις...
1: Μα είναι δυνατόν να συνδέει τη Λάρισα, την πόλη της Λάρισας με τον Όλυμπο. Σε μισή ώρα να βγαίνει στον Όλυμπο. Δεν το συζητάμε και είναι ο μόνος οδικός άξονας αυτός που συνδέει τον κάμπο της Λάρισας με τον βουνό της Λάρισας. Γιατί και ο Όλυμπος στη Λάρισα είναι στη Θεσσαλία.
0: Ναι, είναι η Θεσσαλική πλευρά του Ολύμπου, ναι. Ξέρω.
1: Ο περισσότερος Όλυμπος είναι στη Λάρισα.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Πρέπει να. Πώς θα μιλάμε για κάποια αξιοποίηση τουριστικά τα χωριά αυτά τα παρολίμπια, τη στιγμή που δεν είναι η πρόσβαση ασφαλή. Και εύκολη, ας πούμε.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο, δεν έχετε άδικο.
1: Από εκεί ξεκινάμε πρώτα. Από το δρόμο. Για να φτάσουμε στον Όλυμπο. Δεν ξεκινάμε από τον Όλυμπο προς τα κάτω.
0: Ο δρόμος αυτός, κύριε Μωραΐτη, πότε έγινε?
1: Αυτός ξεκίνησε το 1975. Κομματόδρομος, σαν αγροτικός δρόμος έγινε. Και στην πορεία μετά πέσατε κάποια άσφαλτη, σιγά σιγά, εν πάση περιπτώσει τώρα έχει κανένα 15 χρόνια που ολοκληρώθηκε όλο με άσφαλτο. Έγιναν και κάποιες άλλες παραλλαγές, ας πούμε, στον δρόμο.
0: Μάλιστα. Και κάπως έτσι βέβαια τώρα το χωριό πώς είναι, για πείτε μας λίγο. Είχατε και το αντάμωμα, έτσι δεν είναι τώρα?
1: Ναι, είχαμε και το αντάμωμα προχθές το Σάββατο. Mm-hmm. Το χωριό τώρα το καλοκαίρι έχει κόσμο, όπως και τα διπλανά χωριά, η Καριά και η Κρυόβρηση.
0: Ναι, η Πουλιάνα, έτσι δεν είναι, Κρυόβρηση, ναι, η Πουλιάνα.
1: Το παλιό Πουλιάνα, ναι, ναι, το παλιό Πουλιάνα.
0: Το παλιό Πουλιάνα, μάλιστα.
1: Έχει, ο κόσμος έχει σπίτια, όλα τα σπίτια είναι ανακτισμένα, καινούργια μπορώ να πω, σε πολύ καλή κατάσταση, σε άριστη κατάσταση, και βγαίνει το καλοκαίρι και τα Σαββατοκύριακα και αυτά σου. Μα έχει το καλύτερο κλίμα εδώ η περιοχή μας.
0: Νομίζω...
1: Το καλύτερο κλίμα. Και έχει και ένα οροπέδιο περίπου καριάς καμιά, γύρω τις 15.000 στρέμματα. Αυτά είναι όλα καλλιεργήσιμα. Βγάζουν πατάτα, την καλύτερη πατάτα βγάζει η περιοχή μας εδώ.
0: Ναι, όντως. Όντως. Είναι εξακουστή η πατάτα της περιοχής.
1: Και πρέπει η περιφερειακή αρχή να το κοιτάξει για τον τόπο, να το δει το θέμα, για να μην ερεμώσουν τα χωριά. Πώς μιλάμε για αποκέντρωση όταν δεν έχουμε πρόσβαση καλή?
0: Κατάλαβα, σε αυτό έχετε δίκιο. Η πρόσβαση είναι το α και το ω και ιδιαίτερα το χειμώνα, που τουλάχιστον εκεί ο καιρός πιάνει περισσότερο σε σχέση με τον κάμπο.
1: Χιόνια δεν έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια με τις κλιματικές αλλαγές αυτά. Δεν έχουμε χιόνια καθόλου, μπορώ να πω 2-3 χρόνια δεν πατήσαμε χιόνι καθόλου εδώ.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Παρόλα το υψόμετρο.
0: Σε κάθε περίπτωση εμείς κρατάμε αυτό που μας είπατε, κύριε Μωραΐτη, ότι δεν είναι μεγάλο το κόστος για τις παρεμβάσεις αυτές, για να γίνουν λίγο πιο ασφαλείς οι στροφές και να μπορούν να στρίβουν και τα μεγάλα φορτικά και να γίνεται με περισσότερη
1: και
0: ασφάλεια.
1: Και το λεωφορείο τουλάχιστον, ένα λεωφορείο τουριστικό να βγαίνει με κόσμο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και μοναστήρια εδώ στον κανάλων, υπάρχει στο Σπαρμό, περνάνε, δεν μπορεί να πάει από Ελασσόνα. Για ποιο λόγο δεν βλέπω τον λόγο να πάει από Ελασσόνα μέσω Ελασσόνα?
0: Είναι πιο κοντινή η απόσταση, δεν είναι, μέσω της...
1: Βέβαια, από Ελασσόνα είναι τα διπλάσια χιλιόμετρα.
0: Κατάλαβα, ναι. Κάνει κύκλο, ναι. Αυτό μου λέει και
1: ο Μητρός.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να έρθει η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας, να δει το θέμα, να κάνει μια μελέτη και να γίνει το έργο.
0: Μάλιστα.
1: Απλά πράγματα είναι δηλαδή. Αλλού πετάμε εκατομμύρια και καλά κάνουν όπου χρειάζονται, αλλά εδώ ένα μικρό τέτοιο ποσό δεν είναι πρόβλημα μεγάλο.
0: Ναι, σε αυτό δεν έχει τ' άδικο. Σε αυτό δεν έχει τάδικο, κύριε Μωραΐτη, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα δούμε τι θα γίνει. Ας ελπίσουμε ότι θα βρείτε δίκο άτομα, μια και είπατε, ναι, ότι τουλάχιστον ότι δεν
1: και
0: χρειάζεται.
1: Και εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Κουρέτας θα το λύσει αυτό το θεματάκι, δεν είναι τίποτα.
0: Με το κάνατε κάποια επαφή με την περιφέρεια, πήρατε κάποιο τηλέφωνο?
1: Τι μόνο τηλέφωνο, έχω χρόνια που ασχολούμαι και από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή και τώρα, ας πούμε.
0: Το έχετε θέσει το θέμα δηλαδή, είναι γνωστό.
1: Στην τεχνική υπηρεσία του Ναρμόδιο και τον προϊστάμενο τεχνική υπηρεσία. Ναι, το έχω θέσει, αλλά.
0: Κατάλαβα.
1: Θέλει λίγο δουλειά.
0: Θέλω να το σμπρώξουμε κι εμείς λίγο το θέμα για να προχωρήσει η διαδικασία.
1: Δούμε, φίλε μου, έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Όπως λέει κάποιος σοφός, έχεις Θεό, έχω. Παραθεό δεν έχω. Λέει, άμα δεν έχεις παραθεό, δεν σε κάνει τίποτα ο Θεός.
0: Μάλιστα. Ναι, όντως. Ο Δημήτρης Τσολάκης προσθέτει, λέει ότι άμα δεν κλάψει το μωρό, δεν θα φάει.
1: Λογικό είναι, εντάξει. Πώς το κάνουμε, έτσι, ναι, τα πράγματα. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μωραΐτη, για αυτή τη συμμετοχή. Ό,τι
1: καλύτερο
0: εξέλιξη υπάρχει, θα είμαστε σε επαφή, σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, για να το προβάλλουμε. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Στις καμιά.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

από το Δαμάσι στο ΦΕΚ, που εκδόθηκε τελικά, δεν αλλάζει το τονάζ όσον αφορά τις αποζημιώσεις για τα σταφύλια, γιατί μιλάμε για 900 κιλά, περίπου σχεδόν ένας τόνος ήταν. Η τιμή αυξάνεται τα 32 στα 37 λεπτά το κιλό. Το τονάζ, όπως είπαμε, δεν αλλάζει. Έχουμε σήμερα την κινητοποίηση, θα τα πούμε και στην συνέχεια της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό και για τα προβλήματα, βεβαίως, που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Η κτηνοτροφία δοκιμάζεται, εξακολουθεί να δοκιμάζεται έντονα σε όλα τα επίπεδα, και υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τα κοπάδια τους λόγω των ασθενειών και δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να τα δημιουργήσουν μετά από 2 χρόνια που έχουν μείνει εκτός επαγγέλματος. Γιατί, όπως λέγαμε και χθες και μας είπε και ο κ. Τσέτσιλας, ο Αντιπεριφερειακός Πρωτογενής Τομέα, τα μέτρα παρατείνονται μέχρι και το τέλος του χρόνου. Ουσιαστικά υπάρχουν κτηνοτρόφοι που έμειναν 2 χρόνια χωρίς, έχουν μείνει εκτός επαγγελματικής δραστηριότητας. Τώρα, όσον αφορά τα σταφύλια, είπαμε από τα 32,5 στα 37 λεπτά ανεβαίνει η τιμή. Ωστόσο, οι αμπελουργοί πουλούν μέχρι και 55 λεπτά το κιλό την τιμή. Ο Ινοποιητικός Σύνδεσμος της Νάβου ανέφερε ότι θα τα πάρει όλα τα σταφύλια. Τα χλάδια δεν ανέβηκε η τιμή. Τώρα οι διαδικασίες, όπως είπαμε, θα κινηθούν κατά τα πρότυπα του Ντάνιελ για να προχωρήσουν έτσι πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Το χρονοδιάγραμμα, βεβαίως, για τις δηλώσεις ζημίας είναι ασφυκτικό. Μέχρι και τις 10 Αυγούστου, προκειμένου μετά να γίνουν οι διαδικασίες μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προχωρήσει η προκαταβολή του 65% σε πρώτη φάση μέχρι να γίνει η καθάριση. Με βάση τις δηλώσεις καλλιέργειας του 2025, μιας και το ΩΣΔΕ δεν έχει ανοίξει ακόμη, υπάρχει και αυτή η εκκρεμότητα. Έχουν γίνει ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι. Η ώρα είναι 8:26 πρώτα λεπτά και μετά θα ρίξουμε μια ματιά στο πρώτο πανθεσσαλικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's.

0: Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Larissa's.
3: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στις 7 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η εισαγγελέα ολοκλήρωσε την απαγγελία του κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορούμενους, ενώ απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Ακυρώνεται η διαδικασία πρόσληψης του ογκολόγου Γιώργου Ρίγα στο νοσοκομείο Βόλου μετά τις έντονες αντιδράσεις καρκινοπαθών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Φώτης Ερέτης διέταξε την ακύρωση καθώς διατυπώθηκαν παραλήψεις στον έλεγχο της διαδικασίας, ενώ η θέση του συντονιστή διευθυντή θα επαναπροκηρυχθεί. Παράλληλα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοίνωσε χρηματοδότηση νέου ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας απέκτησε νέο εξειδικευμένο αγγειοχειρουργικό ακτινοσκοπικό σύστημα με τη συνδρομή της περιφέρειας. Ο σύγχρονος εξοπλισμός αναβαθμίζει σημαντικά τις δυνατότητες διάγνωσης και θεραπείας ασθενών με αγγειακές παθήσεις σε ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα. Τα τρακτέρ τους βγάζουν σήμερα στην πλατεία του Τυρνάβου. Οι χαλαζόπληκτοι αγρότες διεκδικώντας δίκαιες αποζημιώσεις στην περιοχή του Δαμασίου, το χαλάζι κατέστρεψε περίπου 5.000 στρέμματα με αμπελώνες, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην τοπική αγροτική παραγωγή και κινητοποιώντας τους παραγωγούς. Μπαλαινοφόρα φάλαινα καταγράφηκε στον παγασιτικό κόλπο, προκαλώντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επιστημόνων. Ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο και καλούν τους χειριστές σκαφών να κρατούν αποστάσεις και να μην ενοχλούν το θαλάσσιο θηλαστικό. Ανησυχία των κατοίκων σε ορεινά χωριά της πύλης Τρικάλων λόγω της εμφάνισης αρκούδων που κατεβαίνουν βραδινές ώρες κοντά σε σπίτια για να βρουν τροφή. Σημαντική ενίσχυση αποκτά το κεντρικό λιμεναρχείο Βόλου με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Προβλέπεται συντήρηση οχημάτων και πλωτών μέσων, καθώς και προμήθεια νέων κρυπτογραφημένων πομποδεκτών, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των λιμενικών υπηρεσιών κατά τη θερινή περίοδο. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο δρόμο προς τη Ζαγόρα όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε δύσβατο σημείο. Δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δυνάμεις πυροσβεστικής, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Στο νοσοκομείο του Βόλου διακομίστηκε αγοράκι 16 μηνών από τη Σκόπελο αφού κατέπιε κομμάτι καπνού. Η μεταφορά έγινε με τη συνδρομή του λιμενικού και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο. 5 πτηνάτιτο τοποθετήθηκαν σε χώρο εγκληματισμού στο κυψελοχώρο του Δήμου Τεμπών στο πλαίσιο του προγράμματος φυσικής καταπολέμησης των τροκτικών. Μετά την περίοδο προσαρμογής θα απελευθερωθούν και θα εγκατασταθούν σε ειδικές φωλιές για την προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος. Ολοκληρώνεται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο η κατεδάφιση ετοιμόρυπων κτηρίων στο Μορφοβούνι του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Τα κτίσματα είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία Ντάνιελ και τις κατολιστήσεις που ακολούθησαν το 2023. Πέταξαν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο τα καύσιμα στα Τρίκαλα, επιστρέφοντας στις τιμές της περασμένης άνοιξης. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον αλμυρό σχεδιασμός για το κλείσιμο του τοπικού καταστήματος της ΔΕΗ. Το θέμα έφτασε στη Βουλή, ενώ και το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά να διατηρηθεί η λειτουργία του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στις 4 Αυγούστου, ο Δήμος Αργυθέας, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, διοργανώνει ανοιχτή εκπαίδευση πολιτών στην Κάρπα, τις πρώτες βοήθειες και τη διαχείριση επιγόνων περιστατικών με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας στις ορεινές κοινότητες. Να αποκατασταθεί η αδικία με την προβληματική καταβολή του επιδόματος των 150 ευρώ της μονογονικής οικογένειας, ζητάμε σχετική ερώτηση η βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρίνα Κοντοτόλη. 4 Έλληνες μαθητές κατέκτησαν μετάλλια στη Διεθνή Ολυμπιακή στη Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών στην Κίνα. Καθοριστική ήταν η συμβολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην προετοιμασία της αποστολής, με σημαντικό μέρος των μαθημάτων να πραγματοποιείται στο Βόλο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο των Σοφάδων εισάγεται προς έγκριση το νέο λογότυπο του Δήμου. Η πρόταση είναι εμπνευσμένη από την Ιτωνία Αθηνά, θεότητα που λατρευόταν στο αρχαίο Πανθεσσαλικό Ιερό, στη σημερινή Δημοτική Κοινότητα Φίλιας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Ανεπανάληπτη κωμικός και εξαιρετική τραγουδίστρια Ιρένα Βλαχοπούλου γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου του 1923 στην Κέρκυρα. Σπούδασε στο Δίο του Δραματικού Συλλόγου της γενέτειράς της και το 1940 ο Μίμης Τραϊφόρος την πρωτοπαρουσίασε στο αθηναϊκό κοινό μέσα από ένα πρόγραμμα Βαριετέ. Στη συνέχεια γνώρισε τον μεγάλο πιανίστα της jazz Γιάννη Σπάρτακο, με τον οποίο συνεργάστηκε στενά κάνοντας μεγάλες επιτυχίες. Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1950 η Βλαχοπούλου δεν είχε παίξει ακόμη στο θέατρο ηθοποιός, αν και είχε εμφανιστεί στη σκηνή ως τραγουδίστρια. Το καλοκαίρι του 1954 πήρε για πρώτη φορά θεατρικό ρόλο στην επιθεώρηση Σουσουράδα δίπλα στον Νίκο Σταυρίδη. Το 1956 έκανε τον ντεπούτο της στον κινηματογράφο στην ταινία «Πρωτευουσιάνικες περιπέτειες» του Γιάννη Πετροπουλάκη. Η Ρένα Βλαχοπούλου έπαιξε σε μερικά από τα αραιότερα musical και κομμωδίες της εποχής, ξεδιπλώνοντας το ταλέντο της στο τραγούδι, τον χορό και την υποκριτική, αφήνοντας εποχή με τις κομικές ατάκες της και τους αυτοσχεδιασμούς της. Παράλληλα με την καριέρα της ως ηθοποιός, συνέχισε την σταδιοδρομία της και στο τραγούδι ηχογραφώντας τραγούδια γνωστών συνθετών. Την ακούσαμε στο «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» του Τάκη Μωράκη, σε στίχους του Γιάννη Φερμάνογλου. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 29 Ιουλίου του 2004, μετά από σύντομη νοσηλεία. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε ευθύ αμέσω να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου τη Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρη, τον κύριο Λεωνίδα Βασιλείου. Βρίσκεται στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή να μα πει περισσότερα βεβαίω για τη σημερινή κινητοποίηση στον Τύρναβο. Καλημέρα, κύριε Βασιλείου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ως καταγόμενος βεβαίως από την περιοχή, έχετε πώς το λένε, άμεση αντίληψη και εικόνα για τις καταστροφές που έγιναν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.
1: Έτσι ακριβώς. Βασικά το προχθεσινό χαλάζι της Παρασκευής ήταν κάτι το οποίο δεν είχαμε ξαναδεί όλα αυτά τα χρόνια. Η μανία της φύσης φάνηκε ότι αυτή τη στιγμή δεν ισοπαίδωσε βρήκε στο πέρασμά τη όλες τις καλλιέργειες.
0: Άσπρες ο τόπος κυριολεκτικά, κύριε Βασίλη. Τουλάχιστον το είδαμε όλοι και στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν και στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες. Έτσι δεν είναι? Πρώτη φορά τόσο πολύ χαλάζει.
1: Για να καταλάβει και ο κόσμος, βγήκε εκχιονιστικό μηχάνημα στους δρόμους Ιούλιο μήνα.
0: Βγάλατε εκχιονιστικό μηχάνημα.
1: Βγάλει τον όγκο το οποίο είχε στρωθεί στην άσφαλτο.
0: Τόσο πολύ. Μιλάμε για την άσφαλτο. Πόσο μάλλον τι έγινε στα χωράφια.
1: Φανταστείτε, στα χωράφια δεν είχαν μείνει τίποτα εκτός από κάποιες βέργες που είχαν μείνει και για τα μπέλια αλλά και για τα δέντρα. Είχαν φύγει όλα κάτω και οι καρποί και τα φύλλα, είχαν μείνει μόνο, ξέρετε, μόνο οι βέργες. Οι οποίες βέργες χτυπήθηκαν τόσο πολύ που καταστράφηκε και ο καρπός που θα έβγαζαν για του χρόνου. Δηλαδή έχει μεγάλη ζημιά το φυτικό κεφάλαιο. Δεν είναι μόνο η φετινή παραγωγή, είναι και του χρόνου η παραγωγή.
0: Δεν είναι μόνο ο καρπός που θα συγκομίζονταν τώρα σε λίγες ημέρες, είναι και έπαθε ζημιά και το δέντρο δηλαδή.
1: Ακριβώς, έπαθε ζημιά και το ίδιο το φυτικό κεφάλαιο. Οπότε καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι δεν είναι μόνο η ζημιά η φετινή, είναι και η ζημιά που θα έχουμε του χρόνου. Και καταλαβαίνετε δηλαδή ότι οι περισσότεροι εδώ πέρα δεν είμαστε κατά κύριον επάγγελμα αγρότες. Αυτό είναι το εισόδημά μας, με αυτό πορευόμαστε. Οπότε αν η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και ο ΕΛΓΑ δεν προβούν σε άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς τους, πολύ φοβάμαι ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι πάρα πολύ δύσκολος.
0: Θα είναι ούτως ή άλλως δύσκολος, κύριε Βασιλείου, με βάση τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Είδαμε που έχουν πάει και τα καύσιμα και γενικότερα υπάρχει μια ενεργειακή ανασφάλεια.
1: Με 2 ευρώ πετρέλαιο δεν μπορεί να βγει τρακτέρα από το σπίτι τώρα, τι λέμε. Όχι να. Και μιλάμε για καλλιέργειες οι οποίες αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και πριν, ήταν στο στάδιο της συγκομιδής.
0: Ναι.
1: Οπότε είχαν δεχτεί όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες. Φανταστείτε δηλαδή ένα μπέλι αυτή τη στιγμή που έχει ήδη κοστολόγιο 1500 με 1600 ευρώ το στρέμμα και αυτή τη στιγμή δεν θα συγκομίσει τίποτα. Φανταστείτε σε τι στάδιο βρίσκονται όλοι οι συνάδελφοι στο Δαμάσι και στα Πλατανούλια που έφαγαν αυτές τις στιγμές. Αλλά και πάρα πολλοί από εδώ πέρα από την περιοχή του Τυρνάβου πάθανε και αυτοί μεγάλες ζημίες. Και ο αέρας έχει ζημίες ακόμα και σε κτηνοτρόφους που χτύπησε πάρα πολλά και ακόμα και τα κτίρια τους. Τι να πω, οι ζημίες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Οπότε λοιπόν από όλα αυτά, όπως σας είπα, αποφασίσαμε προχθές τη Δευτέρα με όλους τους συναδέλφους που ήμασταν και κάναμε σύσκεψη εδώ πέρα στον Τύρναβο, να βγούμε στον δρόμο, να φωνάξουμε για ακόμα μια φορά ότι θέλουμε βοήθεια από την κυβέρνηση και από τον ΕΛΓΑ άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις.
0: Αυτό είναι το αίτημα. Τώρα δεν ξέρω.
1: Τα αιτήματα είναι πολλά βασικά. Είναι όπως και άμεσες προκαταβολές για τους πληγέντες παραγωγούς για να καλύψουν τις ανάγκες τους, πλήρη αποζημίωση του φυτικού και κεφαλαίου, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, κατώτατες εγγυημένες τιμές που τις φωνάζουν από τον καιρό των μπλόχων και όπως είδαμε, ας πούμε, η κυβέρνηση δεν είχε τίποτα για αυτό το πράγμα. Άμεση επικαιροποίηση του μετακαταλόγου του ΕΛΓΑ, γιατί προχθές μας ήρθε ένας θυμοκατάλογος από τον ΕΛΓΑ. Ένα καινούριο ΦΕΚ το οποίο ψηφίστηκε αυτή τη στιγμή. Το οποίο, ναι, μεν ανέβηκαν τα ασφάλιστα του έργα, αλλά ανέβηκαν οι τιμές των προϊόντων της αποζημίωσης. Οπότε, δεν φτάνουν δηλαδή μόνο οι καιρικές συνθήκες οι οποίες μας χτυπάνε. Έχουμε και τον ΕΛΓΑ, ο οποίος έπρεπε να είναι σύμμαχός μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατέβασε την τιμή της αποζημίωσης. Δεν γίνεται έτσι να προχωρήσει κατά.
0: Για τα σταφύλια ανέβηκε 5 λεπτά, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον αυτό μας είπε ο κ. Γκανάς από το Δαμάσι. Για τα σταφύλια. Και δεν μειώθηκε το τονάζ, ναι.
1: Ναι, μειώθηκε οι τιμές των σταφυλιών, μειώθηκαν και οι τιμές των αχλαδιών. που έχουμε, ο περισσότερος στον κόσμο είναι στα πλατανούλια και στα δέντρα.
0: Ναι.
1: Μειώθηκαν όλα τα προϊόντα. Για ποιο λόγο τόσο πολύ μείωση? Ο ασφαλιζόμενος φορέας θα πρέπει να είναι μαζί με τους αγρότες, όχι απέναντί μας. Όλα αυτά τα μέτρα που βάζουν αυτή τη στιγμή μας κάνουν να θέλουν να εγκαταλείψουν.
0: Περίπου πόσες εκτάσεις χτυπήθηκαν εκεί στην περιοχή του Δήμου Τυρνάβου?
1: Το Δαμάσι χτυπήθηκε ολοκληρωτικά.
0: Ναι,
1: όπως, όπως και τα πλατανούλια και τα δέντρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα μεγάλο μέρος της περιοχής του Τυρνάβου. Γενικότερα το χαλάζι ξεκίνησε από την περιοχή της Ποταμιάς Ελασσόνας.
0: Ξεκίνησε από την Ποταμιά, ναι. Από πάνω και κατέβηκε προς τα κάτω.
1: Και κατέβαινε προς τα κάτω όλη εκείνη την περιοχή. Δηλαδή πέρα χώρα Τυρνάβου. Μετά στη συνέχεια πήρε το Δαμάσι ολόκληρο και κατέβηκε μετά και ξέσπασε στα πλατανούρια και στα δέντρα.
0: Κατάλαβα. Μέσα στο...
1: Και προχθές κιόλας είχαμε κι άλλο ένα χαλάζι. Μία νεμοθύελα βασικά με χαλάζι μαζί, το οποίο χτύπησε το Αργυροπούλι και τα Δελέργια. Την άλλη περιοχή,
0: ναι, ναι.
1: Του Δήμου Τυρνάβου. Οπότε δηλαδή είμαστε χτυπημένοι και από τις δύο μεριές.
0: Μιας και κάνατε, κύριε Βασίλειο, αναφορά στις κινητοποιήσεις, τι έγινε με τις δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί? Προχώρησαν κάποια από τα αιτήματα που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα τρέξει και θα υλοποιήσει?
1: Δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε τίποτα. Περιμέναμε, χορτάσαμε υποσχέσεις για ακόμα μια φορά. Όπως μας έλεγαν και συνάδελφοι τότε τον καιρό των μπλόκων, πηγαίνετε. Αν δεν προβείτε στην. Πώς το λένε, να μην μιλήσετε
0: στη συνάντηση, ναι, στη συνάντηση. Αν δεν συναντηθείτε, να κάνετε διάλογο ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Ναι, πηγαίνετε στο διάλογο. Πήγαμε στο διάλογο μία, δύο φορές και προχθές πήγαμε και τρίτη φορά. Με το διάλογο δεν λύθηκε τίποτα. Απλά για ακόμα μία φορά χορτάσαμε υποσχέσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκε τίποτα. Ξανά μας είπαν ότι θα γίνουν. Από θα χορτάσουμε αυτή τη στιγμή και όπως βλέπετε, γιατί ο καιρός προχωράει, οι συνθήκες δυσκολεύουν και αυτοί δεν κάνουν απολύτως τίποτα για εμάς. Το πετρέλαιο ανέβηκε, εκεί που πέρα που λέγαμε ότι θέλουμε αφορολόγηση στην Αττική, αυτή τη στιγμή και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έφτασε στα 2 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, για να πάμε να ραντίσουμε τα χωράφια μας, μας φεύγουν τόσα λεφτά στο πετρέλαιο και λέω μέχρι πότε θα έχουμε πλέον λεφτά να διαθέσουμε στο πετρέλαιο αλλά και στα φάρμακα. Όλη η βιοπονή στην περιοχή μας είναι απλήρωτη. Όλο ο κόσμος δεν έχει να τα πληρώσει. Βερεσέ στα φαρμακάδικα και βερεσέ στα βενζινάδικα. Δεν προχωράει η κατάσταση έτσι. Είτε το καταλάβει είτε όχι, η κυβέρνηση στην επόμενη πενταετία θα έχουμε μειωθεί ακόμα πιο πολύ. Όπως κλειδίστηκε αυτή τη στιγμή η κτηνοτροφία και οι κτηνοτρόφοι γίνονται σερβιτόροι και ντελιβεράδες για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, γιατί δεν έχουν πλέον πρόβατα.
0: Αυτό έλεγα τουλάχιστον. Ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς του ΜΕΟ, ο κ. Σέσσας, μας είπε τη Δευτέρα ότι παρατείνονται μέχρι και το τέλος του έτους. Και υπάρχουν κτηνοτρόφοι που έχασαν το κοπάδιο τους και έχουν μείνει 2 χρόνια χωρίς αντικείμενο και επαγγελματική δραστηριότητα. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Έχασαν τη δουλειά τους. Έχασαν τη δουλειά τους. Σαν να αύριο το πρωί να μην μπορεί να πάει κανέναν στην εργασία του, να μην έχει γραφείο να πάει, να μην έχει χωράφι, να εξαφανιστεί το χωράφι, το πει θέση του, να μην έχει να πάει κάπου και να πει, ας πούμε, τι κάνω αυτή τη στιγμή. Αναγκαστικά θα βρει ένα άλλο επάγγελμα να μπορέσει να πορευτεί μέχρι να δει τι θα κάνει με την αρχική εργασία του.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Οπότε είτε παίρνει μέτρα η κυβέρνηση να μας βοηθήσει, να βοηθήσει τον κόσμο του τόπου, του μόχθου που δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ειδικά οι κτηνοτρόφοι δεν υπάρχουν ημέρες, είναι 24 στα 7, γιατί μιλάμε για τα ζωντανά.
0: Σε θέλουν και να
1: έχουν, μπορεί να βρούμε και κάποιες ώρες μέσα στην εβδομάδα να πούμε ότι κάτσε να ξεκουραστούμε. Οι κτηνοτρόφοι δεν υπάρχουν ώρες. Πρέπει να είσαι εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Τώρα, το σημερινό πλάνο των κινητοποιήσεων τι περιλαμβάνει, κύριε Βασιλείο?
1: Το σημερινό πλάνο είμαστε όλοι οι αγρότες από την περιοχή του Τυρνάβου, του Αμπελώνα, του Δαμασίου, των Πλατανουλίων και των Δέντρων. Θα μαζευτούμε σε διαφορετικά σημεία και η κάθε περιοχή που έχει προσυγκέντρωση και μετά όλοι μαζί στην κεντρική πλατεία του Τυρνάβου ένα συλλαλητήριο κόντρα σε ό,τι δυσκολία μας έχει πάλι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και να τους θυμίσουμε για ακόμα μια φορά ότι εμείς είμαστε εδώ. Υποσχέσεις που έδωσαν τις θυμόμαστε και τις περιμένουμε άμεσα. Γιατί αν τις περιμέναμε μία φορά, τώρα τις περιμένουμε 100.
0: το γεγονός ότι οι αποζημιώσεις τουλάχιστον για το χαλάζι θα γίνουν με το μοντέλο όπως έγινε με τον Ντάνιελ δεν αλλάζει και δεν επιταχύνει τα πράγματα λίγο. Εσείς βεβαίως δεν είχατε τέτοια ζητήματα, ναι. Αλλά τουλάχιστον να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες, ναι, ναι, για να πάρετε προκαταβολές.
1: Εμείς είχαμε πει, επειδή αυτή τη στιγμή όλα τα προϊόντα ήταν στη συγκομιδή τους, τα πουλάνε. Ναι. Παίρνουν έσοδα από τους εμπόρους.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχουν να πάρουν έσοδα, προκαταβολές άμεσα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τον Αύγουστο, τώρα που μπαίνει ο Αύγουστος σε 4 μέρες, να μπουν προκαταβολές από τους ανθρώπους.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Να μπουν σε όλους τους πληγέδες παραγωγούς προκαταβολές. Τον Αύγουστο. Αν είναι δυνατόν τον Αύγουστο. Αρχές Αυγούστου να μπορέσουν να μπουν λεφτά στους λογαριασμούς, γιατί όλοι οι αγρότες μέχρι τις 10 Αυγούστου είναι να κάνουν τις δηλώσεις γενιάς. Και όπως μας είπε ο Λεγά, δεν θα το δεχθούν παρατάσεις.
0: Ακριβώς, ναι. Είναι σφιχτό το χρονοδιάγραμμα.
1: Ναι, είναι πολύ σύντομο. Γιατί δεν γίνεται να αφήσουν μάρτυρες όλοι στα χωράφια τους. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε, γιατί λίγα φρούτα έγιναν καλά πάνω στα δέντρα. Όλοι τα υπόλοιπα έπεσαν κάτω ή χτυπήθηκαν από το χαλάζι.
0: Καταλάβω.
1: Άμα αφήσουμε και μάρτυρες, είναι να μην μπούμε καν στο χωράφι μας. Για να περιμένουμε το δέντρο να το δει ο ανταποκριτής του ΕΛΕΓΑ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κάνουμε τις δηλώσεις, έρχονται, τα βλέπουν τα κτήματα, αξιολογούν τη ζημιά και επιτέλους να αλλάξει τόσο συντελεστές που υπάρχει στον ΕΛΕΓΑ. Αυτό το 15% δεν γίνεται. Ζητάμε να αποζημιώνεται ο παραγωγός 100% με το ποσοστό που το έχει πάλι ο κτηνητής.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλείου για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ για το βήμα. Να είστε καλά.

Λοιπόν, κάπου εδώ. Δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα ισίως ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις. Δυνατοί άνεμοι πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση με τις ρηπές να φτάνουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που προκαλεί αυξημένη ανησυχία για την εξέλιξη της φωτιάς. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Στο νησί μεταβαίνουν δεκάδες πυροσβέστες, επίσης επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Όπως είπε, θα ενισχυθούν τα μελτέμια, παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροεστίες στην περίμετρο της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες από το 1949, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στον Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουμάν, θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του κυρίου Γκουτέρες. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη βορειοανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων Δήμου Σοφάδων. Από τις 31 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, η πόλη των Σοφάδων σας περιμένει σε μια φαντασμαγορική γιορτή γεύσεων, αρωμάτων και παραδόσεων. Ένα ταξίδι στο χρόνο, μέσα από τις μοναδικές συνταγές διακεκριμένου σεφ και της ομάδας του, με φόντο τις προσφυγικές αναμνήσεις. Όλες οι ημέρες συνοδεύονται από πλούσια μαγειρέματα, ομιλίες και παρουσιάσεις. Σας περιμένουμε από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, μετά τις 6 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Σοφάδων, για ένα τριήμερο αξέχασης γευστικής εμπειρίας.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι η κομπή πολιτικό ημερολόγιο, μας ακούτε από την Earth Larissa, από τους 98,3 στα FM και από την πλατφόρμα earth.gr. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Με τον Δημήτρη Τσολάκη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Παπακοσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 24 10 62 70 20, τηλεφωνικά και βεβαίως μέσω Viber. Αναζητείτε, μάλλον στέλνετε μηνύματα στον τηλεφωνικό αριθμό 69 300 78 326. Να το ξαναπώ, 69 300 78 326. Τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Είναι ο λογαριασμός της Earth Larissa. Είναι εγώ που λοιπόν πολιτικό ημερολόγιο. Υπό άλλες συνθήκες τέτοια περίοδο δεν θα συζητούσαμε για πολιτική επικαιρότητα, γιατί δεν θα υπήρχε πολιτική επικαιρότητα. Θα είχαν πέσει οι ρυθμοί και κόμματα, στελέχη θα βρίσκονταν στον ρυθμό των καλοκαιρινών διακοπών και των μπάνιων του λαού. Τα μπάνια του λαού τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, έχουν προκύψει έρευνες που λένε ότι οι μισοί Έλληνες περίπου δεν θα πάνε φέτος διακοπές. Οπότε δεν είναι τα μπάνια του λαού, είναι τα μπάνια του μισού λαού, τέλος πάντων. Να τα πούμε έτσι. Λέγαμε λοιπόν ότι υπό κανονικές συνθήκες, μια και ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τον Αύγουστο, δεν θα είχαμε ιδιαίτερες συζητήσεις για την πολιτική δραστηριότητα. Ωστόσο, επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, άτυπη προεκλογική περίοδο, όλο ένα και υπάρχουν ζητήματα που απασχολούν την ειδησιογραφία, την πολιτική. Για παράδειγμα, τώρα υπήρχε κανένας πολιτικός αρχηγός που θα έρχονταν 29 Ιουλίου στη Λάρισα να κάνει επαφές και συζητήσεις? Δύσκολα. Στη Λάρισα, στην καρδιά του της Θεσσαλίας, με τις ψηλές θερμοκρασίες τώρα. Κι όμως, σήμερα η Λάρισα, στη Λάρισα θα βρεθεί η κυρία Μαρία Καριστιανού. Έχει βρεθεί πολλές φορές με την ιδιότητα της μητέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών. Ωστόσο, αυτή τη φορά έρχεται με την ιδιότητα της Προέδρου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Θα έχει σειρά επαφών. Στη 1:30 θα δει τον Δήμαρχο Λαρισαίων. Στις 7:30 υπάρχει μια ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου και εκεί τα στελέχη του κόμματος, τα στελέχη, οι συνοδοιπόροι της κυρίας Καριστιανού τον καλούν τον κόσμο να προσέλθει. Θα επαναλάβω το πρόγραμμα. Στη 1:30 λοιπόν συνάντηση με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαμάκο, τον Δήμαρχο Λαρισαίων. Στις 6 συνάντηση με τη διοίκηση του επιμελητηρίου. Στις 7:30 η συνάντηση με μέλη και φίλους του κινήματος στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οδό Θεοφράστου. Και στις 8:30 συνάντηση με τον Περιφερειάρχη. Και αργότερα θα βρεθεί στο κέντρο της πόλης σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά. Θα περιοδεύσει στο κέντρο της πόλης η κυρία Καριστιανού, επαναλαμβάνω, σήμερα στη Λάρισα. Τώρα υπάρχει αυτή η κινητικότητα, γιατί υπήρχαν αυτή η έντονη φημολογία το προηγούμενο διάστημα ότι μπορεί να γίνουν εκλογές τον Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο. Τα τελευταία παραπολιτικά είναι ότι αυτό το ενδεχόμενο απομακρύνεται. Και πώς θα μην απομακρύνεται όταν ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, πάρα πολλές φορές έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο της πρόορης προσφυγής στις κάλπες, τοποθετώντας τις εκλογές εκεί την άνοιξη του 2027.
Βέβαια, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός περιοδεύει στα Δωδεκάνησα, χθες ήταν στη Λέρο.

Από την άλλη, 7 υπουργοί της κυβέρνησης βρέθηκαν στη Δυτική Μακεδονία το τελευταίο διήμερο για έργα της περιοχής, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Στη Δυτική Μακεδονία, όπου πριν από λίγες μέρες, την περασμένη εβδομάδα, είχαμε και τα την παράδοση του Ε65 του βορείου τμήματος, που συνδέει Παθέ με Εγνατία και διασχίζει τη Δυτική Θεσσαλία. Άρα, τι θέλω να πω, υπάρχει έντονη πολιτική κινητικότητα, εκλογές δεν φαίνονται το φθινόπωρο, νωρίς το φθινόπωρο τουλάχιστον. Ωστόσο, όλοι παίρνουν θέση για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, προκειμένου να είναι στην καλύτερη δυνατή θέση εκκίνησης της προεκλογικής περίοδου. Ένα κορυφαίο πολιτικό ζήτημα που θα έπρεπε να ήταν αντικείμενο ευρύτερης συζήτησης, που δεν έγινε, και για διάφορους λόγους, και με ευθύνη της κυβέρνησης και με ευθύνη του κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά τόσο δεν έγινε, ήταν η υπόθεση της συνταγματικής αναθεώρησης. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας με τις αναθεωρητές διατάξεις, καμία από αυτές τις προτάσεις δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους, οι περισσότερες έλαβαν από 158 έως 161, γεγονός που δεν επιτρέπει στην κυβερνητική πλειοψηφία της επόμενης Βουλής να καθορίσει από μόνη της το τελικό περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων. Θα πρέπει να επιδιώξει τη συνδρομή ενός ή περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης στη διαμόρφωση κάθε διάταξης. Όποιοι και αν είναι οι συσχετισμοί μετά τις επόμενες εκλογές, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, δεν θα μπορέσει να περάσει μόνη της τη συνταγματική αναθεώρηση της διατάξης, αφού χρειάζονται 180 ψήφοι. Να επαναλάβουμε έτσι τη διαδικασία όπως είναι. Η συνταγματική αναθεώρηση ολοκληρώνεται σε 2 κοινοβουλευτικές περιόδους. Οι διατάξεις που θα πρέπει να... Για να εγκριθούν οι αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, θα πρέπει σε 1 από τις 2 κοινοβουλευτικές περιόδους να λάβουν 180 ψήφους. Αν λάβαναν κάποιες τώρα διατάξεις 180, στην επόμενη Βουλή θα χρειάζονταν απλή πλειοψηφία. Πάνω από 151. Όχι απλή πλειοψηφία, πάνω από 151. Και το αντίστοιχο. Όσα στέλαβαν κάτω από 180 ψήφους τώρα, θα πρέπει να λάβουν 180. Γενικά, εκτιμάται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει ένα θεώρηση του συντάγματος, εφόσον ήρθαν έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Το κυρίαρχο, το ζητούμενο, το πιο σημαντικό είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση έγινε εν ερήμην της κοινωνίας, υπό την έννοια ότι δεν ασχολήθηκε ο κόσμος με την αναθεώρηση του συντάγματος, γιατί έγινε με μια διαδικασία η οποία μάλλον ερμηνεύτηκε από μερίδα του κόσμου ότι έγινε για μικροπολιτικούς λόγους, για μικροπολιτικές επιδιώξεις και όχι για με τη βαρύτητα και το βάθος που θα έπρεπε να έχει μια συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, του καταστατικού χάρτη της χώρας, έτσι, το σύνταγμα. Τι είναι ο καταστατικός χάρτης της ελληνικής πολιτείας.

Λοιπόν, είπαμε για την κυβέρνηση, η οποία και τις περιοδίες. Χθες ο κ. Μητσοτάκης στα 12.30. 7 υπουργοί με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στη Δυτική Μακεδονία. Να δούμε τι γίνεται στα άλλα τα κόμματα, τα οποία παραμένουν σε λειτουργικούς ρυθμούς. Επαναλαμβάνω, παρά το γεγονός ότι είμαστε στα τέλη Ιουλίου.

Το Πασόκ χθες υποδέχτηκε στην κοινοβουλευτική του ομάδα ο πρόεδρος του κόμματος, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, υποδέχτηκε τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη. Συναντήθηκε χθες το μεσημέρι με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, στη Βουλή. Ο κύριος Ανδρουλάκης καλωσόρισε αρχικά τον κύριο Χουρδάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ανεξάρτητος βουλευτής, καθηγητής ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και εντάσσεται πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κύριος Χουρδάκης είχε εκλεγεί με την πλεύση ελευθερίας. Είχε αποχωρήσει από την πλεύση ελευθερίας και είχε προσχωρήσει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Έφυγε από εκεί και εντάχθηκε τώρα στο Πασόκ. Στο Πασόκ υπάρχει μια συζήτηση για τις διευρύνσεις, γιατί και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές ή στελέχη κομμάτων, πρώην στελέχη κομμάτων, με την ακρίβεια, αναμένεται να ενταχθούν στο Πασόκ σύμφωνα με τα σχόλια και τις παραπολιτικές στήλες των εφημερίδων.

Χαιρετικό ήταν και στο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Χθες το μεσημέρι, σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα, παρουσιάστηκε το σχέδιο Αριστοτέλης για αλλαγές της.

του κόμματος του κ. Τσίπρα, όπως φαίνεται, είναι ικανοποιημένα. Είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Έτσι αποκάλεσε το σχέδιο Αριστοτέλης που προτείνει η Ελλάς ο κύριος Τσίπρας. Βασικά στοιχεία του σχεδίου ότι θα μπορούν να εδρεθούν ακόμα 100 με 150 δήμοι εκεί όπου χωροταξικά υπάρχουν ζητήματα και να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους. Μίλησε για την ανάγκη Μητροπολιτικών Δήμων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Μητροπολιτικών Περιοχών και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αυτοδιοίκηση.

Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το... τις πληγές που άνοιξε πρόσφατα την κακοκαιρία στους αγρότες της περιφερειακής ενότητας Λάρισας, κυρίως στον Τύρναβο, τα μεγαλύτερα προβλήματα. Γι' αυτό οι χαλαζόπληκτοι αγρότες της περιοχής βγάζουν σήμερα τα τρακτέρ τους στην πλατεία του Τυρνάβου το απόγευμα. Στην περιοχή του Δαμασίου, όπου η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη, το χαλάζι κατέστρεψε περίπου 5.000 στρέμματα αμπελώνων, προκαλώντας ισχυρό πλήγμα στην τοπική αγροτική παραγωγή και κινητοποιώντας παραγωγούς. Είχαμε βέβαια την άμεση ανταπόκριση του ΕΛΓΑ με την παρουσία κλιμακίου γεωπόνων και στελεχών και βεβαίως οι πολιτικές αρχές του τόπου και βουλευτές βρέθηκαν στην περιοχή. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Παραλαμβάνω σήμερα το απόγευμα συγκέντρωση αγροτών του Τυρνάβου με τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της περιοχής. Η ώρα πλησιάζει 9.30. Παραλαμβάνω, μπορείτε να στείλετε στο Viber τα μηνύματά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-326. Πάμε μουσικά μέχρι τις 9.30. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων από την τοπική επικαιρότητα και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στις 7 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Εισαγγελέας ολοκλήρωσε την απαγγελία του κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορούμενους, ενώ απορρίφθησαν τα αιτήματα αναβολής που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπιση τελεχών της Εργοσέ. Ακυρώνεται η διαδικασία πρόσληψης του ογκολόγου Γιώργου Ρήγα στο νοσοκομείο Βόλου μετά από έντονες αντιδράσεις καρκινοπαθών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διοικητής της Πέμπτης είπε ότι η ΕΡΤ διέτασε την ακύρωση, καθώς διαπιστώθηκαν παραλήψεις στον έλεγχο της διαδικασίας. Η θέση του συντονιστή διευθυντή θα επαναπροκηρυχθεί. Παράλληλα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοίνωσε χρηματοδότηση νέου ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας απέκτησε νέο εξειδικευμένο αγγειοχειρουργικό ακτινοσκοπικό σύστημα με τη συνδρομή της Περιφέρειας. Ο σύγχρονος εξοπλισμός αναβαθμίζει σημαντικά τις δυνατότητες διάγνωσης και θεραπείας ασθενών με αγγειακές παθήσεις σε ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα. Τα τρακτέρ τους βγάζουν σήμερα στην πλατεία του Τυρνάβου οι χαλαζόπληκτοι αγρότες, διεκδικώντας δίκαιες αποζημιώσεις. Στην περιοχή του Δαμασίου το χαλάζι κατέστρεψε περίπου 5.000 στρέμματα αμπελών, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην τοπική αγροτική παραγωγή και κινητοποιώντας τους παραγωγούς. Στη Λάρισα θα βρίσκεται σήμερα η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο στις 7.30 το απόγευμα. Θα δει στην περιφέρεια φίλους και μέλους του κόμματος και στις 8.30 θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Μπαλαινοφόρα φάλαινα καταγράφηκε στον παγαστικό κόλπο, προκαλώντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επιστημόνων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο, καλούν τους χειριστές σκαφών να κρατούν αποστάσεις και να μην ενοχλούν το θαλάσσιο θηλαστικό. Ανησυχία των κατοίκων στο ορεινά χωριά της πύλης Τρικάνων λόγω της εμφάνισης αρκούδων που κατεβαίνουν βραδινές ώρες κοντά σε σπίτια για να βρουν τροφή. Σημαντική ενίσχυση αποκτά το κεντρικό λιμεναρχείο Βόλου με χρηματοδότηση περιφέρειας. Προβλέπεται συντήρηση οχημάτων και πλωτών μέσων καθώς και προμήθεια νέων κρυπτογραφημένων πομποδεκτών για να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των λιμενικών υπηρεσιών. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε στο δρόμο προς τη Ζαγόρα όταν φορτηγό εξετράπη τη πορεία του και κατέληξε σε δύσβατο σημείο. Δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δυνάμεις πυροσβεστικής. Στο νοσοκομείο του Βόλου διακομίστηκε η αγοράκι 16 μηνών από τη Σκόπολα αφού κατάπιε κομμάτι καπνού. Η μεταφορά έγινε με τη συνδρομή του λιμενικού και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο. 5 πτηνάτιτο τοποθετήθηκαν σε χώρο εγκληματισμού στο κυψελοχώρο του Δήμου Τεμπών στο πλαίσιο του προγράμματος φυσικής καταπολέμησης των τροπτικών. Ολοκληρώνεται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο η κατάδαφιση ετοιμόρυπων κτηρίων στο Μορφοβούνι του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Τα κτίσματα είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις πλημμύρες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Πέταξαν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο τα καύσιμα στα Τρίκαλα επιστρέφοντας στις τιμές της περασμένης άνοιξης. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί τον αλμυρό σχεδιασμό για κλείσιμο του τοπικού καταστήματος της ΔΕΗ. Το θέμα έφτασε στη Βουλή ενώ και το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά να διατηρηθεί η λειτουργία του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στις 4 Αυγούστου, ο Δήμος Αργυρθέας σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ διοργανώνει ανοιχτή εκπαίδευση πολιτών στην κάρπα της πρώτης βοήθειας και τη διαχείριση επιγόντων περιστατικών. Να αποκατασταθεί η αδικία με την προβληματική καταβολή του επιδόματος των 150 ευρώ σε μονογονεϊκές οικογένειες, ζητάμε σχετική ερώτηση της βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη. Τέσσερις Έλληνες μαθητές κατέκτησαν μετάλλια στη Διεθνή Ολυμπιακή Ομάδα Οικονομικών στην Κίνα. Καθοριστική ήταν η συμβολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην προετοιμασία της αποστολής, με σημαντικό μέρος των μαθημάτων να πραγματοποιείται στο Βόλο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο των Σοφάδων εισάγεται η προσέγγιση του νέου λογότυπου του Δήμου. Η πρόταση είναι εμπνευσμένη από την Ιτωνία Αθηνά, θεότητα που λατρευόταν στο αρχαίο Πανθεσσαλικό ιερό στη σημερινή Δημοτική Κοινότητα της Φίλιας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, 29 Ιουλίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ερλάρη. Σας είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από το 98,3 και από την πλατφόρμα rtaco.gr. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπαξαντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πρωτοσέλιδα λοιπόν εφημερίδων, πάμε στην καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI, τη δείχνει νέα έρευνα. Δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες, είναι στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και έχει επαφές με τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και την τουρκοκυπριακή πλευρά. Πολιτήριο στο Μουντιάλ από Ινφαντίνο, αντιδράσεις για το σχέδιο του Προέδρου της FIFA. Αναφέρει στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα. Πάμε στα νέα. Μητσοτάκης Ιερώνυμος, μυστικός δείπνος για τις εστίες. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Τι άλλο περιελάμβανε το μενού. Αποκαλυπτική έρευνα SOS από Μακεδονία για φωτιές. Η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζεται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα και έχονται για 8η ημέρα Γαλλία και Ισπανία. Στην Κασπία το σημείο 0, πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και βεβαίως η ανάφλεξη στον Περσικό. Στη μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου, στην Κασπία, εφάπτονται το μέτωπο της Ουκρανίας και το μέτωπο του Ιράν. Ο κίνδυνος ενός παγκόσμιου πολέμου. Τι είπαν ο Τραμπ με τον Ζελένσκι και τον Νετανιάχου. Κυπριακό, σεμνά και ταπεινά ο Γκουτέρες, η γραμμή του Γενικού Γραμματέα σε αναζήτηση λύσης. Πολιτικό παρασκήνιο, όταν ο Δούκας προκαλεί το πασοκμένο χαιρετισμό και ένα τρίκ με το επίδομα των 300 ευρώ. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη. Και Αστακός στην τελική ευθεία, η μέγα επένδυση στο νησί του Αστακού. Πάμε στην απογευματινή. Ο Μητσοτάκης θέλει... Ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Χθες Λέρο, σήμερα Αγαθονήσι. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολλές σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας. Με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο, βαθαίνει το χάσμα. Σε βαρύ κλίμα και χωρίς υπογραφή συμφωνιών, η συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Τραμπ, αναφέρει η εφημερίδα. Επαγγελματικά ταμεία, οι τρεις ριζικές αλλαγές που δίνουν υψηλότερη σύνταξη στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού με ευκολότερη πρόσβαση, φορολογικά κίνητρα και φορητότητα. Μήνυμα Γκουτέρες, στην ειρήνη μόνο οι Κύπροι μπορούν να οικοδομήσουν. Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους στη μάχη κατά των όγκων. Και γιατί η μετοχή του Actor είναι μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες. Εφημερίδα Δημοκρατία. Χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας. Ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη. Αμετανόητος προπαγανδιστής της Woke Agenda έδωσε συγχαρητήρια στον κινηματογραφικό παραχαράκτη Νόλαν που διαστρεβλώνει το ομηρικό έπος. Όπως αντιλαμβάνεστε, το πρώτο θέμα της εφημερίδας έχει να κάνει με την χθεσινή συνομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον σκηνοθέτη της ταινίας Οδύσσια, τον Κρίστοφερ Νόλαν,
και όλη την κουβέντα που έχει ανοίξει σχετικά με την ταινία. Τώρα, να μην μπούμε σε αυτή τη λογική. Στα υπόλοιπα θέματα από την εφημερίδα Δημοκρατία, πολιτισμός από τη Μενδώνη έβαλαν την ταφόπλακα στην πολιτιστική κληρονομιά μας. Αμόκ της Υπουργού Πολιτισμού κατά της Δημοκρατίας αντί απαντήσεων στη Βουλή. Ένοχη σιωπή από τα χρεοκοπημένα κόμματα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Κατακλεσμός αντιδράσεων και για τις business με το νερό. Σφοδρά πειρά από το γαλάζιο πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Κυρίζογλου που καταγγέλει τον Παπασταύρο για βαρύ θεσμικό ατόπιμα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τα ποσά για νέα εφάπαξ 36 ταμεία. Συγκριτικός πίνακας 2025-2026 αυξήθηκαν σε 19 τομείς πρόνοιας και μειώθηκαν σε 17. Στις 24.527 το μέσο βοήθημα από το δημόσιο. Ο Τσίπρας υπόσχεται το 17 δις από λεφτόδεντρα στους δημάρχους. Μητσοτάκης από Τηλέρο, ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία. Τη συζήτησε ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου το παρασκήνιο του Λευκού Οίκου. Κύκλωμα στην Κρήτη, εκβιασμοί, ζωοκλοπές, παράνομες επιδοτήσεις. Εφημερίδα Εστία. Εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες η Νέα Δημοκρατία με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 13ης Ιουλίου του 2026 ζητείται από τα μέλη όλων των γραμματιών να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Ασφυκτική πίεση στον Αύγουστο, η χαμηλή συσπήρωση στο κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο ηγετίες. Αναγκαίες και οι συνδρομές λόγω τριπλασιασμού του χρέους. Τις τουρκικές θέσεις προωθεί στην Κύπρο ο Γκουτέρες, αναφέρει η εφημερίδα. Φλερτ Τσίπρα Δούκα με φόντο την αυτοδιοίκηση. Ο Τραμπ επιλέγει Ζελένσκι και εξοβελίζει Νετανιάχου. Εφημερίδα των Συντακτών. Ο πολιτισμός ΕΑΛΟ ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Πειρά αποσύσσουμε την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Ελληνική Λαϊκή Αριστερή Συμπαράταξη. Για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση, τι περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ιαπωνία, τρόμος για τα 7,1 ρίχτερ από το σεισμό που είχαμε χθες στην από Ανατολή, στη χώρα της Ιαπωνίας. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ακρίβεια φορολιστία στα ύψη και μισθή στον πάτο. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. 46 χρόνια τη δολοφονία της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου, υπόσχεση συνέχιση στο αγώνα για να λάμψει το δίκαιο του λαού. Εφημερίδα Κόντρα Νιούς, το μεγάλο φαγοπότη με τα αρχαία μνημεία, εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες συμμετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακόμα και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη. Τρόμος από τα 7,1 ρίχτερ, εικόνες αποκάλυψη στην Ιαπωνία, φόβη για πολλούς νεκρούς. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα το Μανιφέστο. Αυτή είναι η στιγμή για λύση, ισχυρή δέσμευση Γκουτέρες για το Κυπριακό. Και η συνέντευξη της Ειρήνης Ακαπηδάκη στο Μανιφέστο, το προλαμβάνω μπήκε στη ζωή μας, έσπασε ταμπού. Από το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης στην καθημερινή μάχη για τις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων Δήμου Σοφάδων. Από τις 31 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, η πόλη των Σοφάδων σας περιμένει σε μια φαντασμαγορική γιορτή γεύσεων, αρωμάτων και παραδόσεων. Ένα ταξίδι στον χρόνο, μέσα από τις μοναδικές συνταγές διακεκριμένου σεφ και της ομάδας του, με φόντο τις προσφυγικές αναμνήσεις. Όλες οι ημέρες συνοδεύονται από πλούσια μαγειρέματα, ομιλίες και παρουσιάσεις. Σας περιμένουμε από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, μετά τις 6 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Σοφάδων, για ένα τριήμερο αξέχασης γευστικής εμπειρίας.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Πριν κλείσουμε, να πάμε λίγο να δούμε την είδηση αυτή που μας έρχεται από τη Βουλή, που έκυψε χθες το βράδυ. Έχει να κάνει με την τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρίας Κωνσταντοπούλου.

κύριος Κυριαζίδης, βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας. Επέμεινε σε μια παλαιότερη δήλωσή του ότι γιατί είναι, που είχε πει κάνε κανένα παιδί προς την κυρία Κωνσταντοπούλου. Στην ουσία την επανέλαβε λέγοντας ότι η ευχή της έδωσε. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, έστειλε τα πρακτικά στη Βουλή στην Επιτροπή Διοντολογίας, ζητώντας να επιληφθεί για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν τοποθετήσεις που πλήττουν το κύρος του κοινοβουλευτικού δεσμού. Για όσα διεμήθησε σε ανωτέρω συνεδρίαση, παρακαλώ να εξετάσετε αν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα διοντολογίας τους. Είναι η παραπομπή, η απόφαση παραπομπής του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυριαζίδη, από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, στην Επιτροπή Διοντολογίας.

Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ο κύριος Κεριαζίδης, που στην αρχή, στην πρώτη του δήλωση, είχε διαγραφεί και επέστρεψε μετά από ένα χρόνο, είχε διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και επέστρεψε μετά από επτά μήνες, για την ακρίβεια. Παρεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα, λίγο καιρό μετά, η παρένταξή του έγινε τον Οκτώβριο του 2025, τον περασμένο Οκτώβριο. Και στις αρχές του 2025 είχε γίνει αυτή η δήλωση. Παραλαμβάνω, έφυγε για 7 μήνες και επανεντάχθηκε. Και τώρα έχουμε αυτή τη νέα δήλωση και την νέα παραπομπή του στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Από τη Νέα Δημοκρατία καταδίκασαν τις τοποθετήσεις του. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ήταν εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Δημήτρης Ολάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Ο Άρης Ψυχάς στο μικρόφωνο. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο με όλη την ειδησιογραφία από τους 4 Θεσσαλικούς νομούς. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Για τη χαρά. Καλή συνέχεια.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, δεν απειλούνται οικισμοί, έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Μάχοι με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές, καθώς η φωτιά έχει μεν περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, εξακολουθούν όμως να υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Παραμένουμε αισιόδοξοι, σημείωσε, δεν φυσυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροαιστείες στην περίμετρο της φωτιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες των τελευταίων 77 ετών, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις, καθώς 130.000 εργαζόμενοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Τα βλέμματα στραμμένα στην κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φάνερ Χιουμάρ θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Για την επανεκκίνηση απαιτούνται βέβαια κάποια βήματα που θα οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή, όχι πριν από το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, ενώ θα έχει συζήτηση με πολίτες. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, στις Κυκλάδες άγγιξε τα 2,25 ευρώ το λίτρο, με ορισμένα πρατήρια να πωλούν ακόμη ακριβότερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν από αύριο. Καθησυχωτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News μετά τη σεισμική δόνηση των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα στα Ιωάννινα. Όπως είπε, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο και βρίσκεται πλέον σε φθήνουσα πορεία. Σε κατοίκον περιορισμό παραμένει ο άντρας, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά από διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέως. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου που αναμένεται να αποφανθεί εντός της εβδομάδας. Αντίθετα, η 30χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-ανατολικοί στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Έτοιμοι είμαστε, 10 και 4 είναι η ώρα. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Να δούμε τι συμβαίνει σήμερα, τι συμβαίνει τώρα στη Θεσσαλία. Η εκπομπή μας συντονίζεται από την ΕΡΤ Λάρισα σε στενή συνεργασία με την ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα, Καλλινίκου Μάρτυρος αναφέρει το εορτολόγιο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια γιορτή. Ο καιρός, υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα. Γενικά έθριος καιρός, υπάρχει πιθανότητα βέβαια μετά το απόγευμα στα επιρροτικά να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Για να δούμε λίγο για τη θερμοκρασία όσον αφορά την περιοχή της Θεσσαλίας. Ναι, τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στην Θεσσαλία. Πάντως σημαίνει, δεν ξέρω, ροτροσερή μου φαίνεται η μέρα με το ξεκίνημά της. Δημήτρη Τσολάκη, ναι. Λοιπόν, μια παρέα, όλοι εμείς μέσα συντονισμένους 98,3. Είπαμε, διαφορετικά δεν γίνεται και δεν έχει κανένα νόημα. Και βεβαίως 98,3 101,2, μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ETECO. Αρκετά θέματα θα απασχολήσουν και τη σημερινή μας εκπομπή. Θα δούμε τι γίνεται με το πρόγραμμα κονοποκτονίας. Γιατί το λέω αυτό? Ήδη είχαμε τα δύο πρώτα κρούσματα στην περιοχή της Θεσσαλίας. Να θυμίσω ότι και η Λάρισα, ιδιαίτερα η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, θεωρούταν τουλάχιστον μέχρι πέρσι ιδιαίτερα επιβαρημένη περιοχή όσον αφορά την εκδήλωση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Θα το δούμε στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, ο οποίος θα μας πει για τις αντιδράσεις που εκδηλώνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων, την ΚΕΔΕ, όσον αφορά το νομοσχέδιο το οποίο συζητείται στην Βουλή, κυρίες και κύριοι, για το νερό, για μια οργάνωση η οποία είναι απαραίτητη για το παρόν αλλά και το μέλλον της διαχείρισης του νερού. Κάνει λόγο ο Υπουργός Ενέργειας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και τους φορείς αυτοδιοίκησης και άλλους εμπλεκόμενους φορείς να μιλούν για κίνδυνο ιδιωτικοποίησης του νερού. Λοιπόν, ο Γιάννης Οξυνόπουλος μας έχει ετοιμάσει να μας πει περισσότερα για την ένατη Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών. Θα έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο του Πράσινου Κινήματος, τον Κώστα Καλογράνη, και πραγματικά θα ήταν, ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε το χρόνο να ακούσουμε τον προπονητή της Εθνικής Πόλο που πήρε το παγκόσμιο κύπελο, το Θοδωρή το Βλάχο. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια όμορφη μέρα έχει ξεκινήσει. Έχεις δίκιο με τις θερμοκρασίες. Μάλλον δροσερά ξεκίνησε η μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι ότι θα εξελιχθεί κάτι. 12:00 το μεσημέρι θα έχουμε έτσι τη ζεστούλα μας.
0: Βλέπω ενδιαφέροντα θέματα για σήμερα.
1: Μακάρι να προλάβουμε.
0: Μακάρι να προλάβουμε να έχουμε το Θοδωρή τον Βλάχο. Έτσι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε από την επικαιρότητα στη Μαγνησία?
1: Στη Μαγνησία υπήρχε ένας σεισμός χθεσινό βραδινός.
0: Ευτυχώς
1: ήταν ανώδυνος, να το πω. Δεν ήταν κάτι σοβαρό. Μεταξύ.
0: Κουνηθήκατε δηλαδή, το καταλάβατε?
1: Στο Βόλο, να σου πω την αλήθεια, δεν το κατάλαβα.
0: Α.
1: Αλλά η Σκόπελος το κατάλαβε.
0: Α, η Σκόπελος το κατάλαβε.
1: Η Στιάθος, 4,1 ήταν ο σεισμός. Ήταν χθες το βράδυ 10 και 20 περίπου. Ήταν 20 χιλιόμετρα βόρεια ανατολικά της Σκιάθου, 14 χιλιόμετρα το βάθος. Έγινε βεβαίως στη Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο και στο ανατολικό πύλιο αισθητή αυτή η δόνηση, χωρίς βεβαίως να αναφερθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Καθησυχαστικός και ο Δήμαρχος Σκοπέλου.
0: Μάλιστα. Είχαμε και μια σεισμική δόνηση στα Γιάννενα τώρα, έτσι περίπου 4,5 ρίχτερ. Άκουσα τον κύριο Λέκα να είναι καθησυχαστικός και λέει ότι αυτό ήταν στη συνέχεια της σεισμικής ακολουθίας. Δεν ξέρω πότε είχε γίνει ο σεισμός ο προηγούμενος στην περιοχή των Ιωαννίνων, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντως είναι σεισμική ακολουθία, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι είχαμε τροχέα στο Βόλο.
0: Τροχέα.
1: Δύο σημαντικά. Για έναν 60χρονο ας πούμε, στο περιφερειακό του Βόλου, στον κόμβο της άλλης μεριάς, όπου μπήκε έντομο μέσα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, να, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί τραυματισμένος. Αλλά να έχουμε το νου μας με τα ανοιχτά παράθυρα και όλα αυτά, διότι υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις και τα έντομα δεν ενοχλούν μόνο τους μηχανόβιους, ενοχλούν και τους αυτοκινητιστές.
0: Καλά το λες.
1: Είχαμε και άλλη μια πτώση στην Ζαγορά, που πέσαν σε ρέμα, χρειάστηκε απεγκλωβισμός από την τροχέα. Ευτυχώς όλα καλά.
0: Μάλιστα. Γιάννη, τι έγινε με το... άκουγα χθες που τα λέγατε με την Κωνσταντίνα για το θέμα εκεί με την ογκολογική και με τους γιατρούς τελικά.
1: Νομίζω ότι έχει λήξει,
0: έχει
1: αυτό
0: λήξει
1: το ζήτημα. Δεν έγινε αποδεκτή η παρέτηση της ογκολόγου. Υπήρχαν συγκεντρώσεις ασθενών. Νομίζω ότι έληξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι να σας πω. Φαντάζομαι. Η κυρία Τέτη Περδικούρη θα είναι στην θέση της. Ο κύριος Ρήγας δεν θα εργαστεί στο νοσοκομείο του Βόλου. Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχω μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα.
1: Ακυρώθηκε η σύμβαση του ογκολόγου του Γιώργου Ρήγα. Περιμένουμε βεβαίως να δούμε τις εξελίξεις. Έφερε αναστάτωση αυτό το ζήτημα στους καρκινοπαθείς και στους συγγενείς. Ελπίζω να λήξει με τον πιο ανώδυνο και με τον καλύτερο τρόπο.
0: Μάλιστα. Γιάννη, κοιλάδα των Τεμπών, έχεις καιρό να περάσεις?
1: Έχω καιρό να περάσω.
0: Έχεις καιρό να
1: παραμένει
0: περάσεις.
1: Πανέμορφη, φαντάζομαι.
0: Ναι, πανέμορφη παραμένει. Έτσι, πρόσφατα στην, που ήταν η γιορτή της Αγίας Παρασκευής, το εκκλησάκι μας δεν λειτουργήσε εκεί πάλι για μια ακόμη φορά, γιατί ξέρεις που καταστράφηκε η γέφυρα από τον Ντάνιελ και τα λοιπά, η πεζογέφυρα, η κρεμαστή γέφυρα όπως λέγαμε παλιά εμείς.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, έχουμε νεότερα, προχωρούν οι εργασίες ανακατασκευής της πεζογέφυρας. Βλέπω εδώ, έχω μια ανακοίνωση που μας έχει έρθει από την εταιρεία Actor. Θα ακούσουμε τι δήλωσε στο Βαγγέλη το Μητρούσια, το συνάδελφο και ο δήμαρχος Τεμπών. Μέχρι το Σεπτέμβρη αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και να παραδοθεί η πεζογέφυρα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί αυτό το εκκλησάκι εκεί της Αγίας Παρασκευής αποτελούσε, πώς να το πω, ήταν σταθμός για
1: συμφωνώ
0: όλους.
1: Απόλυτα.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ. Όταν πηγαίναμε Θεσσαλονίκη, πάντα θα σταματούσαμε
0: έτσι
1: στην Αγία Παρασκευή να πιούμε νερό από το βρυσάκι
0: έτσι
1: και να ανάψουμε το κεράκι μας, να κάνουμε το σταυρό μας.
0: Έτσι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, θα το δούμε στη συνέχεια. Ο Αλέξανδρος θα μας πει για μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η ΔΕΙΑΤ και η Δημοτική Επιχείρηση Ιδρύψης Αποχέτευσης Τρικάλων, αλλά και η Αστυνομική Διεύθυνση, μαζί με τους λογαριασμούς, ξέρεις, που θα έρχονται για το νερό. Θα έχουν και ένα ειδικό δελτίο, στο οποίο θα αναφέρονται οδηγίες ειδικά για τους ηλικιωμένους, ξέρεις, για την δράση των απατεώνων. Γνωστό θέμα, γνωστή πληγή αυτή.
1: Άνοιξε θεία, είμαι από το ΔΔΕ.
0: Άνοιξε θεία, είμαι από το ΔΔΕ. Πάρε τη σακούλα με τα χρυσαφικά. Πάρε δεν ξέρω κι εγώ πόσες χιλιάδες ευρώ.
1: Απίστευτες είναι αυτές οι ιστορίες. Απίστευτες.
0: Ναι. Εντάξει τώρα, από τη μια στιγμή στην άλλη να χάνονται περιουσίες. Μιλάμε για ποσά μεγάλα τώρα που έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Κοιμήλια κτλ. Και η Δώρα μας θα είναι μαζί μας επίσης στην πορεία της εκπομπής. Και βεβαίως να ολοκληρώσω, ξεκίνησα να μιλάω για τα θέματα και δεν παρουσίασα την εκπομπή μας, την ταυτότητα της εκπομπής μας. Ο Γιάννης Οξυνόπουλος, όπως ακούσατε, από την ΕΡΤ Βόλου, ο Αλέξανδρος Ζώτος από τα Τρίκαλα, η Δώρα η Μήτρα από την Καρδίτσα, Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Δημήτρης Τσολάκης, πολύτιμος συνεργάτης στη ρύθμιση του ήχου, όπως και ο τεχνικός μας στο Βόλο, και η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Όλοι εμείς λοιπόν μια παρέα με εσάς δίπλα μας μέχρι και τις 12. Λοιπόν, να ρίξουμε λίγο μια ματιά για το τι συμβαίνει έτσι στην περιφέρεια. Έχουμε τον τραυματισμό ενός 68χρονου, όχι τραυματισμό, το θάνατο ενός 68χρονου, στην δασική περιοχή Φτελιά, στην Αμφιλοχία. Έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών υλοτομίας. Επιχειρούσε να κόψει ένα ψηλό δέντρο, έχασε τον έλεγχο του αλυσοπρίωνου, το εργαλείο του τραυμάτισε σοβαρά σε κεντρική αρτηρία, με αποτέλεσμα να χάσει πάρα πολύ αίμα και να χάσει και τη ζωή του. Καθησυχαστικός ο κύριος Λέκας για τον σεισμό στα Γιάννενα. Δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Πρόκειται για μια ακολουθία που βρίσκεται σε ευθύνουσα απορία μετά και τον σεισμό του περασμένου Μαρτίου, δηλώνει ο κύριος Λέκας. Επίσης, προκαταρκτική εξέταση έχουμε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ποιότητα του νερού σε περιοχές της Σιθωνίας Χαλκιδικής και του Δήμου Βόλβης. Έκρηξη σε ATM στην Καλαμαριά. Διάσωση 167 προσφύγων στη Νότια Κρήτη για τη σεισμική δόνηση Σποράδες και Μαγνησία, μας είπε ο Γιάννης. Στο Σουφλί είχαμε μια ανατροπή αυτοκινήτου με πρόσφυγες. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή θα έχουμε την απολογία των συλληφθέντων για την έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κορινθία. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή θα έχουμε την απολογία των συλληφθέντων για την έκρηξη στο εργοστάσιο στην

προκειμένου να καταφέρουμε να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μόλις είσαι έτοιμος, μου λες αν καταφέρουμε ακόμα και πριν από τον βιολόγο που θα βγάλουμε για το ζήτημα της κονοποκτονίας, να έχουμε τον κύριο Βλάχο.

Ας πάμε, Δημήτρη μου, στην πρώτη μουσική καλημέρα και θα δούμε την πορεία των θεμάτων. Θα φροντίσουμε έτσι να είμαστε στα όρια του χρόνου και να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες συνεντεύξεις.

0: Ναι, ο Γιάννης, κυρίες και κύριοι, φρόντισε και έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή Βλάχο. Έλα, Γιάννη, έχετε το λόγο.
1: Κύριε Βλάχο, τι να ευχηθώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Συγχαρητήρια, μας κάνατε υπερήφανος.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθείτε καλή ξεκούραση τώρα, τίποτα άλλο. Αυτό έχετε υπερήφανος ξεκούραση τώρα.
1: Καλή ξεκούραση, εύχομαι. Θα έρθετε Βόλο για διακοπές.
2: Όχι, δεν θα έρθω, δεν θα έρθω. Είναι η μητέρα μου εδώ στην Αθήνα και δεν μπορεί να μετακινηθεί τώρα και δεν θα έρθω.
1: Πώς ξεκίνησε αυτή η τόσο μεγάλη πορεία, χρόνια δουλειά?
2: Ναι, είναι πολλά χρόνια. Δεν είναι, τίποτα δεν γίνεται έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη. Εγώ είμαι ήδη τον 12ο χρόνο στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι σιγά σιγά μπορείς να κάνεις κάποια βήματα για να οργανώσεις έτσι με τη βοήθεια φυσικά και τη στήριξη της Ομοσπονδίας και πάντα συνεννόηση με την Ομοσπονδία να κάνεις τα βήματα που πρέπει για να υπάρχει εξέλιξη.
1: Κύριε Βλάχο, νομίζω ότι το άθλημα των Ελλήνων δεν είναι το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, είναι το πόλο.
2: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό. Εγώ παρακολουθώ πολύ μπάσκετ και πολύ ποδόσφαιρο. Είναι διαφορετικά. Καθένα έχει τη χάρη του και την ομορφιά του. Εμείς απολαμβάνουμε πολύ το δικό μας το άθλημα που είναι λίγο ιδιαίτερο γιατί είναι μέσα στο νερό. Και είμαστε περήφανοι για ό,τι πετυχαίνουμε και κυρίως για το ότι πλέον πιο πολλοί κόσμος το παρακολουθεί. Γιατί αυτό το νιώθουμε. Έρχεται πίσω σε εμάς. Πολλοί κόσμος μας μιλάει, μας σταματάει, μας συγχαίρει, μας λέει πάρα πολλά πράγματα.
1: Πώς νιώθει ένας παγκόσμιος πρωταθλητής?
2: Για μένα δεν έχει μεγάλη διαφορά. Εγώ έχω ξαναπεί ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος όταν ανεβαίνει η ομάδα στο βάφρο. Εκεί πλέον παίζουν λεπτομέρειες. Ένα γκολ μπαίνει, ένα μπλοκ γίνεται, μια λεπτομέρεια, ένα δευτερόλεπτο. Αλλά εντάξει, φυσικά όταν είσαι πρώτος, αυτό που νιώθεις για αυτό το χρονικό διάστημα, το λίγο, γιατί η ζωή προχωράει και θα ξεκινήσουν κι άλλες υποχρεώσεις. Είσαι ο καλύτερος, η καλύτερη ομάδα δηλαδή. Και το καλό είναι, το λυτρωτικό είναι ότι ακούς ένα εθνικό ύμνο.
1: Κύριε Βλάχο, είναι δύσκολο να διαλέξεις παίχτες από όλη την Ελλάδα να συγκροτήσεις εθνική ομάδα?
2: Ναι, είναι δύσκολο. Και μάλιστα τώρα, τα τελευταία χρόνια, οι νέες γενιές είναι ποιοτικοί οι αθλητές, καλοί αθλητές με στόχους και υπάρχουν αρκετοί. Οπότε δεν είναι εύκολη η τελική επιλογή των 13-14 παιχτών.
1: Πώς γίνεται αυτό? Εσείς πάτε και τους βλέπετε, σας κάνουν προτάσεις. Πώς επιλέγετε κόσμο? Πώς επιλέγετε αθλητές?
2: Επιλέγω, βλέπω τα εθνικά πρωταθλήματα. Βλέπω τα εθνικά πρωταθλήματα, το εθνικό πρωτάθλημα. Βλέπω τις ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη. Κυρίως εμείς, εγώ για την εθνική ομάδα, προσπαθώ και επικεντρώνουμε στους παίχτες του πιο ψηλού επίπεδου που μπορούν να το απεξέλθουν σε παιχνίδια σε επίπεδο απέναντι σε Ουγγαρία, Σερβία, Κροατία, Ιταλία και όλες τις ομάδες. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί λιγοστεύει λίγο ο αριθμός των αθλητών που έχουν αυτά τα προσόντα. Αλλά παρακολουθώ όλες και όλες τις κατηγορίες τα ηλικιακά πρωταθλήματα που γίνονται οι τελικές φάσεις για τα νέα ταλέντα και φυσικά τους αθλητές που είναι υποψήφιοι να καταρτήσουν την εθνική αντρών στα εθνικά πρωταθλήματα, στο εθνικό πρωτάθλημα, το κύπελο. Δεν θα πάω σε προπονήσεις, γιατί εντάξει, είναι άλλο να βλέπεις μια προπόνηση έναν αθλητή και αν το βλέπεις να ανταγωνίζεται και να αγωνίζεται σε έναν επίσημο αγώνα.
1: Κύριε Βλάχο, για να γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής, χρειάζεται τακτική ή ψυχολογία?
2: Χρειάζεται όλα. Και πολλή λεπτομέρεια και πολύ πάθος. Τακτική

0: σίγουρα τακτική. Και πολύ καλή ψυχολογία και ατομική ο καθένας με τον εαυτό του να έχει δουλέψει και να είναι έτοιμος. Αθλητής ή προπονητές, αλλά και σαν και ομαδική ψυχολογία, η ομάδα να έχει ρομάσει και να μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύσκολες στιγμές του παιχνιδιού.
1: Οι Βολιώτες αισθάνονται υπερήφανοι και κάποιοι φίλοι λένε ότι θυμόμαστε τον Θοδωρή Βλάχο τώρα που έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής. Νιώθετε ότι έχετε καλή σχέση με το Βόλο, τις αγαπάνε οι Βολιώτες?
0: Νιώθω πάρα πολύ οικία, νιώθω. Είναι το σπίτι μου, δεν είναι σαν το σπίτι μου, είναι το σπίτι μου. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι κατάγομαι το Βόλο. Έχω αρκετούς φίλους, δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και αγάπης και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λείπω βέβαια πολλά χρόνια. Τον αγαπώ πολύ το Βόλο. Δεν νομίζω ότι θα φύγει ποτέ αυτό από μέσα μου. Και χαίρομαι που οι Βολιώτες σε μαγκαλιάζουν και με αγαπάνε και με βλέπουν σαν δικό τους άνθρωπο και δικό τους παιδί. Προσπαθώ και εγώ κάθε φορά να το πρωτοφωνάξω ότι είμαι Βολιώτης, αλλά και να το ανταποδώσω.
1: Κύριε Βλάχο, για να κλείσουμε με τα επόμενα σχέδια, ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι κάνουμε από εδώ και πέρα?
0: Προχωράμε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Έρχονται αμέσως διοργανώσεις, σημαντική διοργάνωση του χρόνου παγκόσμιο πρωτάθλημα που έχει ξεκινάνε και οι προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν σημαίνει να το τότε. Θα απολαύσουμε αυτό το τρόπιο και το τίτλο που έχουμε για λίγο και θα ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν. Πάλι εδώ στην αφετική είναι η αφετηρία όλες οι εθνικές ομάδες για τον νέο αγώνα που κάποιος νέος πρωταθλητής θα στεφθεί.
1: Κύριε Βλάχο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Δεν ξέρω αν μπορώ και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τα συγχαρητήρια σε εσάς προσωπικά, στην ομάδα σας. Μας κάνετε υπερήφανος και είμαστε χαρούμενοι κάθε φορά που ακούμε τον εθνικό ύμνο.
0: Συγκινούμαστε. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά μας λόγια, για τα καλά σας λόγια. Μας συγκινεί και μας ιδιαίτερα. Ήταν κάτι το οποίο θέλαμε να το ζήσουμε, να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο. Το καταφέραμε έστω για πρώτη φορά και ελπίζουμε να το ξαναεπαναλάβουμε στο μέλλον.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Να είστε καλά, κύριε Βλάχο. Σας ευχαριστώ πάρα
0: καλά,
1: πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Μας έκανε περήφανος, πάντα ψηλά, πάντα τέτοια. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για που είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Βλάχο. Λοιπόν, συνεχίζουμε μουσικά, Δημήτρη, και πάμε έτσι να ανοίξουμε την ατζέντα των υπόλοιπων θεμάτων της εκπομπής μας.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, ιός του Δυτικού Νείλου, το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Με βάση, κυρίες και κύριοι, και τα περσινά δεδομένα, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας είχε μπει για τα καλά στο μάτι των κουνουπιών. Ήμασταν μία από τις περιοχές η οποία είχε καταγράψει τα περισσότερα κρούσματα. Σύμφωνα με τον απολογισμό από τον ΕΟΔΗ, σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι στιγμής στην περιοχή της Θεσσαλίας έχουμε 2 κρούσματα, τα περισσότερα φέτος, μέχρι τώρα τουλάχιστον, φαίνεται να έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή της Αττικής. Ως γνωστόν, τρέχει πρόγραμμα για το οποίο είχαμε μιλήσει από την περιφέρεια Θεσσαλίας, ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο, μας είχε εξηγήσει ο κύριος Μουρελάτος, ο κύριος Σπύρος Μουρελάτος, βιολόγος, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης Κουνουπιών, είναι επικεφαλής εταιρείας οικοανάπτυξη που τρέχει αυτό το πρόγραμμα. Κύριε Μουρελάτο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τον... Έχουμε νέα στοιχεία από τον ΕΟΔΗ όσον αφορά τα κρούσματα? Έχετε κάτι νεότερο?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε 4 δηλωμένα από τα 2.
0: 4?
1: 4, ναι. Στη Θεσσαλία βέβαια, έτσι συνολικά.
0: Λάρισα, Καρδίτσα, Λάρισα, Σοφάδες νομίζω ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, γενικά δεν πολύ αναφέρομαστε σε συγκεκριμένες περιοχές, γιατί κάποιοι άνθρωποι μετά θα θεωρήσουν ότι, ξέρω, κατάλαβα τι δένω, ειδικότερα σε τουριστικές περιοχές. Γενικότερα καλύτερα να παίζουμε σε επίπεδο, ξέρω, περιφέρειες, άντε, βαριά, βαριά, δήμο, ας πούμε.
0: Γιατί όμως δεν θα είναι καλύτερο? Καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τον τουρισμό, αλλά να παίρνουμε και τα μέτρα μας ή να το ξέρουν οι αρμόδιοι.
1: Ναι, ακριβώς, τα μέτρα πρέπει να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι αρμόδιοι. Και βέβαια η τοπική, ας πούμε, κοινωνία, ξέρω εγώ, και μάλιστα ιδιαίτερα σε επίπεδο Δήμου, θα πρέπει ακριβώς να κάνει την ενημέρωση. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά την κάνει περίπου εσωτερικά, μην την κάνουμε δηλαδή εθνικά. Ξέρετε, κάποτε οι Εγγλέζοι εκδώσανε, πώς το λένε, οδηγία, ας πούμε, εναντί της Ελλάδος. Και θυμάμαι ότι είχα βγει στα κανάλια και έλεγα, μισό λεπτό, γιατί δεν εκδίδουν τότε εναντί της Νέας Υόρκης?
0: Ναι.
1: Και δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, έχει γενικότερα, τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τα λοιπά. Οπότε γι' αυτό ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι μια, θα έλεγα, ασθένεια των προηγουμένων κοινωνιών, αλλά δεν πάβει να επηρεάζει τον τουριστικό παράγοντα. Οπότε γι' αυτό καλό είναι και χαίρομαι, γιατί οι δημοσιογράφοι είναι, καταλαβαίνουν ακριβώς τη διακριτικότητα με την οποία πρέπει κάποιος να το αντιμετωπίσει.
0: Ας πούμε, και εμείς εδώ που είναι παραλιακοί δήμοι, αυτούς τους οποίους εκδηλώνονται, ναι, είναι απόλυτα συνδεδεμένο αυτό το οποίο λέτε.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν είναι. Έχει και αστικό περιβάλλον μέσα. Δηλαδή, να πω το εξής, ότι πέρσι, παράδειγμα, από τα 40 κάτι κρούσματα, τα μισά περίπου ήταν
0: στην πόλη.
1: Στην πόλη.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε είναι πολύ, θα έλεγα, περίπλοκο το αντικείμενο για να πούμε ότι.
0: Τώρα, αυτό πώς θα μπορούσε, κύριε Μουρελάτο, να εξηγηθεί? Επειδή καλά και πολύς αγροτικός κόσμος μένει στην πόλη, πάει στα χωράφια του, ας πούμε, και μετά επιστρέφει στην πόλη, κάπως
1: έτσι. Όχι, δεν έχει να κάνει με τον πληθυσμό. Όχι, καθόλου δεν έχει να κάνει με τον πληθυσμό.
0: Αλλά
1: είναι μια ασθένεια η οποία έχει να κάνει με ηλικίες. Δηλαδή είναι άνω των 65 οι οποίοι είναι ευπαθείς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν συμπτώματα, οι οποίοι θα πάνε στα νοσοκομεία και οι οποίοι ενδεχομένως θα υποκύψουν. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν είναι το θέμα αγροτικός. Οι αγροτικές περιοχές είναι versus αστικές περιοχές. Γιατί στις αγροτικές περιοχές έχουμε πολύ μεγάλους πληθυσμούς κουνουπιών και μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, ξέρω εγώ, των πουλιών. Αλλά όταν θα γίνει η εγκατάσταση, ας το πούμε, της ασθένειας στον κύκλο της ενδοζωοτίας, ας πούμε, δηλαδή όταν θα συμβεί η μεγένθηση, ας πούμε, της ασθένειας στις αρχές της άνοιξης, μετά αυτή μπορεί να περάσει στην πόλη. Συνήθως κάπως έτσι γίνεται, καταλάβατε? Δηλαδή δεν ξεκινάει από την πόλη. Έρχεται μέσα στην πόλη με τη μορφή των πουλιών, βέβαια, έτσι. Με τα πουλιά, τα μολυσμένα πουλιά θα έρθουν να εγκατασταθούν ή να κοιμηθούν, εν πάση περιπτώσει, στην πόλη.
0: Κατάλαβα.
1: Και στη συνέχεια έχουμε κουνούπια τα οποία βγαίνουν κυρίως μέσα στις πόλεις από τα φρεάτια ομβρίων. Εξού και η σημασία της καταπολέμησης στα φρεάτια ομβρίων.
0: Γι' αυτό και γίνονται οι ψεκασμοί.
1: Ακριβώς. Και στα φρεάτια ομβρίων. Και μιλάμε για χιλιάδες φρεάτια ομβρίων. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και το αντιληφθήκαμε, αν θέλετε, το 2010, όταν τότε στην πρώτη επιδημία ιού του Δυτικού Νείλου, πρακτικά στην Ευρώπη, έτσι, σε αστικό περιβάλλον, καταλάβαμε ότι έχουμε ηλικιωμένους οι οποίοι δεν είχαν μετακινηθεί από την πόλη της Θεσσαλονίκης τότε. Αναφέρομαι, λέω, στο 2010, και άρα είχαν τσιμπηθεί από κουνούπια μέσα στην πόλη.
0: Μέσα
1: από πού είχαν βγει αυτά τα κουνούπια? από τα φρεάτια. Άρα λοιπόν για πρώτη φορά τότε αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε τα φρεάτια. Ας πούμε στην πόλη της Λάρισας πρέπει να έχουμε γύρω στα 10.000 φρεάτια, 8.000, ένα τέτοιο νούμερο. Θα πρέπει λοιπόν πολύ έτσι με επιμέλεια μεγάλη να τα φροντίζουμε αυτά, να πηγαίνουμε να κάνουμε καταπολέμηση μια φορά τουλάχιστον το μήνα. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι. Έχει αλλάξει δηλαδή το σκηνικό. Δεν είναι μόνο η Κάρλα, ξέρω εγώ, η παράκτια περιοχή, ξέρω εγώ, έχουμε 91.000 στρέμματα υγροτοπικών συστημάτων στη Θεσσαλία. Ακριβώς, εκατοντάδες χιλιόμετρα προστραγγιστικών, ίσως και χιλιάδες. Έχουμε καλλιέργειες όπως είναι υδροβόρες, όπως είναι καλαμπόκια, βαμβάκια, οι οποίες κατακρατούν κάποιες φορές. Οπότε έχουμε ένα τεράστιο κάμπο, έτσι. Με άναρχη πρακτικά διαχείριση νερού. Άρα λοιπόν έχουμε διάφορα, έχουμε το αγροτοπικό, έχουμε το αστικό, έχουμε ξέρω, το φυσικό κτλ. Αλλά όλο αυτό το πράγμα όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου στην ουσία καταλήγει στους άνω των 65 ετών. Mm-hmm. Έτσι, αυτή είναι η ευπαθής ομάδα. Και σε αυτούς πρέπει να προφυλάξουμε τώρα. Και αυτούς θα πρέπει να προφυλάξουν μάλιστα οι άνθρωποι που τους φροντίζουν ενδεχομένως αν μιλάνε για υπέργυρους. Έτσι, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μέσα ατομικής προστασίας. Δηλαδή η πολιτεία με το περιφερειακό κυρίως έργο και λιγότερο ίσως με τα δημοτικά έργα, έτσι, τα επιμέρους, κάνει μια συλλογική προστασία, μειώνει τους πληθυσμούς, ειδικότερα όσον αφορά το κούλεξ, που ένα από τα είδη τα οποία ενέχεται. Αλλά και εμείς στο σπίτι μας πρέπει να μέσα ατομικής προστασίας και κυρίως αυτή την περίοδο, έτσι που υπάρχει ψηλή κυκλοφορία, να προστατεύουμε τους ηλικιωμένους μας.
0: Ναι. Αυτό για να το, έτσι, να το διευκρινίσουμε λίγο, τι σημαίνει ότι φροντίζουμε όσον αφορά τα φυτά μας, το περίφημο πιατάκι κάτω από τη γλάστρα, χρειάζεται να βάζουν έντομο αποθητικά και τέτοια να χρησιμοποιούμε.
1: Ναι. Προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Το κούλεξ είναι στη διάρκεια της νύχτας. Δεν είναι στη διάρκεια της ημέρας. Το λέω αυτό γιατί έχουμε ενοχλήσει κάτι τα τελευταία χρόνια και στη διάρκεια της ημέρας από ένα άλλο είδος κουνουπιού, τον τίγρη.
0: Ναι, εγώ για τον τίγρη έχω ακούσει. Τώρα για το κούλεξ, τώρα το ακούω από εσάς.
1: Λοιπόν, ο τίγρης δεν υπησέρχεται, επουδενή στο θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ιός του Δυτικού Νείλου μεταφέρεται έτσι από το κούλεξ. Το κούλεξ είναι το κλασικό οικόσιτο σπιτικό κουνουπάκι, το οποίο συνήθως εκτρέφουμε κάπου κοντά στην αυλή μας. Mm-hmm. Και ιδίως προέρχεται από τα λίμματα, όχι από τα τάσια όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Mm-hmm. Και τσιμπάει στη διάρκεια της νύχτας. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι στη διάρκεια της νύχτας, παράδειγμα, ειδικότερα επαναλαμβάνω αν έχουμε ηλικιωμένους ανθρώπους, θα πρέπει να τους βάλουμε κουνουπιέρα, να βάλουμε ξέρω εγώ έντομο αποθητικό στην πρίζα, στο δωμάτιο.
0: Κατάλαβα τι λέτε, ναι. Mm-hmm.
1: Δηλαδή τελείως διαφορετική προσέγγιση. Δεν θα πάει για ψάρεμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, φαντάζομαι ηλικιωμένος, ή δεν θα πάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέσα να ποτίσει τα καλαμπόκια, έτσι. Mm-hmm. Αλλά το βράδυ που θα κοιμηθεί στο σπίτι του, θα πρέπει αυτοί που τον φροντίζουν, ναι, μια ιδιαίτερη προσπαθία. Δεν έχει να κάνει με την όχληση αυτό. Έτσι. Είναι ένα κουνούπι το οποίο δεν θα το επισημάνει κάποιος. Και δεν χρειάζεται και μεγάλες συγκεντρώσεις. Ναι. Δεν θα τρομάξεις δηλαδή από την όχληση, από την επιθετικότητα των κουνουπιών. Είναι αρκετά διακριτικό, σχετικά θα το χαρακτήριζα περίπου ύπουλο, ας πούμε.
0: Ύπουλο, ναι, χτυπάει ύπουλα. Τσιμπάει ύπουλα.
1: Χτυπάει ύπουλα, ναι. Και ξανά το λέω, τώρα είναι η περίοδος, το επόμενο δηλαδή δίμηνο. Έτσι, το επόμενο δίμηνο, Αύγουστο-Σεπτέμβριος, να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους μας.
0: Να σας πω τα στοιχεία που έχετε. Το πρόγραμμα αυτό της περιφέρειας εσείς το τρέχετε από πότε, από πέρυσι ή φέτος?
1: Κοιτάξτε, εμείς ήμασταν εδώ και 25 χρόνια, είμαστε στο νομό Λάρισας. Στα παραλιακά εκεί, ας πούμε. Μετά, όταν ανασυστάθηκε η Κάρλα, αρχίσαμε να πηγαίνουμε και στην περιοχή του Κιλελέρ, στην περιοχή της Κάρλας. Γι' αυτό και ξέρω πολύ καλά την περιοχή, ας πούμε, τα προβλήματα. Το καλό είναι ότι για πρώτη φορά, επίσημα τουλάχιστον, γιατί πρακτικά ψιλομαζεύαμε δεδομένα και από τους άλλους νομούς, ανάλογα με τα έργα που μας ανατίθεντο. Αλλά φέτος για πρώτη φορά υπάρχει ένα τριετές έργο, ας πούμε. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε μια συνολική εικόνα και για την Καρδίτσα και για τα Τρίκαλα και για την Μαγνησία και για τις Ποράδες βέβαια και για τη Λάρισα, έτσι, το Λάρισας.
0: Επειδή κάνετε εσείς ελέγχους σε προνύμφες και τα λοιπά και τα λοιπά, τι σας λένε τα στοιχεία για την εξέλιξη του πληθυσμού?
1: Ωραία. Λοιπόν, είμαστε χαμηλά.
0: Χαμηλά.
1: Είμαστε χαμηλά. Ναι. Βασικά, να πω το εξής. Δύο κουνούπια καταλαβαίνουμε εμείς, έτσι, μάλλον οι κάτοικοι. Μάλλον τρία. Είναι ακριβή. Το ένα είναι το Aedes. Ο Aedes Caspius. Είναι αυτό το οποίο μας την πάει στη διάρκεια κυρίως στη δύση του ήλιου. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ, σε πάρα πολύ χαμηλή αυθονία. Συγκρίνουμε τώρα, προσέξτε, τα φετινά με μια πενταετία προηγούμενη. Mm-hmm. Έτσι, είμαστε πολύ χαμηλά. Θα θυμίσω, δεν θα το θυμούνται μάλλον οι ακροατές σας, πέρυσι τέτοια περίοδο, βασικά στις αρχές Ιουλίου, είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική όχληση. Είχαμε μια περίοδο 2-3 εβδομάδων πάρα πολύ μεγάλη αύξηση πληθυσμών του Aedes τον Ιούλιο πέρσι. Φέτος δεν υπάρχει κάτι
0: δεν
1: τέτοιο.
0: Υπάρχει.
1: Είμαστε πολύ, σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τώρα πάμε στο άλλο κουνούπι, το Κούλεξ. Το Κούλεξ είναι αυτό το οποίο ενέχεται στον ιό του Δυτικού Νείλου. Εδώ τα πράγματα είναι ακριβώς περίπου τα ίδια. Δηλαδή δεν έχουμε μεγαλύτερους πληθυσμούς. Εμφανίστηκε δυστυχώς ο ιός του Δυτικού Νείλου, περίπου την περίοδο που εμφανίζεται, και δυστυχώς θα κινηθούμε στα ίδια κρούσματα. Έτσι πως το βλέπω εγώ, γιατί εκτός από τις προνήκες και τα ακμαία, μετράμε και τον κίνδυνο. Και τον κίνδυνο το μετράμε από ορνήθεια, πώς το λένε, μικρής ηλικίας. Έχουμε δηλαδή δίκτυα με ορνήθεια από τα οποία παίρνουμε αίμα και στα οποία αναλύουμε αν και κατά πόσο υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου, για να βλέπουμε τα επίπεδα κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Έτσι λοιπόν, τα δεδομένα που έχουμε από ορνήθεια και τα δεδομένα που έχουμε από κουνούπια τα οποία μαζεύουμε για να δούμε επίσης αν υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου, είμαστε πάλι στα ίδια επίπεδα. Άρα έτσι όπως φαίνονται αυτή τη στιγμή, δυστυχώς θα πάμε περίπου σε μια κατάσταση όπως τα προηγούμενα 4-5 χρόνια. Δηλαδή είχαμε 200 κρούσματα, έτσι, περίπου συν πλην 40 κρούσματα κάθε χρόνο. Σε αυτό το νούμερο θα καταλήξουμε και φέτος, από τα 4 που είμαστε σήμερα, ας πούμε. Καταλάβατε. Και γι' αυτό με ακούτε και λέω ότι να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους μας. Εκεί παίζει το παιχνίδι, το επόμενο δίμηνο.
0: Μάλιστα. Να σας πω, από τη στιγμή που εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα συνεχώς τόσα χρόνια, γιατί δεν μπορέσουμε έτσι να πάμε σε πτωτική πορεία, γιατί δεν μπορούμε να το ελέγξουμε?
1: Υπάρχει μια σχετική πτωτική πορεία, το βλέπουμε κι εμείς, και να πω την αλήθεια, αν με ρωτούσατε πριν από 5 χρόνια, 10 χρόνια, αν θα καταφέρουμε κάτι τέτοιο, θα σας έλεγα όχι. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια πτωτική πορεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Τα κουνούπια αυτά ήταν πριν τους ανθρώπους και θα είναι και μετά τους ανθρώπους. Θέλω να πω, δηλαδή, έχουν φοβερές στρατηγικές επιβίωσης. Υπάρχει περίπτωση να τα εξαφανίσουμε, ας πούμε, έτσι. Χρησιμοποιούνται τρομερές μέθοδοι γενετικής πλέον για να συμβεί, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν το βλέπω να έρχεται στο άμεσο μέλλον. Και οπότε θα ζήσουμε με αυτά και θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με συλλογικά έργα καταπολέμησης κουνουπιών όπως αυτό της περιφέρειας Θεσσαλίας και ταυτόχρονα με μέσα μαζί αντιμετώπισης στο σπίτι μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μονελάτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Ναι, γεια σας.
0: Λοιπόν, Γιάννη, να πάμε σε μια μουσική γέφυρα και να δώσουμε μετά το λόγο στο Γιάννη, προκειμένου να έχει τον απαραίτητο χρόνο για να δούμε το θέμα μας.

0: Ακούσαμε τον κύριο Μουρελάτο, δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα τα στοιχεία. Στα περσινά επίπεδα μάλλον θα κοιμανθούμε όσον αφορά την εκδήλωση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Πάμε στο Βόλο. Γιάννη.
1: Εμείς εδώ έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο του Πανεπιστημίου. Είναι ο Λουκάς Ζαχύλας, θα μας μιλήσει για την 9η Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών 2026. Ακόμα μια πρωτιά για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί στην έδρα μας είμαστε και κερδίζουμε. Κύριε Ζαχύλα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, πάρα πολύ εύστοχη παρατήρησή σας. Βέβαια, για να κερδίσεις χρειάζεσαι καλούς παίχτες, με σωστή προπόνηση και καλούς προπονητές. Το κάναμε τώρα λίγο πιο αθλητικό το γεγονός.
1: Σας βγάζω παρότι... μετά τον Θοδωρή Βλάχο που κέρδισε το παγκόσμιο.
2: Ναι,
1: παίζετε σε δυνατές κατηγορίες. Ανεβάσετε πολύ ψηλά τον πύχη.
2: Είμαστε, νομίζω, τουλάχιστον στο κομμάτι των οικονομικών, είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Έχουμε ήδη από εδώ και 2 χρόνια τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο οφείλουμε να το, φυσικά, να το προβάλλουμε. Και από του χρόνου θα έχουμε και τη συνεργασία και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ τα αντίστοιχα τμήματα οικονομικών επιστημών. Έτσι. Και διοργανώνουμε λοιπόν όλοι μαζί τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Οικονομικών, ο οποίος απευθύνεται σε παιδιά του ηλικίου. Βέβαια, ίσως κάποιοι πούν, μα τρίτη ηλικία ουσιαστικά διδάσκεται μόνο οικονομικά. Και όμως, παράδειγμα, από τα φετινά 4 μετάλλια που πήραμε, το 1 Σημαίνιο και τα 3 Χάλκινα, τα 2 παιδιά είναι δευτέρας ηλικίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιμένουν τα παιδιά τουλάχιστον που συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις να τα μάθουν από το σχολείο, ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία τους πολύ νωρίτερα, διότι ξέρουν ακριβώς ποιος είναι ο στόχος τους. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχει κάθε παιδί στο μυαλό του. Δεν μπαίνουμε στην παραμονή του μηχανογραφικού να αποφασίσουμε σε ποια σχολή θα βάλουμε πρώτη και ποια θα βάλουμε δεύτερη.
1: Κύριε Ζαχύλα, αυτό... νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά είναι και ταλέντο αυτό. Βεβαίως καλλιεργείται, είναι καλλιεργήσιμο, αλλά είναι ταλέντο.
2: Είναι και ταλέντο, δεν αμφιβάλλω, αλλά τα περισσότερα παιδιά δυστυχώς κάνουν τυφλή συμπλήρωση του μηχανογραφικού χωρίς ήδη από μέσα τους να έχουν αποφασίσει τι θέλουν να κάνουν μεθαύριο στη ζωή τους. Φταίει σε αυτό, τώρα να μην το πιάσουμε πάλι, φταίει η πολιτεία, φταίει η Υπουργή Παιδείας, δεν είναι πάρα πολλοί φορείς. Αλλά τέλος πάντων, τώρα πάμε να συγκεντρωθούμε αυτή τη στιγμή στο στόχο μας, που είναι να προβάλλουμε την αριστεία τουλάχιστον στο κομμάτι των οικονομικών, με το οποίο εγώ έχω την τιμή να υπηρετώ εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και να ευχαριστήσω βέβαια δημοσίως και όλους τους συναδέλφους, τώρα μην τους αναφέρω έναν έναν, οι οποίοι μας βοηθήσανε στην εκπαίδευση των παιδιών. Μπήκαμε σε πολλά θέματα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται να πας σε μια Ολυμπιάδα με θέματα οποία, πιστέψτε με, δεν θα τα απαντούσε και τελειόφτος του οικονομικού τμήματος.
1: Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός.
2: Στην Ολυμπιάδα εννοείται.
1: Ναι.
2: Ναι, είναι 55 χώρες. Εντάξει, κάποιες χώρες έρχονται, θα έλεγα, για τουρισμό. Αλλά οι περισσότερες χώρες όμως που συμμετέχουν έρχονται για να πάρουν μετάλλια. Και μιλάμε για χώρες οι οποίες γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά επίσης. Όπως η Κίνα, βέβαια, η οποία ήταν η διοργανώτρια. Όπως η Σιγκαπούρη. Μιλάμε για χώρες οι οποίες θα μην τις ξέρει ο κόσμος ότι ασχολούνται. Αλλά έχουν τα αντίστοιχα υπουργεία, δηλαδή, έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην εκπαίδευση αυτών των παιδιών.
1: Είναι δύσκολο να πας κοντά με τον Κινέζο?
2: Δεν είναι δύσκολο. Για όλα υπάρχει μια λύση, αρκεί να μπορέσεις να την αφήσεις να την πραγματοποιήσεις. Δηλαδή, όταν ξέρουμε τα 5 παιδιά που θα αποτελούν την Ολυμπιακή ομάδα από τον Μάρτη, και οι οποίοι ξέρουμε βέβαια τι ξέρουν, γιατί μας το λένε αμέσως από την πρώτη εβδομάδα, τι έχουν κάνει στην προσωπική τους επιμόρφωση, μπορούμε και εμείς να κινηθούμε ανάλογα. Αν έχεις ένα παιδί το οποίο βέβαια θα έχει ελλείψεις, αναγκαστικά θα πρέπει να το βοηθήσεις παραπάνω. Αλλά ειδικά φέτος, τουλάχιστον οι 3 από τους 5 είχαν πάρα πολλές γνώσεις και αυτό αποδείχθηκε και στην πράξη στο τέλος με τα μετάλλια.
1: Κύριε Ζαχύλα, εσείς φαντάζομαι ότι ως προϊστάμενος θα παίξατε το ρόλο του προπονητή. Και όπως είχα ρωτήσει και τον κύριο Βλάχο, θα ρωτήσω και εσάς, είναι η τεχνική αυτό που μετράει ή είναι η ψυχολογία του παίκτη?
2: Όλα μετράνε, όλα μετράνε. Γιατί εκείνη τη στιγμή που βρίσκεται ο μαθητής αντιμέτωπος με την ερώτηση, έτσι, γιατί εδώ πέρα δεν έχεις αντίπαλο, έχεις την ερώτηση και έχεις το χρόνο βέβαια με τον οποίο παίζεις. Εκεί πέρα χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται να συγκεντρωθείς, να θυμηθείς αυτά τα πράγματα που ξέρεις, γιατί σίγουρα τα ξέρεις, Απλά πρέπει να τα βάζεις σε μια σειρά για να μπορέσεις να απαντήσεις τη σωστή, να δώσεις τη σωστή απάντηση στην ερώτηση που έχεις ή έχεις ένα θέμα ανάπτυξης. Και εκεί πέρα πάλι πρέπει να βρεις τις κατάλληλες λέξεις για να μπορέσεις να δώσεις στον εξεταστή να καταλάβει ότι το ξέρεις, το κατέχεις το θέμα.
1: Άσε το έχω, λένε, άσε το έχω.
2: Ακριβώς.
1: Κυρία Ζαχυλά, επειδή ο χρόνος φτάνει στο τέλος του, σας παρακαλώ πολύ, πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την κουβέντα και μαζί με ευχές, αν θέλετε, να μας πείτε και τους επόμενους στόχους τους οποίους έχετε.
2: Κοιτάξτε, ο επόμενος στόχος είναι βέβαια η επόμενη χρονιά που θα ξεκινήσουμε τον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Οικονομικών. Όσοι μας ακούνε και όσα παιδιά και οι γονείς βέβαια μας ακούνε και θα ήθελαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε αυτή την ωραία, αυτό τώρα όμορφο ταξίδι της αριστείας στα οικονομικά, δεν έχουν παρά να μπουν στην ιστοσελίδα μας του Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου της Αλής, αλλά και ειδικότερα του Οικονομικού Τμήματος, για να δουν τις προϋποθέσεις και την προκήρυξη, που θα βγει βέβαια λίγο αργότερα, γύρω στον Οκτώβρη. Εγώ είμαι αισιόδοξο πάντω, ειλικρινά σα λέω, είμαι αισιόδοξο. Η δουλειά που γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια, όχι μόνο επειδή βρίσκομαι μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, να πω τα καλύτερα, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλού καθηγητέ. Έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό. Α μα δώσει λίγο και λίγο παραπάνω χρήμα το Υπουργείο για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε σωστά τι δράσει μα, για να μπορέσουμε να αναβάσουμε και τον πύχη και στα παιδιά και να μην κοιτάμε του Κινέζου, όπω είπατε προηγουμένω, εμεί από κάτω. Μας κοιτάνε αυτοί από κάτω, όπως συνέβη και με το Πόλο, και μπράβο στα παιδιά που το φέρανε το χρυσό στην Ελλάδα.
1: Κύριε Ζαχύλα, τι τίτλο θα βάζατε σε αυτή την νίκη για να κλείσουμε έτσι?
2: Είναι νίκη αισιοδοξίας. Ξαναλέω, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Είναι ένα ακόμα βήμα για την κατάκτηση της αριστείας από τα παιδιά της Ελλάδας.
1: Κύριε Ζαχύλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχα μαζί σας. Θα τα λέμε. Ελπίζω να έχετε ωραία νέα, να μας δίνετε πάντα.
2: Δεν είχατε χρόνο, αλλά να ευχαριστήσω πολύ γρήγορα το Πανεπιστήμιο της Αλίας, βέβαια, τους χορηγούς μας, δύο χορηγούς, να πω, γιατί αξίζει τον κόπο να τους αναφέρω. Γιατί τα ξέρετε, τα έξοδα για να φτάσει στην Κίνα δεν είναι να πάρω το κτέλ. Έτσι, είναι πάρα πολλά τα λεφτά και το Πανεπιστήμιο της Αλίας μας βοήθησε. Το τμήμα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λογιστικής ελεκτικής με τον κορμήτερο τον κύριο Ατρίδη μας βοήθησαν, η Αλφα Μπανκ, κύριε Μάξη, και ο Σύλλογος Προτεχνικών Νομού Μαγνησίας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι και ωραία νέα.
2: Επίσης.
0: Λοιπόν, με τον κύριο Ζαχύλα κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, 11 ακριβώς. Συνδόμαστε με το Earth News Radio. Για όλες τις εξελίξεις από τη διεθνή και εθνική επικαιρότητα και επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτάκια, κυρίες και κύριοι.

0: Alert News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε καθοριστική φάση έρχεται σήμερα η νέα πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, καθώς στη Λευκωσία πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουντέρες και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα συμπεράσματα που θα παρουσιάσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης, οπότε αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή αν οι δύο πλευρές περιοριστούν στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οι οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης σε αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Παραμένουμε αισιόδοξοι, σημείωσε, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροαιστείες στην περίμετρο της φωτιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες των τελευταίων 77 ετών, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπηρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Δεύτερη μέρα της περιοδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα με προορισμό το Αγαθονήσι και πρώτο σταθμό το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και με κατοίκους του νησιού. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σύμφωνα με τους πρατηριούχους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν αύριο. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στο Earth News μετά τη σεισμική δόνηση των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα στα Ιωάννινα. Όπως είπε, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο και βρίσκεται πλέον σε φθήνουσα πορεία.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8-4 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: άλλαξαν πολλά. Θεσσαλικό Περισκόπιο, ΕΡΤ Λάρισα, ΕΡΤ Βόλου, τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Και όπως σας είπαμε, το δεύτερο μέρος ξεκινά με το Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Θανάσιο Μαμάκο. Γιατί? Για το νομοσχέδιο. Καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους θα μπορούσαμε να καλέσουμε το Δήμαρχο και πολλά θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μαζί του. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα μιλήσουμε για το νομοσχέδιο για το νερό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο έχει προωθήσει, λέω, έχει δημιουργήσει θύελλα αντιδράσεων. Μάλιστα, πέρα από την ουσία, το τι προβλέπετε στο σχετικό νομοσχέδιο, είχαμε έντονες αντιδράσεις και για το γεγονός ότι αποκλείστηκε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, από τη συζήτηση στη Βουλή, η ΚΕΔΕ, η Ένωση των Επιχειρήσεων Ίδρευσης όλης της χώρας, επίσης η ΕΔΕΙΑ. Για να τα δούμε ένα-ένα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Μαμάκο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μαυρογιάννη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Μπαίνω κατευθείαν στην ουσία.
1: Ναι, ναι.
0: Τελικά απειλείται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Το νερό ιδιωτικοποιείται με αυτό το νομοσχέδιο.
1: Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από την... από το νομοσχέδιο που κατατίθεται και είναι κάτι το οποίο ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού έχει αναγνωριστεί με δικαστικές αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όμως το οποίο έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή και το οποίο το έχουμε συναντήσει στην παρούσα δημοτική περίοδο να επιχειρείται άλλες δύο φορές από το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι μία άκομψη παρέμβαση στην αυτοδιοίκηση. Και τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχουν αποφάσεις των συνεδρίων της ΚΕΔΕ,
0: ναι.
1: Υπάρχουν αποφάσεις των συνελεύσεων της ΕΔΕΙΑ, της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυψης και Αποχέτευσης, οι οποίες έχουν καταλήξει στο ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία μορφή αναγκαστικής συνένωσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυψης και Αποχέτευσης.
0: Δεν υπάρχει και ένας κώδικας αυτοδιοίκησης, κύριε Δημάρχε.
1: Αυτό θέλω να σας πω ακριβώς. Ακριβώς, λοιπόν, επειδή το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο για την λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα των Δήμων είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Έτσι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν υπήρξαν δίκοα όταν από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και στον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες και από την 1η Ιουλίου αποτελεί νόμο του κράτους, υπάρχει ειδικό βιβλίο που αναφέρεται στη λειτουργία των ΔΕΙΑ. Εκεί λοιπόν ακριβώς περιγράφεται ότι μόνο εθελούσιες συνενώσεις μπορούν να προχωρήσουν
0: mm-hmm.
1: σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που κάθε φορά θα τίθενται. Ακριβώς λοιπόν μετά την ψήφιση του κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης έρχεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με πρόσχημα προφανώς την ληψιδρία και την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους που ταλαιπωρεί πολλές ΔΕΙΑ της χώρας προχωρούν αναγκαστικά σε επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη σε όμορους νομούς με καθολική αντίδραση των Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυψης Αποχέτευσης, οι οποίες πρόκειται να συγχωνευτούν.
0: Πάντως λοιπόν, δεν αφορά μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έτσι, προβλέπεται για όλους. Για όλη
1: όχι, αυτή τη στιγμή είναι Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Αυτή τη στιγμή είναι Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, Αθήνα Θεσσαλονίκη και περιλαμβάνει...
0: Ανοίγει ο δρόμος.
1: Ναι, ακριβώς. Περιλαμβάνει λοιπόν τις περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της ευρύτερης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας της Θεσσαλονίκης και αντίστοιχα στην ΕΙΔΑΠ περιλαμβάνει τις περιφερειακές ενότητες της Φωκίδας, της Βιωτίας, της Χαλκίδας και στην Αθήνα κάποιους άλλους δήμους. Εκεί λοιπόν έχουμε αφενός μια ευθεία αντίθεση στις αποφάσεις των συνεδρίων των συλλογικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε μια ευθεία αντίθεση σε όσα προβλέπει ο ίδιος ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικά με τις εθελοντικές συνενώσεις και υπάρχουν και θεσμικά σφάλματα μεγάλου βαθμού. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι στη διαδικασία της ακρόασης στη Βουλή προκειμένου να γίνει συζήτηση για την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου δεν κρίθηκε ούτε η ΚΕΔΕ ούτε ναι. η ΕΔΕΙΑ παρόλο που διατυπώθηκαν ιδιαίτερα από την ΚΕΔΕ εφόσον είμαι σε θέση να γνωρίζω γραπτά αιτήματα για να υπάρξει συζήτηση με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτό λοιπόν συνιστά μια ευθεία παρέμβαση και μια απαξίωση στην ουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει διαβούλευση που χρειάζεται. Θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να συνεργαστούν. Προφανώς και είναι για τη δική σου ευκαιρία με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων να προχωρήσουν. Θα μπορούσε λοιπόν το Υπουργείο Περιβάλλοντος να δοκιμάσει με τις περιπτώσεις εκείνες των ΔΕΙΑ ή των Δήμων που θέλουν και επιθυμούν αυτόβουλα να συνενωθούν, να δουν πώς θα πάει αυτό το σχέδιο και στη συνέχεια, εφόσον αυτό αποδειχθεί ότι γίνεται σωστά, να προτιμηθεί το ενδιαφέρον και των υπόλοιπων δημοτικών επιχειρήσεων να προχωρήσουν σε συνενώσεις.
0: Σαν φιλοσοφία, κύριε Δήμαρχε, γιατί ακούσαμε τον κύριο Παπασταύρου να λέει, να περιγράφει τη σημερινή κατάσταση, αναφέροντας ότι υπάρχουν 735 διαφορετικοί φορείς διαχείρισης, δεν υπάρχει σχεδιασμός ενιαίος, δεν υπάρχει επαρκής συντονισμός. Οπότε, αν θέλουμε να μιλάμε για ορθολογική διαχείριση, για οικονομία κλίμακος, για το δικαίωμα των επόμενων γενεών να έχουν πρόσβαση σε ασφαλές ποιοτικό νερό, επαρκές νερό κτλ., είναι απαραίτητη αυτή η ρύθμιση. Συμφωνείτε σε αυτό?
1: Η επίκληση από πλευράς του Υπουργείου της ανάγκης για επίτευξη οικονομικών κλίμακος, γιατί είναι μια έκφραση η οποία έχει έτσι ένα συμβολισμό,
0: ναι,
1: και για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, γιατί είναι ένα ζήτημα, η λειψιδρία υπαρκτό, έτσι, αυτό δεν είναι κάποιος, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Mm-hmm. Θα ήταν ευλογή αν αφορούσε όμως το σύνολο της διαχείρισης των υδάτινων πόρων της χώρας. Και όχι μόνο το πόσιμο νερό. Το πόσιμο νερό, κ. Μαυρογιάννη, είναι λίγο πάνω από 15-16% του συνολικού υδάτινου αποθέματος της χώρας. Το υπόλοιπο 85% αφορά την άρδευση και υπάρχει και ένα μικρότερο ποσοστό που αφορά την βιομηχανία, βιοτεχνία κτλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος της λειψιδρίας και της επίτευξης οικονομιών κλίμακος, θα έπρεπε να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα αυτό. Και στην κατεύθυνση αυτή υπήρξε μια σημαντική πρωτοβουλία και ΔΕΙΑ με την εκπόνηση μιας μελέτης για τη διαχείριση συνολικά του θέματος του νερού, του υδάτινου αυτού, του πόρου αυτού,
0: ναι,
1: προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε την τεχνογνωσία που έχουν τα στελέχη των ΕΔΕΙΑ, των ΔΕΙΑ και των Δήμων, γιατί υπάρχουν και Δήμοι στους οποίους λειτουργούν γραφεία ίδρυυσης, δεν έχουν δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης αποχέτευσης.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι πάγια αρχή της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για το πόσιμο νερό, το οποίο αποτελεί ένα ποσοστό 15% του συνόλου του νερού που διακινείται στη χώρα μας. Αν δεν υπάρξει προσέγγιση και για το θέμα της άρδευσης, που είναι ένα πολύ σημαντικό νερό και εκεί υπάρχουν τεράστιες ποσότητες που χάνονται, γιατί εκεί είναι το μεγάλο το ζήτημα, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που πραγματικά επιθυμεί το Υπουργείο, όπως διατυπώνεται στις δημόσιες τοποθετήσεις της ηγεσίας, την επίτευξη της οικονομίας κλίμακος.
0: Σε
1: κάθε περίπτωση όμως είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, προφανώς και ανοίγει ζητήματα επέκταση στο μέλλον και σε άλλες περιοχές, δηλαδή γι' αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά αυτή τη στιγμή μόνο την περιοχή της Θεσσαλονίκης ή της Αττικής, αλλά υπάρχει μια ομόφωνη και ομόθυμη στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι σε αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία.
0: Κύριε Δημαρχέ, επειδή μιλήσατε για την ολιστική αντιμετώπιση του θέματος, γιατί πρέπει να δούμε τι γίνεται και με το αρδευτικό νερό, και επειδή στο σχετικό αυτό νομοσχέδιο υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη Θεσσαλία, έτσι, υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα ειδικά άρθρα για τη Θεσσαλία, εδώ έχουμε έναν οργανισμό που λέγεται ΟΔΙΘ, νομίζω, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός είναι που θα έχει το συντονισμό της διαχείρισης του νερού. Τώρα,
1: το αρδευτικού νερού σε αυτή τη φάση.
0: Το αρδευτικού νερού. Υπάρχει θέμα καπελώματος της ΔΕΙΑ, μου επιτρέπετε την έκφραση.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πρόβλεψη στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όπου υπάρχει διαχείριση αρδευτικού νερού από δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυσης αποχέτευσης, μπορεί με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης να αποφασίσει αν θέλει να διατηρήσει αυτή την αρμοδιότητα ή όχι.
0: Mm-hmm.
1: Ένα εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών από την θέση σε ισχύ του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Δημοτική Επιχείρηση ίδρυσης αποχέτευσης τουλάχιστον θα το αξιολογήσει,
0: mm-hmm,
1: προκειμένου να πάρει και τις σχετικές αποφάσεις. Βέβαια, θέλω να αναφέρω ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό που έχει ως αρμοδιότητα άρδευσης η ΔΕΙΑ Λάρισας. Δεν είναι μεγάλο ποσοστό σε σχέση με άλλους όμορους δήμους που έχουν μεγαλύτερες επιφάνειες που αρδεύονται από δημοτικές γεωτρήσεις. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ΔΙΘ δημιουργήθηκε με σκοπό να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του νερού της άρδευσης στην περιοχή της Θεσσαλίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξυπηρετήσει το σκοπό του, για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν και με το θεσμικό πλαίσιο που επιχειρείται με έναν άκοψο τρόπο, όπως είπαμε, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά και για πρακτικούς λόγους, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει το προσωπικό, δεν υπάρχουν εκείνες οι προϋποθέσεις που πραγματικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταχύτερη διεκπαιρέωση των αρμοδιοτήτων του ΟΔΗ.
0: Να σας πω, κύριε Δημάρχε, τι σημαίνει για τη ΔΕΙΑΛ μια εύρωστη, δυνατή, υγιή επιχείρηση του Δήμου Λαρισαίων το να συνενωθεί, ας πούμε, με άλλες ΔΕΙΑ γειτονικών δήμων, όμορων δήμων. Τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο?
1: Η εικόνα στην οποία βρίσκεται σήμερα η ΔΕΙΑΛ, το έχω αναφέρει επανειλημμένα, οφείλεται στη διαχρονική διαχείριση του νερού από όλες τις προηγούμενες διοικήσεις, πάντα σε συνεργασία με τους εργαζόμενους στην επιχείρηση αυτή. Οπότε είναι κάτι το οποίο έρχεται από πολύ παλιά. Υπάρχει μια κουλτούρα συνεργασίας, υπάρχει μια κουλτούρα διαφορετικής προσέγγισης με έναν πιο ολιστικό τρόπο στο θέμα της διαχείρισης του νερού. Γιατί πρέπει να πούμε ότι η ΔΕΙΑΛ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ στη ΔΕΗ, όταν άλλες ΔΕΙΑ της χώρας έχουν φτάσει ορισμένα να χρωστάνε 15, 20, 25 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΕΗ. Αυτό λοιπόν οφείλεται στη σωστή διαχείριση που έγινε και χωρίς να έχει υπάρξει στο παρελθόν καμία ενίσχυση των ΔΕΙΑ. Όπως αντίστοιχα, ενισχύθηκαν οι ΕΙΔΑΠ και οι ΕΙΑΔ για να αντιμετωπίσουν τον ενεργειακό κόστο.
0: Τι θα γίνει λοιπόν αν έρθει να συνενωθεί αναγκαστικά με ΔΕΙΑ, οι οποίες δεν είναι σε αυτή την κατάσταση? Τι θα σημαίνει αυτό?
1: Εκεί λοιπόν ερχόμαστε και στην εισαγωγή που έκανα και εγώ στην τοποθέτησή μου στην κουβέντα μας σήμερα, ότι εμείς είμαστε υπέρ των εθελοντικών συνενώσεων. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε καμία δημοτική επιχείρηση να έρθει σε εμάς, όπως και εμείς δεν μπορούμε να υποχρεωθούμε να συνενωθούμε με άλλες δημοτικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε κάθε ΔΕΙΑ, οι οποίες έχουν να κάνουν με γεωγραφικά στοιχεία, με γεωμορφολογικά στοιχεία, με οικονομικά στοιχεία. Δεν υπάρχει χαρτογράφηση του δικτύου, είναι κάτι το οποίο η ΔΕΙΑΛ το εξελίσσει συνεχώς μέσα από τις δικές της εργολαβίες που γίνονται με ίδιους πόρους, με την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυσης σε διάφορα σημεία της πόλης και των κοινοτήτων. Είμαστε αντίθετοι σαν ΔΕΙΑΛ σε οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής συνένωσης. Είναι κάτι το οποίο εκφράζει σίσου με την τοπική αυτοδιοίκηση μέσω των θεσμικών της οργάνων όπως είναι η ΚΕΔΕ και η ΔΕΙΑ και νομίζω ότι το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη δική μας περίπτωση.
0: Σε
1: κάθε περίπτωση όμως είναι κάτι το οποίο προφανώς και απασχολεί την τοπική αυτοδιοίκηση. Η ΚΕΔΕ και η ΔΕΙΑ έχουν δεσμευτεί να στηρίξουν τους Δήμους που θα προχωρήσουν και τις δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες ενδεχομένως όταν αν και εφόσον προχωρήσει συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία θα βρεθούν να συγχωνεύονται αναγκαστικά στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη δικαστική επιδίωξη ακύρωσης της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας και είμαστε από κοντά στο ζήτημα αυτό και ως ΔΕΙΑ Λάρισας αλλά και ως τοπική αυτοδιοίκηση μέσω των θεσμικών οργάνων.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Δημαρχέ, επειδή όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή, το ερώτημα το οποίο σχηματίζεται στο μυαλό τους είναι: υπάρχει κίνδυνος για ακριβότερο νερό, κύριε Δημάρχε, με τις εξελίξεις αυτές?
1: Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Η ΔΕΙΑ Λάρισας θα συνεχίσει να παρέχει ασφαλές πόσιμο νερό στους κατοίκους της Λάρισας. Η τιμή του νερού είναι από τα χαμηλότερα στην Ελλάδα. Η τιμή του νερού στην ΔΕΙΑ Λάρισας και θα συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή.
0: Σας
1: απλά αντιλαμβάνεστε ότι επειδή δημιουργείται μια κουβέντα, σκεφτείτε ότι πριν κάποια χρόνια δημιουργήθηκε η ΡΑΗ, είναι η ρυθμιστική αρχή για την ενέργεια, την ίδρυση κτλ. Και τα απορρίμματα, τα απόβλητα. Ο βασικός ρόλος της ΡΑΗ ήταν να υποδεικνύει, να προτείνει μέσω των συλλογικών, μέσω των οργάνων της, τις ανάγκες αυτές. Δηλαδή, αν θα πρέπει κάποια ΔΕΙΑ να συγχωνευτεί, αν θα πρέπει να μείνει μόνη της, όπως επίσης και να προτείνει την τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής κάθε ΔΕΙΑ, γιατί θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε συχνά στην κουβέντα, η ανάκτηση του κόστους. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει το κόστος που επιβαρύνει τη ΔΕΙΑ για την παροχή του πρόσφυγου νερού θα πρέπει να ανακτάται στο μέγιστο δυνατό ποσοστό. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει ούτε η εμπλοκή η ενεργή της ΡΑΗ στην επιχειρούμενη νομοθετική ρύθμιση που έχει
0: ξεκινήσει
1: το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα, ναι. Κύριε Δημάρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Να αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι, ότι η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Τυρνάβου. Λίγο μετά τις 10 ξέσπασε η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση. Έχουμε μεγάλη κινητοποίηση και από εδάφους και αερός της πυροσβεστικής. 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Τυρνάβου. Παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, θα δώσουμε τώρα συνέχεια στην εκπομπή μας με τον Γιάννη τον Ξινόπουλο. Μόλις είσαι έτοιμος, Γιάννη, σου δίνουμε το λόγο.

0: σπιτάκια ανακύκλωσης. Και βεβαίως σύμβαση, έτσι, στο επίκεντρο, η σχετική σύμβαση στο επίκεντρο. Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου. Έλα Γιάννη μου.
1: Μίνα, καταρχάς να ευχηθούμε όλα με τη φωτιά στον Τύρναβο.
0: Μακάρι.
1: Να λήξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζω τη φωτιά να την πιάσουν και να την κόψουν.
0: Mm-hmm.
1: Διότι αυτές οι μέρες τώρα, και αν προχωρήσει και αύριο έχουμε μελτέμια, θα είναι τραγική η κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε, το θέμα δεν είναι καινούριο βεβαίως, αλλά θα μας δώσει μια ακόμη διάσταση ο κύριος Κώστας Καλογράνης. Είναι συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος, βεβαίως για αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης λέμε. Κύριε Καλογράνη, είστε εδώ?
2: Ναι, ναι, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Είπαμε στην αρχή ότι το θέμα δεν είναι καινούργιο, είστε εδώ?
2: Ναι, ναι, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Είπαμε στην αρχή ότι το θέμα

0: χρήματα.
1: Σωστά.
0: Επειδή λοιπόν τα χρήματα αυτά ήταν, θεωρείται υπερκοστολογημένα, θεωρείται πάρα πολλά χρήματα, δηλαδή οι διαγωνισμοί ήταν της τάξης των 300.000 ευρώ για το κάθε σπιτάκι, ενώ σε άλλες περιπτώσεις και στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν έχουν ξεπεράσει τις 60.000 με τίποτα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι και 60.000 είναι υπερβολικό το νούμερο, αλλά φανταστείτε τις 300.000. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας κοίταξε και έλεξε, διότι τα χρήματα τα ευρωπαϊκά δεν πήγανε προς σωστή κατεύθυνση. Εδώ πρέπει να σας πω το εξής, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια διάσταση. Η Ελλάδα, ως όφιλε και από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο και δεσμεύτηκαν για κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να κάνουν, γιατί μετά το 2030 θα πρέπει να έχουν οι δήμοι 65-70% ανακύκλωση στα υλικά τα οποία υπάρχουν. Αν δεν το πιάνουν οι δήμοι το ποσοστό αυτό, θα υπάρχει πρόστιμο ανατόνος, τον πρόστιμο να το πω εγώ, για κάθε ποσοστό που δεν πιάνεται. Αυτό θα επιμερίζεται και θα πηγαίνει στους δημότες, όπως καταλαβαίνετε.
1: Οπότε θα πρέπει οι δήμοι να μπουν σε προγράμματα ανακύκλωσης. Ήδη εδώ έχει αρχίσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου να μαζεύει, να βάζει κάδους σε μεγάλη διαδρομή ανακύκλωση.
0: Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μικρά. Αξίζει να σας πω ότι τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα για το 2024 δίνουν για τα αστικά απόβλητα μονοψήφια νούμερα σε όλη την Ελλάδα, ο μέσος όρος, κάτω από 10% δηλαδή, και για την ακρίβεια 6,74 ο μέσος όρος, το οποίο πηγαίνει γύρω στο 14 με 16% μαζί με τα δύο απόβλητα. Το νούμερο αυτό απέχει πάρα πολύ από το 65-70% που είναι η συμβατική μας υποχρέωση. Σου λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ σου έδωσα λεφτά για να μπορέσεις να φτιάξεις την πρότασή σου, το πρόγραμμα, το μοντέλο λειτουργίας για την ανακύκλωση, για να μπορέσεις για να είσαι έτοιμος για το 2030.
1: Για να πιάσεις τους στόχους.
0: Ακριβώς, να πιάσεις τους στόχους, και εσύ αυτά τα χρήματα δεν τα χρησιμοποιήσεις σωστά, υπερκοστολόγησες πράγματα και μπήκαν σε μια διαδικασία η οποία δεν λειτουργεί επί της ουσίας. Και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά μπήκε η Ευρωπαία Εισαγγελέα που τα ψάχνει. Το θέμα λοιπόν είναι ότι πριν από λίγες ημέρες, με το που έγινε αυτό, η συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Η εταιρεία που είχε αναλάβει την ανακύκλωση, εννοείται.
0: Ακούστε να δείτε τι συνέβαινε. Αγοράστηκαν αυτά τα σπιτάκια περίπου 300.000 ευρώ το καθένα και η συγκεκριμένη εταιρεία είχε τη λειτουργία. Δηλαδή το αγόρασε ο Δήμος ή η Περιφέρεια και το έδωσε στο Δήμο. Και το λειτουργούσε η εταιρεία. Η εταιρεία λοιπόν έβαζε εκεί πέρα έναν άνθρωπο και από εκεί και πέρα πήγαιναν τα μπουκαλάκια ο κόσμος στα πλαστικά, παίρνανε ένα χαρτί και με το χαρτί αυτό πηγαίνανε σαν κουπόνι, να το πω έτσι.
1: Στο μάρκετ να το εξαργυρώσουν. Σωστά.
0: Μπράβο. Αυτή τη λειτουργία, αυτή η διαδικασία την έκανε η εταιρεία. Η εταιρεία λοιπόν είπε ότι ξέρετε κάτι κύριε, εμείς διακόπτουμε τη λειτουργία και γιατί δεν μπορούμε και γεια σας. Αυτό καταλαβαίνετε. Ότι δημιουργεί το εξής δεδομένο, ότι δώσαμε 300.000 ευρώ, πήραμε κάποια σπουδάκια, τα οποία κάθονται τώρα.
1: Αυτά θα τα αναλάβουν οι Δήμοι, κύριε Καλογράνη.
0: Δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή να το αναλάβει ο Δήμος και δεν υπάρχει και δυνατότητα ο Δήμος να προσλάβει. Θα μου πεις, θα μπορούσε να βάλει κάποιον άλλον υπάλληλο να πάει εκεί πέρα. Ναι, okay. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει ένα κενό και ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν και πώς θα το καλύψουν και κυρίως σε τρεις. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στην Αττική, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Έτσι, σε αυτούς τις τρεις μεγάλες είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχουν αγοραστεί πάρα πολλά σπιτάκια και υπάρχουν κάποια σπιτάκια τα οποία είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Πέρα του γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, ότι πήγαν και τα αφήσανε σε μέρη χωρίς να χωροταξικά να έχει περιγραφεί ότι αυτό το μέρος θα είναι εκεί πέρα. Υπάρχουν μια σειρά από τεχνικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Επίσης, δεν υπήρχε η προδιαλογή σε αυτά τα οποία αναφέρονται στη σύμβαση στις λεγόμενες λοιπές συσκευασίες παρά μόνο στις βασικές. Εγώ δεν μπαίνω καν σε αυτή την κουβέντα. Εμείς μπαίνουμε αυτή τη στιγμή και το είχαμε περιγράψει, το είχαμε πει. Να ξέρετε ότι το πράσινο κίνημα έχει επιβεβαιωθεί διαχρονικά σε αυτά τα οποία λέει στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Επίσης και ο κ. Ράσμουσεν στη συνεδρίαση του δικτύου των ΦΟΣΔΑ όλης της Ελλάδας που ήρθε και μίλησε είχε κρούσει το

0: κόδωνα του κινδύνου, είχε επιβεβαιώσει ακριβώς αυτά τα οποία είχαμε βγάλει εμείς ως πράσινο κίνημα με τις γνωριμίες που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στον τομέα περιβάλλοντος, στις διευθύνσεις εκεί που γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε για ακόμα μία φορά. Θέλω όμως να τονίσω το εξής. Το γεγονός ότι όλοι οι δήμαρχοι της χώρας και αυτής της αυτοδιοικητικής περίοδου και της προηγούμενης και όλοι οι περιφερειάρχες και αυτής της αυτοδιοικητικής περίοδου και της προηγούμενης δεν μπορούν να πιάσουν τα νούμερα με τίποτα που μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί όλοι να είναι ας πούμε άχρηστοι και ανίκανοι. Είναι το μοντέλο λάθος. Και εμείς επιμένουμε σε αυτή την κατεύθυνση ότι θα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας της ανακύκλωσης στη χώρα μας για να μπορέσουμε να πιάσουμε τα νούμερα.
1: Θέλετε να το περιγράψετε λίγο σύντομα το μοντέλο που προτείνετε εσείς και που δεν γίνεται τώρα?
0: Μπορώ σε τίτλους, αν και θέλει μεγαλύτερη πολλή ανάλυση, αλλά να μην κουράσουμε τους ακροατές, θέλω να πω τι συμβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν βρέθηκε μετά τη σύνοδο του Παρισιού του 2015 και αργότερα, γιατί στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης πήραν κάποιες αποφάσεις. Και είπαν λοιπόν οι άνθρωποι ότι εμείς, επειδή δεν θέλουμε να γίνονται περαιτέρω εξορίξεις, για να μην παίρνουμε πόρους από τις επόμενες γενναίες.
1: Ναι, να ανακυκλώσουμε τις ήδη υπάρχοντες, κατανοητό.
0: Μπράβο, θα χρησιμοποιήσουμε τις ήδη υπάρχοντες για να πάνε ως πόροι στο δευτερογενή τρομέα. Άρα λοιπόν, ως πρώτες ύλες. Άρα λοιπόν, ανακυκλώνουμε πολύ, επανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και χρησιμοποιούμε στο δευτερογενή τρομέα ως πρώτες ύλες για να μπορέσουμε να αφήσουμε κάτι για τις επόμενες γενιές. Έτσι λοιπόν, χρηματοδότησε όλη αυτή τη φιλοσοφία και την καμπάνια. Γι' αυτό και τα εργοστάσια από μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων μετατρέπονται σε μονάδες ανάκτησης ανακύκλωσης και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εντάξει.
1: Σωστά.
0: Είχαμε λοιπόν και εμείς υπογράψαμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις όπως και οι υπόλοιπες χώρες ότι θα υπάρχει ένα τέλος, το οποίο εμείς το ονομάσαμε τέλος ταφής, το οποίο όταν θα φάβουμε θα πληρώνουμε ανά τόνο το τέλος αυτό και τα χρήματα αυτά θα πρέπει να πηγαίνουν σε ένα ειδικό κονδύλι, το οποίο θα επιστρέφει πίσω στους Δήμους με ειδικά προγράμματα για την ανακύκλωση. Εδώ πηγαίνουν στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, υποτίθεται δεν ξέρουμε πώς θα δοθούν πίσω αυτά τα λεφτά. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030 θα έχουν μαζευτεί περίπου 1,2 εκατομμύρια σε αυτό το κονδύλι. Ερχόμαστε λοιπόν στην ουσία του θέματος. Σου λένε λοιπόν ότι φτιάξε ένα μοντέλο το οποίο να μπορέσεις να κάνεις το εξής. Το 65 με 70% θα πρέπει να ανακυκλώνεται και το υπόλοιπο 30% θα μπορείς να τα πηγαίνεις σε αυτά που λέμε εργοστάσια καύσης, γιατί όταν καις κάτι, το 1 τρίτο αυτού που καις γίνεται αυτό που λέμε τέφρα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει ότι θα φάβεις μόνο το 10%. Άρα 65 με 70% ανακύκλωση, 30% περίπου θα το καις, 10% από το 30%, δηλαδή 10% θα το φάβεις. Αυτό είναι το μοντέλο για όλη την Ευρώπη. Εμείς λοιπόν σήμερα τι κάνουμε και τι λέμε? Έρχονται οι μπλε κάντι και τα σπιτάκια και όλα αυτά και τα νούμερα τα οποία μαζεύουμε είναι μονοψήφια. Γιατί? Διότι όταν πηγαίνουμε στο μπλε κάντο και βάζουμε όλες τις σακούλες μαζεμένες και σε όλες τις σακούλες έχουμε όλα τα ανακυκλώσιμα, αυτά τα παίρνει ο Δήμος και τα πηγαίνει στα λεγόμενα ΚΔΑΗ, κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Με το που μπαίνουν μέσα, το 50% στα ΚΔΑΗ, επειδή δεν είναι καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά, λέει ότι αυτά πρέπει να ξαναεπιστραφούν και να πάνε να τα φούνε, όπου πηγαίνει ο κάθε Δήμος. Άρα αυτομάτως καταλαβαίνετε ότι η άσκηση δεν μπορεί να λυθεί. Το μάξιμο που μπορεί να καταφέρει κάποιος είναι πολύ κάτω από το 50%. Πρέπει να αλλάξει τελείως τη φιλοσοφία για να μπορέσουμε να μαζεύουμε καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά. Τα σπιτάκια τα οποία έχουν μείνει τώρα θα μπορούσαν να περιέλθουν στη δικαιοδοσία του Δήμου και να μπουν σε ένα ολιστικό σχέδιο που μπορεί να κάνει ο κάθε Δήμος σε αυτή την κατεύθυνση όμως που σας αναφέρω. Και θα πρέπει η πολιτεία μέσω του ΕΟΑΝ, δηλαδή από τη στιγμή που παίρνει τα χρήματα από τους Δήμους για το τέλος ταφής, να τους χρηματοδοτήσει οποιοδήποτε σχέδιο κάνουν. Αλλά το σχέδιο αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι στα χρηματοδοτικά εργαλεία και που είναι και στη φιλοσοφία αυτή για να μην υπάρχουν προβλήματα στο μέλλον, γιατί εδώ κινδυνεύουμε να φάμε πρόστιμο. Τα πρόστιμα τα οποία κινδυνεύουμε να φάμε, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλα για τα σπιτάκια. Ακόμα δεν έχουν πέσει, αλλά ακούγονται νούμερα τα οποία προκαλούν τρόμο. Να ξέρετε ότι εμείς έχουμε υπέγραψε αυτή η κυβέρνηση το 2020, σωστά το έκανε, δεν κάνω κριτική, δεσμεύτηκε για μια σειρά από πράγματα για να πάρει κοντά στα 3 δις χρηματοδότηση για να κάνει όλα αυτά τα έργα. και εμείς δεν κάνουμε αυτά τα οποία υπογράψαμε. Εντάξει. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει το μοντέλο. Εμένα αυτή είναι η πρότασή μας και για αυτό το λόγο εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση και λέμε το εξής. Έχουμε βρει μέσω των επιστημόνων που συνεργαζόμαστε με το Πράσινο Ίδρυμα Θεόπαστος, που είναι ο επιστημονικός φορέας τεκμηρίασης πράσινων πολιτικών. Έχουμε βρει έναν αλγόριθμο και μιλάμε για τις γωνίες ανακύκλωσης, οι οποίες πρέπει να πηγαίνουν σε κάθε ανά κάποιους κατοίκους. Υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο λειτουργούμε, το οποίο είναι διαφορετικό από Δήμο σε Δήμο, γιατί δεν είναι το ίδιο όλοι οι Δήμοι. Άλλοι Δήμοι είναι αστικοί και έχουν πολλά σπίτια μαζί, άλλοι Δήμοι έχουν μεγαλύτερη άπλα. Το λέω έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Και από εκεί και πέρα, με τις γωνίες ανακύκλωσης, οι οποίες έχουν τουλάχιστον 10 ροές, πηγαίνει ο πολίτης, βάζει τα ανακυκλώσιμα υλικά, έχει την κάρτα ανακύκλωσης, μπαίνουν κουπόνια. Τα κουπόνια αυτά αντιστοιχούν σε κάποια χρήματα τα οποία γυρίζουν πίσω και έτσι στο τέλος του χρόνου, γιατί δεν είναι και η ίδια αξία όλων των ανακυκλώσιμων υλικών, και έτσι ουσιαστικά.
1: Επιβραβεύεται ο πολίτης για τη δράση, κατανοητό.
0: Και το πληρώνω όσο πετάω, το οποίο θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό να χρησιμοποιήσουμε, και το επιβραβεύω αυτό που ανακυκλώνει. Μιλάμε για την κάρτα ανακύκλωσης, μιλάμε για μια σειρά. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, μπας προτώσει, το οποίο το έχουμε παρουσιάσει, το οποίο θέλει μια υλικοτεχνική υποδομή να αγοραστεί, ενώ τα σπιτάκια ανακύκλωσης και μια σειρά από άλλα πράγματα, γιατί πρέπει
1: όχι θα πρέπει να βάλουμε κάπου τελεία, κύριε Καλογράνη, ναι. Θα τη συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας.
0: Ακριβώς. Απλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πέσουν πρόστιμα. Για να μην φάμε τα πρόστιμα, θα πρέπει η Ελλάδα να πει: ξέρετε κάτι, κύριε, αλλάζω το μοντέλο ανακύκλωση για να πιάσω τα νούμερα. Αυτό για μας είναι το πιο σημαντικό από όλα, γιατί τα πρόστιμα στο τέλος της ημέρας θα κληθούν να τα πληρώσουν οι πολίτες.
1: Κύριε Καλογράνη, νομίζω τελών. Ότι τα είπαμε αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ήσασταν απολύτως κατανοητός σε όσα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Μας είπατε.
0: Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα.
1: Θα τα ξαναπούμε. Διότι η ανακύκλωση ενδιαφέρει όχι μόνο εμάς προσωπικά που είμαστε εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Ενδιαφέρει και τους πολίτες. Και κυρίως να επιβραβεύουμε τους πολίτες για αυτή τη δράση. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με εσάς και τους ακροατές σας.
1: Χαρά μας. Να είστε καλά.
2: Για να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θα πάμε στην Καρδίτσα, όπου η Δώρα θα μας πει, ας της δώσουμε το λόγο για μια διάκριση που αφορά το χώρο της μουσικής. Έλα Δώρα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έχουμε μαζί μας το γνωστό φίλο της εκπομπής και μαέστρο Νίκο Ευθυμιάδη. Καλή σας μέρα, κύριε Νίκο Ευθυμιάδη.
4: Καλημέρα, κυρία Μήτρα. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους συνεργάτες σας.
3: Να είστε καλά. Σας καλέσαμε για να μας πείτε για την συμμετοχή σας με την ιστορική μεικτή χοροδία του Οδείου Καρδίτσας Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης σε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς παρουσιάσεις όπερας στη Ματέρα της στη Νότια Ιταλία. Και από όσο γνωρίζω, είστε και η μοναδική χοροδία που θα συμμετάσχει από την Ελλάδα σε αυτή τη διοργάνωση. Για πείτε μας τις λεπτομέρειες.
4: Καταρχάς, η Ματέρα φέτος είναι πρωτεύουσα, μεσογειακή πρωτεύουσα του πολιτισμού και του διαλόγου. Όπως λένε οι Ιταλοί, capitale mediterranea della cultura. Και γίνεται μια πολύ μεγάλη υπερπαραγωγή με τη συμμετοχή πάνω από 200 εκτελεστές από διάφορες χώρες, από διάφορα μέρη. Μια πολύ σημαντική διοργάνωση, πολύ υψηλού διεθνούς κύρους, που θα παρουσιάσουμε όλοι μαζί την όπερα αυτή, την Αΐντα του Γκιουζέπε Βέρντι, κόρη του Νείλου, όπως το επιγραμματικά το λένε οι Ιταλοί, στην Ματέρα. Και ασφαλώς οι ακροατές της εκπομπής ξέρουν ότι η Ματέρα είναι μια καταπληκτική πόλη στην οποία έχουν γυριστεί πολύ γνωστές ταινίες του James Bond. Είναι η πόλη που είναι βυθισμένη μέσα στο έδαφος, μέσα στο χώμα. Πάρα πολλές ταινίες της Μεγάλης Εβδομάδος, ο Φταπάθη του Χριστού, είναι γυρισμένη εκεί στα Καλντερίνια αυτής της πόλης. Έτσι με τον Χριστό να ανεβαίνει στο Σταυρό κλπ. Κλπ. Πάνω προς το Γολγοθά. Δηλαδή είναι μια καταπληκτική πόλη από αυτές που είναι πολύ σημαντική για τον πολιτισμό, για την κουλτούρα που κουβαλάει. Και εκεί λοιπόν εμείς θα εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα σε αυτή τη μεγάλη παραγωγή, σε ένα θέατρο πραγματικά παλιό λατομείο, είναι το Cava del Sole, χωρητικότητας περίπου 7.000 θεατών, και θα παρουσιάσουμε αυτή την καταπληκτική όπερα του Βέρντι. Θεωρώ πραγματικά ότι είναι κάτι πολύ που με κάνει περήφανο, που νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος, που θα η Ελλάδα και η Θεσσαλία και η Καρδίτσα θα δώσει το παρόν σε αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός. Έτσι μιλάμε για πάνω από 200 καλλιτέχνες και επαγγελματίες, πάνω από 80 χοροδοί, πάνω από 80 μουσική συμφωνικής ορχήστρας, πάνω από 20 χορευτές, πάνω από 12 λυρικοί σολίστ, πολυάριθμο τεχνικό προσωπικό και περισσότερα από 200 σκηνικά κοστούμια, γιατί η εκδήλωση θα γίνει με σκηνικά κοστούμια κανονικά, όπως με ρούχα εποχής Καΐρου και όπως πρωτοπαρουσιάστηκε και όπως παρουσιάζεται η Άιντα του Βέρντι. Μ' ακούτε?
2: Κύριε Ευθυμιάδη, θα συνεχίσουμε μαζί την κουβέντα, γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη γραμμή της Δώρας. Είμαι η Μίνα η Μαυρογιάννη. Πώς προέκυψε η συμμετοχή σας εκεί, στην τόσο μεγάλη αυτή διοργάνωση?
4: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πορεία χρόνων η δική μας. Που,
2: το γνωρίζουμε πολύ καλά και το έργο σας.
4: Και έτσι... Και συνεπώς, κυρία Μαυρογιάννη, αυτά είναι για μας είναι πολύ λιγάκι φυσιολογικά το να μας καλούνε και να μπορούμε να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Στην Ελλάδα κυρίως, σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι αυτό της Ματέρα Καπιτάλε Μεντιτεράνια, πρωτεύουσα, μεσογειακή πρωτεύουσα. Και πραγματικά δεν ξέρω τι ακούστηκε από όλα αυτά που είπα, αν ακούστηκαν όλα. Αλλά μιλάμε
2: ακούστηκαν για μια χαρά.
4: Ακουστήκαν όλα.
2: Ναι, ναι.
4: Και κυρίως αυτό που θέλω να πω, ότι η σκηνοθέτης είναι μια από τις τελευταίες μεγάλες δίδες της Ιταλικής όπερας, η Κάτια Ριτσαρέλη.
2: Τι ωραία που μας τα περιγράφετε, κύριε Ευθυμιάδη.
4: Η σκηνοθεσία της παραγωγής. Συνεπώς μιλάμε για μια παγκόσμια προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα στην ιστορία της όπερας, και συνεπώς η συμμετοχή της στο ανέβασμα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μας ενθουσιάζει όλους και τους χοροδούς. Μιλάμε τώρα για μια χοροδία, όχι, καταλαβαίνετε, ερασιτεχνική, είναι ουσιαστικά επαγγελματική, πολύ υψηλό επίπεδο. Άνθρωποι που μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο πολύ υψηλό επίπεδο παρουσίασης στην πατρίδα της όπερας, στην πατρίδα της μουσικής όπως είναι η Ιταλία.
2: Βλέπω ότι φεύγετε, αναχωρείτε, πότε είπαμε ότι...
4: Μεθαύριο Παρασκευή φεύγουμε, ναι.
2: Μάλιστα,
4: μεθαύριο Παρασκευή.
2: Αναχωρείτε έτσι με ενθουσιασμό, μεγάλη προσμονή, για να... Για αυτό στο οποίο θα συμμετέχετε, και νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε ένα κομμάτι από αυτό σας τον ενθουσιασμό.
4: Εντάξει, δεν είναι λίγο πράγμα να συμμετέχεις έχοντας ως σκηνοθέτη την Κάτια Ριτσαρέλη, όσοι ξέρουν τι σημαίνει Κάτια Ριτσαρέλη, κορυφαίους μαέστρους, κορυφαίους συνεργάτες, έτσι, κορυφαίους μουσικούς όπως είναι ο Φραντσέσκο Τζιγκαριέλο και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι με πολύ μεγάλη διαδρομή σε όλο τον κόσμο. Είναι δηλαδή στάρ με παγκόσμια διαδρομή. Άλλωστε τώρα ένα μήνα έκανε συναυλίες στο Πεκίνο και μιλάμε στην Κίνα. Είναι ένα πολύ σπουδαίο cast και στο οποίο συμμετέχουμε και εμείς, και πραγματικά νιώθω περήφανος, γιατί αυτή όλη η διαδρομή που χρόνια παλεύουμε αναγνωρίζεται και πραγματικά είναι ιδιαίτερη τιμή, και νιώθω και υπερήφανος, όσο μου επιτραπεί η έκφραση.
2: Και εμείς για σας.
4: Που θα είμαστε παρόντες σε αυτή τη πολύ σπουδαία παράσταση της όπερας Αΐντα του Βέρντι στην πανέμορφη Ματέρα. Ας μου επιτραπεί και η έκφραση της Μεγάλης Ελλάδας, γιατί είναι στη Νότια Ιταλία και είναι στη Νότια κοντά στα ελληνόφωνα αυτά μέρη της Νότιου Ελλάδας.
2: Μάλιστα.
4: Νότιου Ιταλία, συγγνώμη.
2: Κύριε Ευθυμιάδη, σας εύχομαι καλή επιτυχία εγώ, και περιμένουμε με το καλό την επιστροφή σας, να μας πείτε περισσότερα για την εμπειρία σας.
4: Στη διάθεσή σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θερμά. Ευχαριστώ.
4: Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά.
4: Γεια σας.
2: Σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, για την ανακοίνωση που λάβαμε από την εταιρεία Actor. Προχωρούν οι εργασίες ανακατασκευής της πεζογέφυρας με στόχο την ολοκλήρωση του έργου που οδηγεί στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στην κοιλάδα των Τεμπών. Σήμερα πραγματοποιήθηκε μία από τις σημαντικότερες φάσεις του έργου, καθώς τοποθετήθηκε το μεσαίο και μεγαλύτερο μεταλλικό τμήμα της νέας πεζογέφυρας. Η επιχείρηση εκτελέστηκε από εξειδικευμένο συνεργείο με τη συνδρομή ισχυρών ανυψωτικών μηχανημάτων και γερανών λόγω του μεγάλου μεγέθους και του ιδιαίτερου βάρους του μεταλλικού φορέα. Χριστό, θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε στο Βαγγέλη το Μητρούσια ο Δήμαρχος Τεμπών, ο κύριος Μανώλης, ο οποίος παρέστη σήμερα εκεί, βρέθηκε στον χώρο των εργασιών.
5: Κύριε Δήμαρχε, σήμερα είστε εδώ, στην τελική φάση, όπως λένε, των εργασιών για την πεζογέφυρα της Αγίας Παρασκευής.
6: Ναι, είναι ένα έργο που περιμέναμε όλη η Θεσσαλία για να τελειώσει, ένα εμβληματικό έργο εδώ για την περιοχή μας και όχι μόνο. Επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά και θα δοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, πιστεύω, σε κυκλοφορία για να μπορέσει ξανά το κοινό να επισκέφθει την περιοχή μας, η οποία εδώ στην Κοιλάδα των Τεμπών είναι πανέμορφη και με το εξοκλήσι της Αγίας Παρασκευής.

0: Με την ολοκλήρωση, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή τοποθέτηση, το έργο μπαίνει στην τελική του φάση, κατά την οποία θα ακολουθήσουν εργασίες στο κατάστρωμα της πεζογέφυρας και στις συνδέσεις των υφιστάμενων προσβάσεων, αναφέρει η κατασκευάστρια εταιρεία, και μέχρι το φθινόπωρο, το Σεπτέμβρη, αναμένεται να είναι έτοιμο το έργο. Χρόνια τώρα μετά τον Ντάνιελ περνούσαμε εκεί και βλέπαμε τα ερείπια, μόνο θλίψη και μεγάλο ερωτηματικό για το πότε επιτέλους θα προχωρούσαν και θα ολοκληρώνονταν οι εργασίες. Πάμε στα Τρικαλά. Ο Αλέξανδρος θα μας πει για την πρωτοβουλία που ανέλαβε η ΔΕΙΑΤ και η αστυνομική διεύθυνση για την ενημέρωση των ηλικιωμένων για τη δράση των απαταιώνων. Έλα, Αλέξανδρε.
1: Καλή σου μέρα, Μίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτες όλη την Θεσσαλία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα αναφερθούμε και σε ένα άλλο θέμα που αφορά τη δημοτική επιχείρηση και αποχέτευση του Τρικάλου. Να ξεκινήσω όμως με το συγκεκριμένο. Όπως προανέφερες, υπάρχει λοιπόν μία διαδικασία και ουσιαστικά συμφωνήθηκε σε μία συνάντηση που έγινε από στελέχη της δημοτικής επιχείρησης σύνδεση και αποχέτευση Τρικάλων, παρουσία του Δημάρχου, του κ. Νίκου Σακά, της Διεύθυνσης της Αστυνομίας και του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδεσης και Αποχέτευσης, του κ. Χρήστου Μπλουγούρα, για το θέμα της νομιμοποιητικής διαδικασίας, ενημέρωσης και προστασίας των πολιτών από τους συγκεκριμένους φορείς μέσω των έντυπων λογαριασμών ίδρυψης. Θα υπάρχει λοιπόν από τους επόμενους λογαριασμούς ένα ενσωματωμένο ενημερωτικό μήνυμα με χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες προστασίας των πολιτών από τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάντησεις. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πολλοί, κατά βάση ηλικιωμένοι, έχουν πέσει θύματα επιτηδίων με διάφορα προσχήματα. Και να πούμε ότι οι χρήσιμες συμβουλές και οι οδηγίες θέσης προστασίας για την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών και διεκδικητικών απατών μεταφέρονται απευθείας με αυτόν τον τρόπο σε κάθε σπίτι. Είπαμε ότι ενσωματώνονται στο σώμα των έντυπων λογαριασμών ίδρυψης που αποστέλλονται στους καταναλωτές. Τώρα, θα μου επιτρέψει να πω, κλείνοντας αυτή την επικοινωνία, ότι είχαμε και ευχάριστα σε ό,τι αφορά το πολύ μεγάλο έργο το οποίο σχεδιάστηκε το 2021, αν θυμάμαι καλά, για το ζήτημα της δαπάνης που καλείται να καταβάλει σε αιτήσια βάση η Δημοτική Επιχείρηση Σύνδεσης και Αποχέτευσης Τρικάλων, και αφορά βεβαίως τους λογαριασμούς ρεύματος. Γιατί χρειάζεται ρεύμα η Δημοτική Επιχείρηση Σύνδεσης και Αποχέτευσης Τρικάλων? Για τον πολύ απλό λόγο ότι έχει πάρα πολλά, έχει και αντλιοστάσια και βεβαίως πάρα πολλές γεωτρήσεις. Μόνο με αυτόν τον τρόπο γίνεται η άντληση του νερού. Έτσι λοιπόν είχαμε μια πρόταση η οποία ξεκίνησε το 2021 και είχαμε ευχάριστα, γιατί η ειδική υπηρεσία διαχείρισης προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027 ενέκρινε το έργο της δημοτικής επιχείρησης για τη λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στην περιοχή του Διαλεχτού. Πρόκειται για ένα έργο για το περιβάλλον και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προφανώς το όφελος δεν είναι μόνο για τη δημοτική επιχείρηση Σύνδεση και Αποχέτευση Τρικάλων, αλλά και για τους τρικαλινούς πολίτες. Να πω ότι θα κατασκευαστεί ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής δυναμικότητας 4,6 ΜΒ. Το συνολικό κόστος αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, για να είμαστε ακριβείς, ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου. Και βεβαίως τα βασικά ωφέλη τη δημιουργία του συγκεκριμένου πάρκου είναι η ενεργειακή αυτονομία της ΔΕΙΑΤ σε πολύ μεγάλο βαθμό, η μείωση κατά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ των ποσών της ΔΕΙΑΤ που δίνει σε παρόχους ενέργειας, η μεταφορά των χρημάτων αυτών σε έργα στο Δήμο Τρικαίων, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία έχει προφανώς ανταποδοτικό χαρακτήρα, έτσι. Mm-hmm. Και τέλος, στην αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην χώρα μας. Επαναλαμβάνω, στην περιοχή του Διαλεχτού, του Δήμου Τρικαίων, και θα λειτουργήσει με έναν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, δηλαδή με βάση τις καταναλώσεις που έχει η Δημοτική Επιχείρηση Σύνδεσης και Αποχέτευσης για όλες αυτές τις αντλιοστάσια και τις γεωτρήσεις, και με βάση την ενέργεια που θα παραχθεί από το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό πάρκο. Βεβαίως είναι πολύ νωρίς ακόμη, γιατί μέσα στους επόμενους μήνες, εκτιμάται ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα βγει και ο σχετικός διαγωνισμός για να δούμε ποιος θα αναλάβει την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, σε πόσο χρόνο θα ολοκληρωθεί και πότε βεβαίως τα ωφέλη αυτά που προαναφέραμε θα τα έχει και η δημοτική επιχείρηση, αλλά και οι ίδιοι οι καταναλωτές από τα Τρικάλα.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, με μια ανάσα σήμερα. Ελπίζω ωστόσο έτσι να σας κρατήσαμε καλή παρέα, ενημερώνοντάς σας για το τι συμβαίνει, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Μια σύνοψη της επικαιρότητας αποτελεί και το δελτίο ειδήσεων, το οποίο ακολουθεί, το οποίο θα ακούσουμε από τον Γιάννη Ξενόπουλο και το οποίο βάζει και την τελεία στη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, εύχομαι σε όλους.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες και φίλοι, στις 27 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η εισαγγελέα ολοκλήρωσε την αγγελία του κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορούμενους, ενώ απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Ακυρώνει τη διαδικασία πρόσληψης του ογκολόγου Γιώργου Ρήγα στο νοσοκομείο Βόλου μετά τις έντονες αντιδράσεις καρκινοπαθών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διοικητής της 5ης ΙΠΕ, ο Φώτης Ερέτης, διέταξε την ακύρωση καθώς διαπιστώθηκαν παραλήψεις στον έλεγχο της διαδικασίας, ενώ η θέση του συντονιστή διευθυντή θα επαναπροκηρυχθεί. Παράλληλα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοίνωσε χρηματοδότηση νέου ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας απέκτησε νέο εξειδικευμένο αγκιοχειρουργικό ακτινοσκοπικό σύστημα με την συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο σύγχρονος εξοπλισμός αναβαθμίζει σημαντικά τις δυνατότητες διάγνωσης και θεραπείας ασθενών με αγκιακές παθήσεις σε ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα. Τα τρακτέρ τους βάζουν σήμερα στην πλατεία του Τυρνάβου οι χαλαζόπληκτοι αγρότες διεκδικώντας δίκαιες αποζημιώσεις. Στην περιοχή του Δαμασίου το χαλάζι κατέστρεψε περίπου 5.000 στρέμματα αμπελώνων, προκαλώντας σοβαρά πλήγματα στην τοπική αγροτική παραγωγή, κινητοποιώντας τους παραγωγούς. Μπαλενοφόρα φάλαινα καταγράφηκε στον παγαστικό κόλπο, προκαλώντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επιστημόνων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο και καλούν τους χειριστές σκαφών να κρατούν αποστάσεις και να μην ενοχλούν το θαλάσσιο θηλαστικό. Ανησυχία των κατοίκων στα ορεινά χωριά της πύλης Τρικάλων λόγω της εμφάνισης αρκούδων που κατεβαίνουν βραδινές ώρες κοντά σε σπίτια για να βρουν τροφή. Σημαντική ενίσχυση αποκτά το κεντρικό λιμεναρχείο Βόλου με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Προβλέπεται συντήρηση οχημάτων και πλωτών μέσων, καθώς και προμήθεια νέων κρυπτογραφημένων πομποδεκτών, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των λιμενικών υπηρεσιών κατά τη θερινή περίοδο. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο δρόμο προς Ζαγορά όταν φορτηγό εξατράπη της πορείας του και κατέληξε σε δύσβατο σημείο. Δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και αμπεγκλωβίστηκαν από δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Στο νοσοκομείο Βόλου διακομίστηκε αγοράκι 16 μηνών από την Σκόπελο αφού κατάπιε κομμάτι καπνού. Η μεταφορά έγινε με την συνδρομή του λιμενικού και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο. 5 πτηνά τιτό τοποθετήθηκαν σε χώρο εγκληματισμού στο Κυψιλοχώρι του Δήμου Τεμπών στο πλαίσιο προγράμματος φυσικής καταπολέμησης των τροκτικών. Κατά την περίοδο παραμονής θα απελευθερωθούν και θα εγκατασταθούν σε ειδικές φωλιές για την προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος. Ολοκληρώνεται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο η κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτηρίων στο Μαυροβούνι του Δήμου Λίμνης Πλαστήρας. Στο Μορφοβούνι του Δήμου Λίμνης Πλαστήρας, τα κτίσματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία Ντάνιελ και τις κατολιστήσεις που ακολούθησαν το 2023. Πέταξαν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο τα καύσιμα στα Τρίκαλα, επιστρέφοντας στις τιμές της περασμένης άνοιξης. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον Αλμυρό ο σχεδιασμός για κλείσιμο του τοπικού καταστήματος της ΔΕΗ. Το θέμα έφτασε στη Βουλή, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά να διατηρηθεί η λειτουργία του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στις 4 Αυγούστου, ο Δήμος Αργυθέας σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ διοργανώνει ανοιχτή εκπαίδευση πολιτών στην Κάρπα, τις πρώτες βοήθειες και την διαχείριση επικόντων περιστατικών με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας στις ορεινές κοινότητες. Να αποκατασταθεί η αδικία με την προβληματική κατανάλωση του επιδόματος 150 ευρώ στις μονογονεϊκές οικογένειες, ζητά με σχετική ερώτηση η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη. 4 Έλληνες μαθητές κατέκτησαν μετάλλια στη Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών στην Κίνα. Καθοριστική ήταν η συμβολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην προετοιμασία της αποστολής, με σημαντικό μέρος των μαθημάτων να πραγματοποιούνται στο Βόλο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων εισάγεται προς έγκριση το νέο λογότυπο του Δήμου. Η πρόταση είναι εμπνευσμένη από την Ιτωνία Αθηνά, θεότητα που λατρευόταν στο αρχαίο Πανθεσσαλικό Ιερό, στην σημερινή δημοτική κοινότητα Φίλιας. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες θεσσαλικές ειδήσεις.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Η προστασία των συνόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι ουδέποτε η χώρα είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Έστειλε επίσης μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019, με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, σημείωσε τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Ολοκληρώθηκε στη Λευκοσία η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα συμπεράσματα που παρουσιάζει αυτή την ώρα σε συνέντευξη τύπου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, οπότε αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή αν οι δύο πλευρές περιοριστούν στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Πάρο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 για την προληπτική εκένωση οικισμών στο νησί. Συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Καλή είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Οι έρευνες στην υπόθεση Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Σε 38χρονη Βρετανία νίκη σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Βρετανή που φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη εξέταση της σωρού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα. Το εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες της Ελλάς συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθήκων κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι του Brent. Συνελήφθη 46χρονος στο Άστρος Κοινουρίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Αφορμή στάθηκε βίντεο που τον δείχνει να μεταφέρει σκυλάκι δεμένο με σύρμα στο λαιμό σε κάδο απορριμμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι προς το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 8, Μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σποτ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh!

Έπειτα από μια σχετική ηρεμία που δεν κράτησε παρά πόσο 2-3 24 ώρα στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν εξαπέλυσε μαζί με την Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Αυτό μεταφέρεται τουλάχιστον από τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν πολλές επιμελητιακές καταστάσεις και αποδόθηκαν σε ένα άνευ προηγουμένου. Πολεμικό, πολεμική αναχέτηση, είπαμε, Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων. Ενώ το ίδιο το Σαουδαραβικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η αεροπορία του βασιλείου συμμετείχε σε βομβαρδισμούς με στόχο παραστατιωτικές ομάδες πιστές στο Ιράν, στην Ιρανική επικράτη. Κατά αυτό τουλάχιστον ενέχονταν σε επιθέσεις με ντρόνους εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην Σαουδική Αραβία. Ποιος ξέρει πραγματικά τι συμβαίνει εκεί. Το απότοκο βεβαίως όλων αυτών το βλέπουμε έτσι στο ενεργειακό. Με την χώρα μας να επηρεάζεται άμεσα. Τα λέγαμε από τις αρχές της εβδομάδας, έτσι, ότι τα καύσιμα έχουν φτάσει πλέον στα επίπεδα εκεί της άνοιξης. Δεν υπάρχει πρατήριο και στην περιοχή εδώ στα Τρίκαλα που να πουλάει την βενζίνη κάτω από 2 ευρώ την απλή, παρακαλώ. Η ίδια εικόνα και στο δίζελ κίνησης, στο πετρέλαιο κίνησης. Αυξάνοντας έτσι και το μεταφορικό κόστος και φυσικά και τις τιμές των προϊόντων που καταναλώνουμε άπαντες. Αυτά τα βασικά είδη ανάγκης και διατροφής. Να πούμε επίσης ότι σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο, με ισχυρές επιγείες και αέριες δυνάμεις να δίνουν αδιάκοπη μάχη για την κατάσβεσή της. Παρά τη βελτίωση που παρουσιάζει η εικόνα της φωτιάς σήμερα, οι αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι αναζωπηρώσεις και ο κίνδυνος ενίσχυσης των ανέμων διατηρούν υψηλό τον βαθμό της επικινδυνότητας, όπως τουλάχιστον δηλώνεται επίσημα και από το πυροσβεστικό σώμα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν τουλάχιστον τα πεζοπόρα τμήματα καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας. 9 οικισμοί συνολικά έχουν εκενωθεί μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα που εστάλησαν μέσω του αριθμού έκτενης ανάγκης, το γνωστό 112 σε όλους μας. Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι, Άσπρο Χωριό, με κατεύθυνση προς το Δριό. Εκεί οι αρχές ζήτησαν την απομάκρυνση των κατοίκων και λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί και μήνυμα εκένωση για την Αγκεριά. Ενώ από χθες το απόγευμα ήδη είχαν εκενωθεί περιοχές όπως ο Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι. Μακάρι να τελειώσει όλο αυτό το κακό εκεί στην Πάρο. Βλέπουμε ή ακούμε ή διαβάζουμε και αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία και τη Γαλλία. Τρομακτικό πραγματικά. Και το λέμε συχνά πυκνά ότι αποτελεί επιβεβαίωση ότι έχει αλλάξει το κλίμα και ότι απέναντι σε όλο αυτό πρέπει να οχυρωθούμε άπαντες. Πρωτίστως όμως οι κυβερνήσεις που οφείλουν βεβαίως να δώσουν περισσότερα κονδύλια στο θέμα της πρόληψης και όχι της καταστολής, της κατάσβεσης των πυρκαγιών. Ισχυρές δυνάμεις της προσβεστικής είχαμε και σήμερα στον Τύρναβο και επίγειες και εναέριες. Μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση
ΜΕΤΑ, είτε της Φωτιάς, να διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Λάρισας. Ανοιχτά μικρόφωνα ΕΡΤ Λάρισας 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο ΣΕΡΤ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Τσολάκης στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΣΕΡΤ Λάρισας καθημερινά εκτός απρόοπτου και αδειών. Άνθρωποι είμαστε και να ξεκουραστούμε θέλουμε και μας συμβαίνουν απρόοπτα. Ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ Λάρισας, ο έτερος στην Θεσσαλία, η ΕΡΤ Βόλου, η διαφορετική συχνότητα για να μας ακούτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια στα RGNA τουλάχιστον, γιατί στο διαδίκτυο είμαστε παντού. Εδώ, μείνετε συντονισμένοι.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, η Σχίσεντη Ενώση, αυτό λέμε, τροφοδοτώντας το κέντρο με πραγματικές και απόλυτα διασταυρωμένες ειδήσεις. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα είδηση, θα την πούμε λίγο μετά, για μια νέα παγίδα χρεώσεων από την Εθνική Τράπεζα. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε καταδίκη από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για τις αυθαίρετες χρεώσεις των 80 λεπτών στους λογαριασμούς καταθέσεων, με την Ένωση Καταναλωτών η Ποιότητα της Ζωής, η γνωστή ΕΚΠΙΖΟ, να εξακολουθεί να καταγγέλει με ανακοίνωση ήδη σε αυτήν την συμπεριφορά της τράπεζας.

0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία. Πάμε να ρίξουμε την ατζέντα των θεμάτων και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κυρία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, έτσι τουλάχιστον και η ίδια και τα μέλη του κινήματος το αναφέρουν, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Λάρισα, πρώτη επίσημη επίσκεψη με σειρά επαφών που θα έχει με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και στελέχη του κινήματος. Θα υπάρξει και μια περιοδία, αν δεν κάνω λάθος, με βάση το πρόγραμμά σας στο κέντρο της πόλης. Κυρία Καριστιανού, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας για αυτή την ραδιοφωνική επικοινωνία. Επίσημη πρώτη στη Λάρισα, έτσι. Έχετε έρθει πολλές φορές, αλλά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Καλημέρα καταρχάς και η χαρά και η τιμή όλη δική μου.
0: Να είστε καλά.
1: Επίσημη πρώτη στη Λάρισα, όπως σωστά το είπατε. Βέβαια, εμείς έχουμε μια ιστορία με τη Λάρισα, ξέρετε, με τα τέπη, με όλο αυτό. Αλλά ως πρόεδρος του κινήματος είναι η επίσημη πρώτη, σωστά.
0: Ναι. Η πρώτη ερώτηση απλή, ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τον νέο πολιτικό φορέα και τι εισπράτητε καταρχάς μέχρι στιγμής από τις συναντήσεις που έχετε και τις περιοδίες που κάνετε σε όλη την Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, ο λόγος για τον οποίο βγαίνουμε, επισκεπτόμαστε κάθε μία πόλη, ο στόχος είναι να επισκεφτούμε όσο δυνατόν περισσότερες, είναι πρώτον για να ενημερωθούμε από πρώτο χέρι για τα προβλήματα του τόπου, που σημαίνει ότι θα συνομιλήσουμε φυσικά με θεσμικούς παράγοντες, αλλά θα συνομιλήσουμε και με τον κόσμο, θα μιλήσουμε με τους μαγαζάτορες, με τους καταστηματάρχες, mm-hmm. και με αγρότες. Θα μιλήσουμε δηλαδή με εκπροσώπους της κοινωνίας. Οπότε για να μάθουμε ακριβώς ποια είναι τα προβλήματα και να μπορέσουμε στο πρόγραμμά μας να θέσουμε τις λύσεις. Γιατί γι' αυτό το λόγο έχουμε δημιουργηθεί, για να λύσουμε επιτέλους αυτές τις χρόνιες παθογένειες που ταλανίζουν την κοινωνία.
0: Το οποίο προφανώς θα καταλήξει και στο επίσημο πρόγραμμά σας, σωστά?
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Λοιπόν, επομένως το ένα μέρος είναι αυτό το πρακτικό, ότι ναι, πρέπει το πρόγραμμά μας να έχει μία. Να ακουμπά τα προβλήματα της καθημερινότητας, αυτό μας ενδιαφέρει. Και δεύτερον, να συνομιλήσουμε με τους συμπολίτες μας.
0: Ναι.
1: Δεχόμαστε πολύ μεγάλη αγάπη, μηνύματα, ελάτε να σας δούμε, να μιλήσουμε. Και το θέλουμε κι εμείς αυτό, επομένως είναι διπλός ο λόγος αυτής της περιοδίας.
0: Ποια θέματα σας βάζουν ως βασική προτεραιότητα οι πολίτες με τους οποίους έχετε σε επαφή, αλλά και οι φορείς? Γιατί έχετε σειρά επαφών και με επαγγελματικούς φορείς, αυτοδιοίκησης ή άλλους, τέλος πάντων, που έχουν ένα ρόλο στην κοινωνία.
1: Μεγάλο πρόβλημα της καθημερινότητας βέβαια είναι η ακρίβεια. Έτσι, η ακρίβεια, προβλήματα επιμέρους των κλάδων, έχουμε πολλούς εποχικούς, έχουμε με τον πρωτογενή τομέα, προβλήματα άλυτα. Προβλήματα πραγματικά που ουσιαστικά θα επηρεάσουν το αν θα συνεχίσει ο κλάδος να υφίσταται ή όχι. Υπάρχει γενικότερα η αίσθηση ότι προσπαθούν όλα να ιδιωτικοποιηθούν και τελικά οι επαγγελματίες να καταλήξουν υπάλληλοι κάποιων μεγάλων εταιριών. Αυτό είναι μια γενική αίσθηση. Και φυσικά η ακρίβεια στα επιμέρους πράγματα, έτσι, το ΦΠΑ, η ακρίβεια των τροφίμων, το ενεργειακό, όλα αυτά.
0: Ναι. Η ίδια εικόνα είναι και στην ελεύθερη αγορά, ενώ στις μικρές επιχειρήσεις, γιατί θα δείτε και στην Λάρισα, αν δεν το έχετε διαπιστώσει ήδη, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας που έχετε βρεθεί, ότι υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά εμπορικά καταστήματα.
1: Ακριβώς.
0: Πέραν του ενεργειακού, της ακρίβειας που αναφέρατε λίγο πριν, που είναι βασικά ζητήματα για τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας, νομίζω ότι και το ζήτημα του εμπορίου δέχεται ένα μεγάλο πλήγμα τα τελευταία χρόνια.
1: Βεβαίως, και έχει αρχίσει πλέον και η εστίαση, που η εστίαση ήταν τέλος πάντων σε καλύτερα επίπεδα, φυσικά γιατί δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη.
0: Ναι.
1: Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Επομένως είναι όλοι μαζεμένοι.
0: Να πάμε, αν έχετε την καλοσύνη, στο πολιτικό σκέλος αυτής της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Θεωρείτε ότι δέχεστε επίθεση από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό της χώρας ή τουλάχιστον από μέρος αυτού? Σε κάποιες δηλώσεις σας το έχετε, τέλος πάντων, υποδείξει κάπως, με κάποιο τρόπο?
1: Κοιτάξτε, εγώ το είχα ξαναπεί ότι μοιάζει να έχει ενωθεί όλο το πολιτικό σύστημα εναντίον του κινήματος των πολιτών.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, κανένας να μπει στη Βουλή ένα κόμμα το οποίο θα αποτελείται από πολίτες και οι οποίοι έρχονται με σκοπό την κάθαρση επιτέλους,
0: ναι,
1: τη λογοδοσία και τη τιμωρία. Mm-hmm. Γιατί αυτά είναι σημαίες για μας.
0: Ναι.
1: Είναι προτεραιότητες. Επομένως, ξαφνικά, όλοι αυτοί που τώρα μιλάνε για πατριωτισμό, για αριστεία και οτιδήποτε, ξαφνικά θα βρεθούν να λογοδοτήσουν. Γιατί έχουμε πει ότι από τις προτεραιότητες του κινήματός μας είναι να γίνει ένας ενδελεχής έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων. Να δούμε επιτέλους αυτοί που διαχειρίζονται το χρήμα, το δημόσιο, το έχουν αξιοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο για την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Ζημιώνεται το κράτος ή όχι? Δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτά να ελεγχθούν και να μάθει τέλος πάντων ο κόσμος τι γίνεται.
0: Κυρία Καρυτιανού, να σας ρωτήσω ευθέως αν επιθυμείτε ως πολιτικός φορέας, ως κίνημα, την πτώση της κυβέρνησης.
1: Εμείς ως πολιτικός φορέας επιθυμούμε την αλλαγή της χώρας προς την άμεση δημοκρατία. Επιθυμούμε την αλλαγή της χώρας ως προς τη λειτουργία σαν κράτος δικαίου, με τη δικαιοσύνη και τους υπόλοιπους θεσμούς να λειτουργούν κατά τον προορισμό τους. Επιθυμούμε επίσης όλοι όσοι έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν όπως πρέπει.
0: Ναι, και
1: αυτό επιθυμώ.
0: Ναι, και σας το ρώτησα γιατί κάνατε κάποιες δηλώσεις πριν από μερικές ημέρες ότι η μείωση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος θα έχει και την προσωπική σας σφραγίδα, έτσι. Γι' αυτό σας το ρώτησα αυτό λίγο πριν.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι όχι, δεν το έχω πει ακριβώς έτσι.
0: Ναι.
1: Η κοινωνία είναι αυτή και η διαμαρτυρία της κοινωνίας απέναντι στο υπάρχον πολιτικό σύστημα. Αυτό ουσιαστικά το ρίχνει τα ποσοστά της κυβέρνησης και φυσικά το ότι αναδεικνύονται το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, η κοινωνία δεν είναι ότι ξεχνά. Η κοινωνία μέχρι τώρα δεν είχε μια ελπίδα, δεν είχε κάπου να κουμπίσει, κάπου καθαρά να κουμπίσει. Γι' αυτό υπήρχε αυτό. Ουσιαστικά θεωρώ ότι πηγαίναμε στις κάλπες ψηφίζοντας με την οτροπία των μη χείρων βέλτιστων. Αυτό αυτή τη φορά στις εκλογές δεν θα υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη φορά πραγματικά θα υπάρχει ένα καθαρό κίνημα πολιτών, το οποίο θα έρθει με συγκεκριμένη ατζέντα και συγκεκριμένο ιερό σκοπό, θα πω, για να φέρει πραγματικά μια καινούργια Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτά περί χορηγιών του κινήματος και ρωσικής επιρροής, τέλος πάντων, στο κόμμα, στο κίνημα τα έχετε απαντήσει. Έτσι, θέλετε να τα επαναλάβετε?
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν θέλετε να τα επαναλάβετε.
1: Δεν υπάρχουν χορηγοί. Μας βλέπετε πόσο αργά κινούμαστε, πόσο απλά, μη επαγγελματικά. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι φυσικά δεν υπάρχουν χορηγοί. Μόνοι μας δουλεύουμε. Κυρίως εθελοντικά, κατά 90% εθελοντικά και φυσικά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται μαζί μας επαγγελματικά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό προχωράμε και με τέτοιο αργό ρυθμό.
0: Ωραία. Δεν μπορώ να μη σας ρωτήσω σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, κυρία Καρυστιανού, αν τις εμπιστεύεστε ή όχι, γιατί ξέρετε η δυναμική του κινήματος ήταν διαφορετική στις πρώτες εβδομάδες. Τελευταίως, ωστόσο, φαίνεται ότι αυτά τα ποσοστά χάνονται. Δεν ξέρω σε
1: δεν
0: ποιο
1: βαθμό θα σας πω.
0: Εσείς τα υπολογίζετε όλα αυτά, ναι.
1: Κοιτάξτε, από την πρώτη μέρα που βγήκαμε μέχρι και τώρα, μπορεί στις δημοσκοπήσεις να υπάρχει αυτό το παιχνίδι, όπως λέτε, στις εντυπώσεων για μένα, γιατί θεωρώ ότι σε καμία άλλη χώρα δεν γίνονται κάθε τρεις μέρες δημοσκοπήσεις. Άρα, μοιάζουν ότι το λιγότερο είναι να μεταφέρουν το πώς αισθάνεται ο κόσμος για τα κόμματα, παρά περισσότερο για να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Θα σας πω ότι από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα, εμείς βλέπουμε συνεχώς ότι έχουμε περισσότερες εγγραφές, έχουμε περισσότερους εθελοντές. Ο κόσμος δηλαδή παραμένει ενεργά δίπλα μας και μας στηρίζει.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό βλέπω και θεωρώ ότι και εκείνοι το βλέπουν, άρα και ότι υπάρχει πίσω από όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Οι ψηφοφόροι ως άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν μία φορά σε 4 χρόνια στην κάλπη για να επιλέξουν τον επικεφαλής ενός πολιτικού φορέα, ενός κόμματος, θεωρείται ότι πηγαίνουν μία φορά σε 4 χρόνια στην κάλπη για να επιλέξουν τον επικεφαλής ενός πολιτικού φορέα, ενός κόμματος, θεωρείται ότι

0: πολιτική ζωή της χώρας.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι αυτό έχει αρχίσει και αλλάζει. Η αποχή, τις τελευταίες εκλογές ήταν πάνω από το 45%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι ένας στους δύο δεν πήγε να ψηφίσει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κατάντια για μένα σε μια χώρα. Ναι. Είναι αυτό που σας είπα. Και ο κόσμος που πήγαινε ήταν γιατί τέλος πάντων ποιος είναι ο λιγότερο χειρότερος, κάτσε να ψηφίσω αυτόν. Γι' αυτό και είχαμε την εναλλαγή των κομμάτων. Μία ο ένας, μία ο άλλος, δηλαδή πηγαίνα κάπως να αλλάξει. Τώρα όμως υπάρχει κάτι διαφορετικό και δεν είναι μόνο ότι πραγματικά εμείς αρθούμε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και λύσεις σε πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητά μας, είναι ότι ο τρόπος που δημιουργηθήκαμε, αυτός ο αυθόρμητος τρόπος απλών πολιτών που δεν έχουν σχέση με το σύστημα, δεν είναι εκδιάσημοι, δεν έχουν συνδέσεις περίεργες και δεν έχουν φυσικά και χορηγούς, μπροστινούς, διπλανούς, πισινούς, τίποτα. Είμαστε μόνοι μας με οδηγό την υπόσχεση που δώσαμε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη χώρα.
1: Ναι.
0: Να την βελτιώσουμε τη χώρα.
1: Mm-hmm. Κατάργηση βεβαίως ακαταδίωκτου του άρθρου 86 είναι στις βασικές...
0: Ούτε ασυλίες, ούτε ακαταδίωκτα, ούτε
1: τίποτα. Στα βασικά σας, έτσι δεν είναι?
0: Αυτά είναι υποχρεωτικά. Αυτά θα έπρεπε ακριβώς να προϋπήρχαν. Αυτό είναι ουσιαστικά η βάση ενός κράτους δικαίου. Πού είναι λοιπόν το κράτος δικαίου που υποτίθεται ότι ζούσαμε?
1: Mm-hmm. Ωραία. Επειδή ξέρω ότι είστε καθοδόν για τη Λάρισα, θα φτάσετε σε λίγη ώρα αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Δεν μπορώ να αποφύγω να σας ζητήσω και ένα σχόλιο βεβαίως για την εξέλιξη της βασικής δίκης, έτσι, της συνδρομικής τραγωδίας. Τώρα πλέον έχουμε το Σεπτέμβριο, 7 Σεπτεμβρίου την νέα δικάσιμο, μετά την λήξη του καλοκαιριού τέλος πάντων. Είχαμε χθες τη τελευταία δικάσιμο και η επόμενη είναι σε 7 Σεπτεμβρίου. Ένα σχόλιο σας παρακαλώ πολύ για πώς βλέπετε την εξέλιξη της βασικής δίκης.
0: 3,5 χρόνια μετά το συμβάν, έτσι, κανένας από τους βασικούς υπαίτιους αυτής της τραγωδίας δεν είναι καν κατηγορούμενος. Εγώ θα μείνω σε αυτό. Και κάποιοι ολίγοι που είναι υποχρεωτικά είναι για πλημελήματα. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δικαιοσύνη.
1: Έχετε σειρά επαφών που ξεκινούν νωρίς το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, σχέση και με τον Δήμαρχο Λαρισαίων.
0: Σωστά, ακριβώς με το Δήμο Λάρισας και με τους. Στη συνέχεια, νομίζω, στο επιμελητήριο είναι το επόμενο ραντεβού.
1: Στο επιμελητήριο και με τον Περιφερειάρχη το απόγευμα.
0: Βεβαίως,
1: αργά
0: το
1: βράδυ,
0: απόγευμα.
1: Μάλλον.
0: Έτσι, ακριβώς. Τον κύριο Κουρέτη.
1: Ωραία, λοιπόν, καλό δρόμο να σας ευχηθώ. Καλώς να έρθετε στη Λάρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Καλή συνέχεια. Αυτή ήταν η κυρία Μαρία Καρεστιανού, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, που είπαμε ότι σήμερα πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη βεβαίως επίσκεψη ως πρόεδρος του πολιτικού φορέα στην Λάρισα, εκεί όπου έχει βρεθεί βεβαίως πάρα πολλές φορές λόγω της δίκης των Τεμπών, όπου διεξάγεται στο συγκρότημα του Γεώπολης, στο πρώην ΤΕΙ της Λάρισας. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Ανοιχτά μικρόφωνα. 98,3 στα FM, Ερτέκο, η ψηφιακή μας πλατφόρμα.

0: δεύτερο να με ξυπνήσει.
1: Λοιπόν, παρά το όμορφο του τραγουδιού,
0: που λέει να με φυλάνε, χίλια να με να νουρίζουν, ελευθερό να με ξυπνήσει.
1: Θέλω να πάμε λίγο στον τετραμένο σύμβουλο, δημοτικό σύμβουλο πρωτοχής προστασίας, τον κύριο Σάκη Σκρέκα, γιατί πριν από περίπου μια ώρα, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γενεσίου εδώ. Κύριε Σκρέκα, μας ακούτε?
2: Καλημέρα, ναι,
1: γεια
2: σας ακούω.
1: Κύριε Σκρέκα, λοιπόν,
2: γεια σας, γεια σας.
1: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για εκδήλωση φωτιάς στην περιοχή του Γενεσίου, με την επιχείρηση βεβαίως του πυροσβεστικού σώματος να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αν δεν κάνω λάθος, περίπου 15-17 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων της δεκάτης.
2: Πεζοπόρων έχουμε, έχουμε έρθει, έχει ρίψει λιποπτέρο, νερό.
1: Α, έχετε, υπάρχει και ένα ελικόπτερο το οποίο έχει βοηθήσει,
2: ναι, ναι,
1: έτσι.
2: Έχει. Δύο μηχανήματα του έργου του Δήμου και δύο υδροφόρες.
1: Ναι. Να σας πω τώρα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, είναι η πρώτη πληροφορία μας, το επιβεβαιώνεται αυτό?
2: Μπροστά στο δρόμο, ναι, ήταν μπροστά στο δρόμο.
1: Μπροστά στο δρόμο, έτσι. Υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές?
2: Όχι, όχι.
1: Όχι. Μάλιστα.
2: Κάποιες μονάδες ήταν κοντά, είχαν αποφύγει τον κίνδυνο.
1: Έχει ελεγχθεί, κύριε Σκρέκα?
2: Έχει ελεγχθεί, ναι, ναι.
1: Έχει ελεγχθεί, έτσι. Ωραία.
2: Που είδε τις πυροσβεστικές του, έχει ελεγχθεί.
1: Τέλος, καλό, όλα καλά. Άμεση επέμβαση πυροσβεστικού σώματος. Ωραία. Κύριε Σκρέκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αφήνω.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Να συντονίσετε,
1: φαντάζομαι, και το όλο έργο μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ευχαριστώ.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σκρέκα για το άμεσο βεβαίως των πληροφορών, γιατί ξέρετε, αυτά που βγαίνουν σε διάφορα δημοσιογραφικά πρακτορία και site φαίνεται να είναι υπερβολικά διωγγωμένα σε σχέση με τα πραγματικά, τουλάχιστον γεγονότα. Είχαμε λοιπόν μια φωτιά που ξέσπασε πριν από μία περίπου ώρα εκεί στην περιοχή του Γενεσίου Τρικάλων, δίπλα από το δρόμο. Δεν υπάρχει κίνδυνο για κατοικημένες περιοχές, είναι υπό πλήρη έλεγχο και είχαμε την άμεση παρέμβαση και των οχημάτων του πυροσβεστικού σώματος και του Δήμου Τρικαίων και φυσικά των ανδρών και των γυναικών που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα.

Οτιδήποτε οφείλουμε να το διασταυρώνουμε, έτσι. Ανοιχτά μικρόφωνο έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM, ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Εδώ είστε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε.

Λοιπόν, σας χρωστάμε αυτή την είδηση που σας είπαμε λίγο πριν την επικοινωνία μας και με την κυρία Μαρία Καριστιανού, την πρόεδρο του κινήματος για τη Δημοκρατία, την ελπίδα για τη Δημοκρατία, για να το λέμε με ακρίβεια. Μετά λοιπόν την καταδίκη της από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για τις αυθαίρετες χρεώσεις των 80 λεπτών του ευρώ στους λογαριασμούς καταθέσεων, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος συνεχίζει την παραβατική συμπεριφορά. Καταγγέλει με ανακοίνωσή της η Ένωση Καταναλωτών η ποιότητα της ζωής, η Εκπιζώ. Όπως εξηγεί, οι καταναλωτές πελάτες της Εθνικής Τράπεζας, των οποίων οι χρεωστικές κάρτες πλησιάζουν στη λήξη τους, καταγγέλουν στην Εκπιζώ ότι λαμβάνουν επιστολές από την τράπεζα συνοδευόμενες από νέες κάρτες. Οι πελάτες της Εθνικής λαμβάνουν αυτές τις κάρτες χωρίς να το έχουν ζητήσει και παράλληλα προσφέρεται με δίθεν χαμηλό ετήσιο κόστος 6 ευρώ και σε περίπτωση ενεργοποίησης της ψηφιακής λειτουργίας απαιτείται αίτηση και επιπλέον ετήσια συνδρομή 6 ευρώ. Η Εκπιζώ λοιπόν καταγγείλει την παραπλανητική και αδιαφανή ενημέρωση που παρέχεται στους καταναλωτές, καθώς δεν λαμβάνουν αντικειμενική και πλήρη πληροφόρηση ώστε να είναι σε θέση να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις ως προς τη χρήση ή μη των νέων αυτών καρτών. Και υπενθυμίζουμε βέβαια ότι πριν από πόσο ήταν, 2 περίπου μήνες, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη την μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών του ευρώ που επέβαλε η Εθνική Τράπεζα στους πελάτες της με λογαριασμούς απλώτα με ευθύριο και απλώς τρεχούμενος λογαριασμός. Κάνοντας δεκτή την αντιπροσωπευτική αγωγή της Εκπιζώ. Η ίδια απόφαση εκδόθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα και κατά της Alpha Bank. Γιατί εδώ τα λέμε όλα. Ανοιχτά μικρόφωνα, ούτως ή άλλως.

0: Ένα τέταρτο ακόμα στη διάθεσή μας, εδώ από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας και τα ανοιχτά μικρόφωνα. Να πούμε μετά λίγο για την παραποπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βούλευσης. Θα το πούμε μετά, γιατί έχουμε τηλεφωνικό καλεσμένο. Πάμε στον κ. Αργύρη Παπαθανασίου, πρόεδρος των Βενζινοπολών και βεβαίως εκ των ανθρώπων στην Ομοσπονδία. Έτσι, στη θέση του γραμματέα είστε, κάνω λάθος, κ. Αργύρη?
1: Να, ναι, κύριε Ζαούτσο.
0: Καλά θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Λοιπόν,
0: είμαστε στους ρυθμούς του Μπρεντ. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Είμαστε σε ένα συνεχόμενο ανεβοκατέβασμα του ασανσέρ του Μπρεντ, θα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Το οποίο μας έχει δημιουργήσει και μας βεντινάρει ψυχολογικό. Πόσο μάλλον εσάς τους καταναλωτές, έλεγα.
0: Πάντως, είδαμε τιμές άνοιξης. Βλέπουμε τιμές άνοιξης σε όλα τα πρατήρια στα Τρίκαλα. Πάνω από 2 ευρώ.
1: Βέβαια. Και βλέπουμε πάνω από 2 ευρώ. Θεωρώ είναι απειροελάχιστα να δούμε κάτω από 2 ευρώ τιμή πλέον.
0: Ναι.
1: Αφού αν σκεφτούμε να αναλογιστούμε ότι είχε φτάσει στα 100 δολάρια πριν 3 μέρες στο βαρέλι και από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει μια πτώση, έχει πέσει κοντά στο 15%. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στα 85 δολάρια από τα 100. Και οι τιμές ελιστηρίου, αν δείτε στα προϊόντα, έχουν πέσει απειροελάχιστα στις βενζίνες και τα πετρέλαια έχουν ανεβεί παρόλο την πτώση που υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν είναι φυσιολογικά και σίγουρα δημιουργούν πολλά προβλήματα στην αγορά. Άμα είναι τα 10 λεπτά που θα δώσουν πρώτη του μήνα να τα βάλουν μέχρι την πρώτη και να ξανάρθουν στα επίπεδα οι τιμές που ήταν η προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχει ουσία. Το θέμα ήταν να δίναν την επιδότηση και να έπεφτε και το... και να συμβάδιζε η πτώση του βαρελιού με τη τιμή του καυσίμου στο δηληστήρια.
0: Ναι, κύριε Παθανασίου, τα μέτρα πάντα στα οποία πέρασαν, αυτά τουλάχιστον παρακινώθηκαν από την κυβέρνηση για τα 5 λεπτά ενώ στην βενζίνη και στο δίζελ κίνησης τα 10, ανεπέστητα, έτσι δεν προλάβαμε να τα δούμε, φαντάζομαι.
1: Μα τίποτα, από πρώτη τώρα, πρώτη 80.
0: Ναι. Κύριε Παθανασίου, μας ακούτε? Σας έχουμε χάσει. Ναι, τώρα σας ακούμε. Για πείτε μας. Ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει. Για
1: πείτε μας. Λέω, σε περίπτωση έπρεπε οι τιμές να πέφτουν. Το πετρέλαιο
0: Όχι, δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Δεν ξέρω, μείνετε κάπου σταθερά αν έχετε την καλοσύνη. Έτσι.
1: Σταθερά είναι. Δεν σου λέω τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Σταθερά είναι. Λέω, η άξιση και η
0: κύριε Παθανασίου, όχι, είναι αδύνατη η επικοινωνία. Θέλετε να κάνουμε μια προσπάθεια ξανά να επικοινωνήσουμε για να ολοκληρώσετε λίγο τη σκέψη σας, να έχετε την καλοσύνη. Κλείστε, έχετε την καλοσύνη και σας τηλεφωνώ εκ νέου. Λοιπόν, πάμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε. Υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα. Come your masters of war.

0: A world war can be won.
1: Λοιπόν, νομίζω έχουμε τον κύριο Αργύρη Παπαθανασίου στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Παπαθανασίου, μας ακούτε τώρα πιο καθαρά?
2: Εγώ σας ακούω.
1: Ωραία, ωραία, σας ακούμε, σας ακούμε. Λοιπόν, ολοκληρώστε λίγο τη σκέψη σας. Σας είπα λίγο πριν ότι αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης δεν πέρασαν, έτσι. Δεν τα προλάβαμε, δηλαδή. Δεν τα είδαμε καν.
2: Δεν έχουν περάσει και τα 10 cents που θα μπουν εξτρά στο πετρέλαιο κίνησης από 1η Οκτώβου, με τις ανατιμήσεις που έχει αυτές τις ημέρες, ενώ το βαρέλι έχει υποχωρήσει αρκετά, δεν θα φανεί κάπου. Δηλαδή, από τη μία θα πέσουν τα 10 λεπτά, από την άλλη ανεβαίνει, ενώ έχει πέσει το βαρέλι, το κάψιμο ανεβαίνει το πετρέλαιο κίνησης στο δηληστήριο. Οπότε δεν θα φανίσει τη διαφορά. Εμείς περιμέναμε από εβδομάδα, από την Τρίτη, να σας πω την αλήθεια, να βλέπαμε μια ικανοποιητική αποκλιμάκωση των τιμών της τάξης των 12 με 15 cents στο πετρέλαιο κίνησης και στα 5 με 6 cents στις βενζίνες. Αλλά δεν θα είναι δυστυχώς τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται.
1: Ναι. Για πείτε μας τώρα, εσείς είστε φουλαρισμένοι ως προς τις αποθήκες των καυσίμων, δηλαδή υπάρχει μειωμένη κίνηση, για να δούμε πότε θα υπάρξει αποκλιμάκωση, αν θα υπάρξει τέλος πάντων αποκλιμάκωση, με βάση την πτώση του Brent τις τελευταίες ημέρες, από τα 100 δολάρια προς τα κάτω τέλος πάντων.
2: Σίγουρα όλοι οι πρατηριούχοι τώρα αγοράζουμε πολύ επιφυλακτικά κι εμείς. Γιατί όταν βλέπεις μια πτώση της τάξης του 16% μέσα σε δύο μέρες, σίγουρα δεν θα πας να γεμίσεις. Και όταν ακούς ότι θα μπει και τα 10 cents η έκπτωση από πρώτη του μήνα, σίγουρα θες να πάρεις φθηνό προϊόν, να προσφέρεις στους καταναλωτές φθηνό προϊόν. Οπότε όλοι αγοράζουμε επιφυλακτικά, δεν γεμίζουμε τις δεξαμενές μας για κανένα λόγο.
1: Ναι, και φαντάζομαι είναι παράλογο να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Για εσάς, γιατί το κέρδος ήταν πολύ πιο χαμηλό.
2: Για τους εντάξει, ο καθένας λειτουργεί ατομικά σε αυτή την περίπτωση, αλλά θεωρώ ότι και οι συναδέλφοι αγοράζουν διστακτικά. Και τα δεδομένα, δηλαδή, με τις εταιρείες που μιλάμε πετρελαιοειδών, κίνηση στις τελευταίες ημέρες είναι πτωτική.
1: Μάλιστα. Κίνηση υπάρχει ή όχι στα πρατήρια? Ή βλέπετε τέλος πάντων?
2: Κίνηση τις τελευταίες μέρες που μπήκαν και στην τάξη, κύριε Ζαούτσου, άρχισε και κινείται πάλι, να πω την αλήθεια. Γενικότερα, εντάξει, κίνηση είναι ομαλή γιατί είναι είδος πρώτης ανάγκης. Ο κόσμος που είναι να κάνει τις μετακινήσεις, να βγει εκτός πόλης, αναγκαστικά θα φουλάρει τον τεπόζιτο του να πάει. Αυτός που έβαζε 20 ευρώ θα βάζει 20 ευρώ και ούτε κάθε εξής. Εντάξει, δεν τελειώνει η κίνηση ποτέ.
1: Βλέπετε όμως μειωμένα τέλος πάντων μειωμένες ποσότητες οι οποίες καταναλώνονται, φουλάρουν λιγότερο τα ρεζερβουάρ τους?
2: Σίγουρα βλέπουμε λιγότερα λίτρα στις πωλήσεις μας. Βλέπουμε τα ίδια χρήματα, βλέπουμε τα ίδια χρήματα με λιγότερα λίτρα. Γιατί όταν ανεβαίνουν οι τιμές, ο άλλος 20 ευρώ έβαζε 20 βάζει, αλλά τα λίτρα δεν είναι ίδια.
1: Προφανώς. Εντάξει. Ναι.
2: Βλέπετε αυτό. Και οι πρατηριούχοι βγάζουμε από τα λίτρα. Δεν βγάζουμε από τη τιμή, είτε έχει 2 ευρώ είτε έχει 5 ευρώ. Εμείς αυτό που μας αντιστοιχεί, τα 12 cents με το ΦΠΑ που ήταν και το πλαφόν, περίπου τόσο πάμε στο ρόλι.
1: Αποκλιμάκωση βλέπετε ή όχι? Όχι.
2: Θεωρώ ότι από εβδομάδα, από Τρίτη, ίσως υπάρξει μια μικρή αποκλιμάκωση. Με τα δεδομένα.
1: Αλλά πάνω από τα 2 ευρώ, γιατί ξέρετε, εγώ είδα σήμερα σε πρατήριο στα Τρίκαλα 2,045.
2: Σίγουρα υπάρχουν και αυτές οι τιμές και δεν είναι περίεργες, να ξέρετε. Άμα αγόρασε σήμερα ο συνάδελφος, είναι απόλυτα φυσιολογική τιμή.
1: Απόλυτα φυσιολογική. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Αργύρη Παπαθανασίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάντα για την άμεση ανταπόκριση σας. Οφείλουμε να ενημερώνουμε έτσι τους ακροατές μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
1: Καλή συνέχεια. Αυτό ήταν ο κύριος Αργύρης Παπαθανασίου, ο πρόεδρος του Σωματείου Μεζινοπολών Νομού Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας στην Ομοσπονδία. Στην Παλίνα Ομοσπονδία. Λοιπόν, μας ενημέρωσε ένας φίλος της εκπομπής, ο συνονόμαθος με τον κύριο Παθανασίου, Δημήτρης όμως, για τις τράπεζες που λέγαμε λίγο πριν. 17 ευρώ προμήθεια η Eurobank για μεταφορά από σου σε ένα λογαριασμό, σε άλλο λογαριασμό, αν αντιλήφθηκα σωστά. Καλά, υπάρχουν πολλά τέτοια ζητήματα προφανώς, κρυφές προμήθειες ή φανερές που πάντα τις πληρώνουμε εμείς. Λοιπόν, Λοιπόν, λέγαμε λίγο πριν για την Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, όπου παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, μετά τις νέες τοποθετήσεις του στην Ολομέλεια σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Επιτροπή καλείται να διερευνήσει αν οι δηλώσεις του βουλευτή συνιστούν παράβαση του κανονισμού της Βουλής και σε αυτή την περίπτωση να προτείνει τις προελπόμενες κυρώσεις. Ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος, να πούμε ότι είχε διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη χυδαία φράση «Πήγαινε κάνε κανένα παιδί στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου», σε αυτήν είχε απευθύνει τη συγκεκριμένη κουβέντα κατά τη διάρκεια συζήτησης προτάσεως της πιστείας, επανήλθε αυτή τη φορά λέγοντας πως πρόκειτο για ευχή. Μια ευχή εξέφρασε όταν πήγε να εκμεταλλευτεί παιδιά, είπε από το βήμα της Βουλής ο Δημήτρης Κυριαζίδης, προκαλώντας βεβαίως αντιδράσεις και από κυβερνητικά στελέχη αλλά και από στελέχη της αντιπολίτευσης. Θεωρείται ότι είναι ένα νέο σεξιστικό σχόλιο του κυρίου Κυριαζίδη κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ανέφερε ότι δέχεται από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας 10 μήνες τώρα και στην Ολομέλεια και στις επιτροπές μια εξυπηρετική και συκοβατική επίθεση. Σημειώνοντας ότι προσπάθησε να λιώσει, να παρεμηνεύσει μια ευχή μου, μια αναφορά ότι επί 1,5 χρόνο μας εξύβριζε και μας έλεγε δολοφόνους, παιδεραστές, παιδόφιλος και δεν μιλούσε κανείς, είπε ο κύριος Κυριαζίδης. Και βεβαίως έχουμε αυτή τη διαδικασία όπου παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. All the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die. Να πούμε βεβαίως ότι κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής και την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά από έγκληση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για τις πράξεις της εξύπρισης και της συγκοφαντικής φήμησης κατ' εξακολούθηση, τις οποίες η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγορείται ότι τέλεσε σε βάρος του τον περασμένο Φεβρουάριο.

Λοιπόν, προλαβαίνουμε για λίγα πρωτοσέλιδα που είναι ανεστημένα στο διαδίκτυο των εφημερίδων Εθνικής Ευέλειας, όπως λέγονται. Εκδίδονται εκεί στην πρωτεύουσα και κυκλοφορούν. Λιγότερα φύλλα κάθε χρόνο στην περιφέρεια. Έχει πέσει το τυράζ πάρα πολύ. Δεν διαβάζουμε εφημερίδες μας. Κατέκλυσε το διαδίκτυο. Λοιπόν, εφημερίδα Η Καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ Νετανιάχου. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI. Στεγνητής νοημοσύνης. Εφημερίδα Τα Νέα. Μυστικός δείπνος για τις εστίες Μητσοτάκης Ιερώνυμος. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Λίγο αργήσαμε. Λέμε τώρα. Ο χαμός στην αγορά έξω. Τα λέγαμε χθες για τους φοιτητές και τους γονείς. Τι αγώνα δρόμο κάνουν. Αποκαλυπτική έρευνα SOS από Μακεδονία για φωτιές. Η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζεται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα και έχονται για 8η ημέρα Γαλλία και Ισπανία. Εφημερίδα Απογευματινή. Ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας. Χθες βρέθηκε στη Λέρο, σήμερα στο Αγαπονίδηση. Είναι η εφημερίδα Απογευματινή, έτσι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Εφημερίδα των Συντακτών. Ο πολιτισμός ΕΑΛΟ ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή. Το ξεπούλημα της πολιτικής κληρονομιάς της χώρας πειρά αποσύσει με την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Ψηφίστηκε μόνον από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε ριζοσπάστη, ακρίβεια φορολογιστία, στέψη και μισθή στον πάτο, το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη ημέρα και ελεύθερος τύπος, τα ποσά για νέα ΕΦΑΠΑΚ σε 36 ταμεία. Και ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια ευρώ από λεφτόδεντρα στους δημάρχους. Ποια εφημερίδα ήταν, ελεύθερος τύπος. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, τέλος για σήμερα ή προλαβαίνουμε κι άλλο. Πρωτοσέλιδο, ακόμη ένα. Θα μας επιτρέψει ο Δημήτρης ο Τσολάκης. Πάμε λίγο στην Θεσσαλονίκη. Τύπος Θεσσαλονίκης, απόφαση σταθμός για τη νέα ΔΕΘ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα ακόμη βήμα για τη μεγάλη αστική παρέμβαση στην Θεσσαλονίκη προς ψήφιση σύμβαση που κατοχυρώνει το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων, τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να φροντίζετε τους ανθρώπους που αγαπάτε, βοηθήστε και τους ανθρώπους γύρω σας. Αν μπορείτε, κάντε το, χωρίς να περιμένετε ανταλλάγματα. Για χαρά σε όλους και σε όλες. Αύριο ραντεβού και πάλι λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Κλείνουμε με Δημήτρη Μητροπάνο, θερμή παράκληση στον Δημήτρη Τσολάκη, ώστε το δυνατόν να τον ακούσουμε περισσότερο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων Δήμου Σοφάδων. Από τις 31 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, η πόλη των Σοφάδων σας περιμένει σε μια φαντασμαγορική γιορτή γεύσεων, αρωμάτων και παραδόσεων. Ένα ταξίδι στον χρόνο, μέσα από τις μοναδικές συνταγές διακεκριμένου σεφ και της ομάδας του, με φόντο τις προσφυγικές αναμνήσεις. Όλες οι ημέρες συνοδεύονται από πλούσια μαγειρέματα, ομιλίες και παρουσιάσεις. Σας περιμένουμε από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, μετά τις 6 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Σοφάδων, για ένα τρίμερο αξέχασης γευστικής εμπειρίας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, από το Αμίνδεο στις Σέρες, μες στο πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες, από Άρνα τη Χέρο μέχρι και Βέρια.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι πυρκαγιές σε Τύρναβο και Γενέση Τρικάλων. Ταρακουνήθηκαν τα Ιωάννινα από σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Φορτηγό έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων στο δρόμο Βόλου Ζαγοράς. 2 τραυματίες. Μέχρι το τέλος εβδομάδας οι αποζημιώσεις σε 40 κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τον αυτόδη πυρετό. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή Καμπή της κεντροδυτικής Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, ωστόσο παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων που αυξάνουν και τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Πάμε να ακούσουμε τη Σοφία Ορφανού.
1: Βλέπουμε κάποια σπίτια τα οποία οι πυροσβέστες κατάφεραν ρίχνοντας νερό να αποτρέψουν την είσοδο της φωτιάς στις οικίες. Ωστόσο, είναι τεράστια οικολογική καταστροφή. Μπορεί η φωτιά να έκαψε σε χαμηλή βλάστηση. Παρ' όλα αυτά, ήταν τότε και η δύναμη της φωτιάς που και με τον αέρα ενισχύθηκε και πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Είχαν διασκορπιστεί όλη τη νύχτα εθελοντές, κάτοικοι της Πάρου, πυροσβέστες, αλλά και οποιοδήποτε με λάστιχα, κλαδιά, κουβάδες και οτιδήποτε μπορούσαν για να βοηθήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς. Η φωτιά έμπαινε σε δύσβατα σημεία που δεν μπορούσαν τα πεζοπόρα τμήματα να προσεγγίσουν, με αποτέλεσμα η φωτιά να συνεχίζει ανεξέλεγκτη το καταστροφικό έργο. Στο σημείο έχουν διασκορπιστεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, κυρίως δασοκομάντους που από την πρώτη στιγμή έφτασαν στο νησί της Πάρου με αεροσκάφος, με ελικόπτερο, και μάλιστα αυτή την ώρα υπάρχουν και αναζωπηρώσεις σε κάποιες μικρές αιστείες που δημιουργούνται. Αναμένουμε και τις δυνάμεις από τη Ραφίνα. Αρκετοί ήταν κάτοικοι οι οποίοι προτίμησαν να μείνουν εκτός από το σπίτι τους, καθώς ένιωθαν ανασφάλεια να βρίσκονται εκεί. Ήταν συνεχόμενα τα μηνύματα 112 και για ετοιμότητα και για απομάκρυνση που δεχόμασταν στα κινητά μας. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι έμειναν πίσω, προστάτευσαν τις θερισίες τους με λάστιχα και ήταν πολύ κοντά στις αρχές προκειμένου να λαμβάνουν τις απαραίτητες οδηγίες να μην κινδυνεύσουν. Ωστόσο, προτίμησαν κάποιοι να μείνουν στις οικίες τους και μέχρι την τελευταία στιγμή να επιχειρούν να βοηθήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ακόμη ελικόπτερο τύπου Μπέλ που μόλις έχει ανεποδιαστεί από την παραλία του Φάραγκα και βλέπουμε ότι κάνει επικίνδυνους ολιγμούς προκειμένου να προσεγγίσει σε σημεία τα οποία είναι δύσβατα, εκεί που δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα οι πυροσβέστες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρήψεις πολύ κοντά και να σβήνουν τα μέτωπα της φωτιάς. Παρ' όλα αυτά, είναι σε ετοιμότητα και οι αρχές αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να επιχειρούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας, καθώς νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ξέσπασε στην περιοχή των Λατομείων του Τυρνάβου λίγο μετά τις 10 το πρωί και λόγω των καιρικών συνδικών άρχισε να ανεβαίνει προς την πλαγιά. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία βεβαίως και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Όπως είπαμε, ανεβαίνει προς ένα βουνό που έχει ιδιαίτερα χαμηλή βλάστηση. Βεβαίως, επειδή έχουμε ένταση των ανέμων στην περιοχή, έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 7 οχήματα με την ανάλογη δύναμη πυροσβεστών, ενώ επιχειρεί και ένα πεζοπόρο τμήμα, καθώς επίσης και γίνονται ρήψεις από αέρος από 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει επίσης και μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με τα 10 οχήματα, ενώ συνδράμει τις προσπάθειες βεβαίως και ο Δήμος Τυρνάβου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Όπως είπαμε, ναι, η πυρκαγιά αυτή δεν εμπνέει ανησυχία και δεν προκαλεί, βεβαίως δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.
0: Έχει ανέμους πάντως. Μου είπες ότι από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή άλλαξε κατεύθυνση, έχετε αέρα στην περιοχή.
2: Ναι, ναι, έχουμε γύρω στα 3 μπουφόρ ανέμους αυτή την ώρα, αλλά τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα εκτιμάται ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και όπως είπαμε από την πλευρά της πυροσβεστικής, τουλάχιστον οι διαβεβαιώσεις που δίνονται είναι ότι προχωράνε καλά τα πράγματα.
0: Ωραία.
2: Γιατί θα τεθεί το συντομότερο δυνατό βεβαίως, θα γίνονται προσπάθειες προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Ναι. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται αυτή την ώρα στο πεδίο που μιλάμε. Υπάρχει κέντρο από αέρος για να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα της φωτιάς και βεβαίως η μάχη δίνεται και από αέρος και από τις επηγές δυνάμεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Θα τα ξαναπούμε λίγο αργότερα για άλλο θέμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προς το παρόν. Πάμε τώρα στον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τα Τρίκαλα, καθώς και εκεί έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα γύρω στις 11.30 στην περιοχή Γενέση. Αλέξανδρε, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπε, στην περιοχή Γενέση Τρικάλων περίπου στις 11.30 το πρωί σήμερα ξέσπασε μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές. Μας το επιβεβαίωσε μιλώντας λίγο πριν και στις εκπομπές της Ερτελάρισσας, ο κύριος Σάκης Κρέκας, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος πολιτικής προστασίας στον Δήμο Τρικαίων. Να πούμε ωστόσο ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, που ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης επίσημα πήραν μέρος 17 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ. Είναι η ειδική μονάδα βασικών επιχειρήσεων, έτσι, του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος. Και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε απόλυτο έλεγχο η φωτιά και από ό,τι φαίνεται θα μέσα στις επόμενες ώρες θα κατασβεστεί.
0: Μάλιστα.
3: Να πούμε πάντως ότι κινητοποιήθηκε και αεροπυρόσβεση με ένα ελικόπτερο με ρήψεις νερού από αέρος προκειμένου να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Και μεγάλη ήταν η κινητοποίηση χθες για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο χωριό Φαβριανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα που κατάφεραν και να την θέσουν υπό έλεγχο. Την προσοχή των πολιτών της Κρήτης εφιστά η πολιτική προστασία περιφέρειας, καθώς όλο το νησί σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4. Μαρίνα Πανδακάκη από την Έρτα Χανίων μαζί μας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, όντως η φωτιά ήταν μεγάλη στα Φαβριανά, ήταν όμως εξίσου μεγάλη και άμεση η κινητοποίηση των αντρών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είπατε, τα στελέχη της πυροσβεστικής με τις ομάδες των πεζοπόρων που ρίχτηκαν στη μάχη, ήχησε το 112, σηκώθηκαν και 2 ελικόπτερα, υδροφόρες από τους γειτονικούς δήμους και αυτές στη μάχη με τις φλόγες. Άμεσο αποτέλεσμα, τέθηκε υπό έλεγχο. Βέβαια, φυσούσε αέρας, έμεναν πυροσβέστες στο σημείο όλη τη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κατά τις οποίες εκδηλώθηκε, αλλά ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται ήδη στο χώρο της φωτιάς, διερευνούν τα αίτια. Θα σας πω ότι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάρο ανησύχησε και τους πολίτες εδώ και στη Γάβδο και στο Ηράκλειο. Αναστατώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, πήραν δεκάδες τηλέφωνα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ήταν ανήσυχοι οι πολίτες, διότι ήταν έντονη η μυρωδιά καμένου και εφάλι. Μια θολή ατμόσφαιρα που τη μετέφεραν οι ισχυροί άνεμοι και που έφτασε μέχρι και εδώ. Είναι χαρακτηριστική μια περίπτωση στη Ροδιά Ηρακλείου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι κάτοικοι νόμιζαν ότι είχε εκδηλωθεί κάπου πυρκαγιά κοντά στον οικισμό. Ειδοποίησαν την πυροσβεστική, πήγαν άμεσα οι άνδρες εκεί. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ενεργή αιστεία φωτιάς στο σημείο. Ήταν η εφάλη και αυτή η μυρωδιά του καμένου που έφτασε μέχρι εκεί. Σήμερα πρέπει να έχουμε το νου μας. Η επικινδυνότητα πυρκαγιάς σε όλους τους νομούς επέστρεψε. Είμαστε στο 4. Οι υπηρεσίες από τη δικιά τους πλευρά, τα τεχνικά μέσα, είναι σε κατάσταση επιφυλακής. Ας είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί να ενημερώνουμε άμεσα για ό,τι πέσει στην αντίληψή μας, γιατί με τον τρόπο αυτό και θα γλιτώσουμε πρόστιμα που παρατηρούμε ότι είναι ιδιαίτερως αυξημένα το τελευταίο διάστημα, αλλά το κυριότερο θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τις άρεστες καταστάσεις που τυχόν προκύψουν.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, μετά τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε χθες το βράδυ και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα Γιάννενα. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης οι 144 κοινότητες σε Ιωάννα και Θεσπρωτεία που εντάσσονται σε καθεστώς αποκατάστασης μετά τον σεισμό της 8ης Μαρτίου. Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. 4,5 ρίχτερ.
5: Ναι, Ειρήνη,
0: ισχυρή δόνηση.
5: Ισχυρή δόνηση και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, καθώς όσοι βρίσκονταν στα σπίτια, καθώς καταλαβαίνεις ήταν η ώρα 11, είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη, ήταν έξω στους δρόμους, αλλά όσοι ήταν στα σπίτια πετάχτηκαν έξω στους δρόμους και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία.
0: Ναι.
5: Τώρα, σήμερα το πρωί ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΕΑΣ, μιλώντας στο Earth News, στην εκπομπή Συνδέσεις, εμφανίστηκε ιδιαίτερα κατησυχαστικός, καθώς όπως μεταξύ άλλων τόνισε, ο σεισμός κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στην σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για μια ακολουθία που βρίσκεται πλέον σε ευθύνουσα πορεία, τόνισε ο κύριος Λέκας, επισημένοντας παράλληλα ότι η κατάσταση έχει ουσιαστικά εκτονωθεί και μετά τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που είχαν καταγραφεί το Μάρτιο μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΑΣΠ υπογράμμισε ότι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τώρα, ειρήνη, να πούμε ότι αναφορικά με το μεγάλο καταστροφικό σεισμό που έχει σημειωθεί ανάμεσα από τα Γιάννα και στη Θεσσαλονίκη την 8η Μαρτίου, 144 κοινότητες σεισμόπληκτες στην Ήπειρο. Δημοσιεύτηκε λοιπόν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση για την οριοθέτηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ηπείρου που επλήγησαν από τον σεισμό του 8ης Μαρτίου, ανοίγοντας ουσιαστικά, ειρήνη, τον δρόμο για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρρωγής, επιδότηση ενοικίων αλλά και οικονομικής ενίσχυσης είτε για ενίκιο είτε για συγκατοίκηση. Στο καθεστώς αποκατάστασης εντάσσουν συνολικά, όπως είπαμε, 144 δημοτικές κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας, 100 αφορούν δημοτικές κοινότητες στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και 44 στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτείας. Τέλος, σας αναφέρω, ειρήνη, πως η απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός του Μαρτίου, δίνοντας έτσι δυνατότητα στους πληγέντες να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα μέτρα κρατικής στήριξης, ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Να επανέλθουμε στην φωτιά στην Πάρο και να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή που μας περιμένει ο έπαρχος Πάρου, ο κύριος Βαζέος Πετρόπουλος. Κυρία Πετρόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Μια δύσκολη νύχτα περάσατε στο νησί. Δώστε μας λιγάκι την εικόνα αυτήν την ώρα. Πώς είναι τα πράγματα? Κύριε Πετρόπουλε, μας ακούτε? Κύριε Πετρόπουλε, δεν μας ακούει ο κύριος Πετρόπουλος. Θα επανέλθουμε. Να πάμε στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου, καθώς χθες το απόγευμα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο δρόμο Βόλους Αγοράς, λίγο πριν τα Χάνια. Φορτηγό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μία ρεματιά βάθους περίπου 10 μέτρων. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μάλιστα. Είναι βέβαια και οι δύο που τραυματίστηκαν, τα δύο άτομα που ήταν μέσα και εγκλωβίστηκαν. Ναι. Να πω ότι είναι νοσηλεύοντα, αλλά εντάξει, δεν κινδυνεύει η υγεία τους. Ο 46χρονος οδηγός πρόλαβε μάλιστα, όταν έπεσε το φορτηγό, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη σύζυγό του λίγα δευτερόλεπτα πριν την εκτροπή του οχήματος και της είπε πως πέσαμε σε ρέμα σε γέφυρα στη Ζαγορά. Προτού βέβαια η επικοινωνία διακοπή και η σύζυγος αμέσως κάλεσε τις αρχές με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για να εντοπίσουν πού ακριβώς βρίσκεται ο φορτηγός εκείνο το σημείο και να πάνε να τους απεγκλωβίσουν. Γιατί ο οδηγός ήταν 47 ετών και ο συναπιβάτης του 22.
0: Ναι.
1: Το αντιλήφθηκαν βέβαια και οι διερχόμενοι οδηγοί, πήγε πυροσβεστική, πήγε ΕΚΑΒ και να πω ότι επιχείρησαν επί τόπου 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα για να μπορέσουν να τους απεγκλωβίσουν. Και τελικά τους έβγαλαν.
0: Είναι δύσκολο το σημείο, Ελένη.
1: Είναι πολύ δύσκολο, είναι αρκετά βαθιά. Ήταν μετά το απόγευμα αργά, δηλαδή ξέρει μου τώρα, ναι, ότι μετά τις 6 το απόγευμα πέφτει το φως γρήγορα, ας πούμε, να ειδοποιηθούν όλοι να φτάσουν, αλλά όπως τα λέγαμε, τέλος καλό, όλα καλά. Και τώρα ψάχνουν να βρουν, οι αστυνομικοί δηλαδή και η τροχεία, πώς ακριβώς έγινε αυτό το τροχαίο, τι συνέβη.
0: Μάλιστα, θέλει πολύ προσοχή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Σέρρες τώρα, ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο Στριμωνικό όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ο 68χρονος, ο οποίος θα πούμε ότι πριν από λίγες μέρες είχε βγει στη σύνταξη, είχε πάει στο χωράφι να κάνει κάποιες αγροτικές εργασίες, από ό,τι μου είπαν, για να το καθαρίσει από τα χόρτα. Τώρα, υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Η ώρα περνούσε και στο σπίτι δεν επέστρεφε. Η σύζυγός το ανησύχησε γιατί άργησε να επιστρέψει, ειδοποίησε τους συγχωριανούς της, οι οποίοι έστρεψαν στο χωράφι. Εκεί τον βρήκαν εγκλωβισμένο κάτω από το τρακτέρ, χωρίς τις αισθήσεις του. Προσπάθησαν να τον απεγκλωβίσουν, δεν τα κατάφερε, ειδοποίησαν την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Χρειάστηκε η συνδρομή πυροσβεστών για να απεγκλωβιστεί ο άνδρας, ο οποίος όμως δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός, ενώ η σωρός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σερών. 68 χρονών μόλις αγρότης, πήγε ο άνθρωπος εκεί να καθαρίσει τα χόρτα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Κυρίε.
0: Δυστυχώς, Βασίλη, και από ό,τι μας είπες, ο άνθρωπος είχε βγει στη σύνταξη. Μάλιστα.
2: Ακριβώς, ήταν λίγες μέρες πριν. Ναι,
0: ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στην Πάτρα, γιατί έχουμε ακόμη μία υπόθεση διαδικτυακής απάτης, αυτή τη φορά με θύμα μία 44χρονη, η οποία έχασε 60.000 ευρώ. Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε προχθές για έναν άλλον, ο οποίος κατάφερα να τον εξαπατήσουν με κρυπτονομίσματα και του πήραν 90.000 ευρώ και λέμε συνέχεια ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι υπόθεση είναι αυτή τώρα?
3: Αυτή είναι η αλήθεια. Μόλις πριν από λίγες μέρες είχαμε αυτή την περίπτωση που ανέφερες με τον άνδρα από Πάτρα που οι επιτίδιοι τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα.
0: Ναι.
3: και του ζητούσαν τότε να βάζει χρήματα σε λογαριασμό προσδοκώντας κέρδη, αλλά είδε αυτός όταν πήγε να κάνει ανάληψη ότι είχε χάσει 90.000 ευρώ. Τώρα έχουμε μια άλλη περίπτωση με μια 44χρονη γυναίκα η οποία είδε τις οικονομίες της να κάνουν φτερά ύστερα από υπόσχεση για προσοδοφόρες τοποθετήσεις σε επενδυτικά προϊόντα, χάνοντας συνολικά, όπως είπες και εσύ, το ποσό των 60.000 ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία της, η γυναίκα ήρθε σε επαφή μέσω διαδικτύου με άτομο που συστηνόταν ως εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας. Κέρδισε αυτό σταδιακά την εμπιστοσύνη της. Ο δήθεν σύμβουλος κατάφερε να την πείσει να προχωρήσει σε διαδοχικές καταθέσεις χρημάτων, υποσχόμενος υψηλές αποδόσεις. Η παγίδα αποκαλύφθηκε όταν η 44χρονη επιχείρησε να αποσύρει μέρος των χρημάτων της. Ο δήθεν επενδυτής αξίωσε την καταβολή επιπλέον κεφαλαίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάληψη, γεγονός που προκάλεσε την έντονη ανησυχία της. Και έπειτα από δική της έρευνα, η γυναίκα αντιλήφθηκε πως είχε πέσει θύμα απάτης και κατέφυγε άμεσα στις διοκτικές αρχές. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε έρευνα από την ελληνική αστυνομία, ενώ τα χρήματα της δήθεν επένδυσης θεωρούνται μέχρι στιγμής χαμένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι για να συνδεθούμε με τον έπαρχο της Πάρου, τον κύριο Βαζέο Πετρόπουλο. Κύριε Πετρόπουλε, τώρα μας ακούτε?
4: Ναι, σας ακούω. Ναι.
0: Ωραία. Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά. Δώστε μας μία εικόνα λιγάκι. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο νησί?
4: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση. Όπως είχα πει και σε πριν από μία ώρα περίπου, που μίλησα μαζί σας. Είναι σε ύφεση. Δεν έχει κάτι που να κινδυνεύει, που να υπάρχει κίνδυνος. Τώρα με τον καιρό, επειδή έχει αρκετά ισχυρούς ανέμους, αυτό θέλει λίγο προσοχή. Αλλά η πυροσβεστική είναι εκεί, η αστυνομία είναι εκεί, οπότε υπάρχουν και δύο ελικόπτερα τα οποία ρίχνουν ρήψεις όπου υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, έχουν έρθει δυνάμεις και από άλλες περιοχές. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις στο νησί σας.
4: Από την Σύρο και από την Αθήνα έχουν έρθει, βέβαια.
0: Μάλιστα.
4: Και από χθες το βράδυ ήρθαν δυνάμεις.
0: Πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, φαντάζομαι, κύριε Πετρόπουλε.
4: Ήταν μετά τις 1 η ώρα περίπου. Εγώ έφυγα 1 η ώρα από εκεί με το σκεπτικό. Όχι το σκεπτικό, με την εικόνα ότι είχε πέσει ύφεση. Οπότε ήρθα σπίτι μου να κάνω ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, να αλλάξω. Και τελικά με πήραν στο τηλέφωνο και μου λένε γίνεται χαμός. Μέσα δηλαδή σε 1/2 ώρα με 3/4.
0: Αναζωοπυρώθηκε.
4: Γινόταν χαμός. Ναι, έφτασε μέχρι τη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Απίστευτες εικόνες.
4: Πέρασε από τον οικισμό της Αγγέριας. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες με τους εθελοντές δεν αγγίχθηκαν σπίτια, δεν καταστάθηκαν.
0: Δεν κινδύνεψαν ζωές, κύριε Πετρακόπουλε, το σημαντικότερο.
4: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Ευτυχώς. Μάλιστα. Ευτυχώς. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και στο υπόλοιπο της ημέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πετρακόπουλε.
4: Να είστε καλά για το ενδιαφέρον σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν. Πάμε τώρα στην αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου οι επαγγελματίες βλέπουν το τζίρο τους να κάνει βουτιά μέχρι και 40%, και εδώ, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, υπάρχει η αγωνία για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε σημαντική πτώση στις πληρώτες των ξενοδοχείων, περίπου 40%, και αυτό είναι ένα ντόμινο εξελίξεων στην οικονομία.
5: Ακριβώς, δυστυχώς τόσο ο ξενοδοχειακός κλάδος όσο και ο κλάδος του εμπορίου και της εστίασης στην αρχαία Ολυμπία καταγράφει μια πτώση που φτάνει το 40% και τον Ιούνιο αλλά και τον Ιούλιο, ενώ και οι πρώτες ενδείξεις για τον Αύγουστο δεν είναι καλές. Δυστυχώς, λόγω της αραβιότητας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η γενικότερη εκτόξευση του κόστους σε ό,τι αφορά τις τιμές και, και τις ακρίβειες, έχει δημιουργήσει μία αίσθηση αβεβαιότητας στον ευρωπαϊκό πληθυσμό και το αμερικανικό, που είναι ο κύριος όγκος ταξιδιωτών αυτήν την περίοδο, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση. Οι ενδείξεις τον Αύγουστο δεν είναι καλές και πλέον οι ελπίδες στρέφονται στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, που είναι παραδοσιακά καλοί μήνες, με την προσδοκία φυσικά ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος και θα επανέλθει η κανονικότητα τόσο στους τουρίστες της Ευρώπης και της Αμερικής, προκειμένου να επανακάμψει η αγορά της αρχαίας Ολυμπίας.
0: Μάλιστα, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, γιατί είναι δύσκολος ούτως ή άλλως, δύσκολη οικονομική περίοδος που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα, μείωση του τουρισμού όμως καταγράφεται και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ποσοστό που υπολογίζεται περίπου στο 30%. Αυτό τουλάχιστον λένε οι ταξιδιωτικοί πράκτορες της περιοχής. Μάλιστα, το φαινόμενο αφορά και τον τουρισμό από το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων είναι το κύριο στοιχείο που δίνει τον τόνο της πτώσης του τουριστικού ρεύματος τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Την ίδια ώρα, οι Βαλκάνιοι τουρίστες που περνούν τελικά τα σύνορα προς την Ελλάδα από τις πύλες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φαίνεται πως περιορίζουν και το χρονικό εύρος της διαμονής τους, αλλά και την κλίμακα κατανάλωσης προϊόντων και χρήσης αγαθών. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον εσωτερικό τουρισμό. Τομέας όμως, όπου συνυπάρχουν και άλλοι επιβαρυντικοί λόγοι, όπως είναι η έλλειψη σιδηροδρομικής σύνδεσης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κάτι που εντοπίζουν με έμφαση οι πράκτορες. Όπως σημειώνουν, το τρένο θα μπορούσε με ελελογισμένο κόστος να φέρει τουρίστες στην περιοχή τη στιγμή που τα αεροπορικά κόστη είναι αποτρεπτικά, τα δρομολόγια των κτέλ είναι πολλή ώρα και τσουχτερές οι συνολικές τιμές των διοδίων, όπου συνάμα παρατηρούνται και μποτιλιαρίσματα που ταλαιπωρούν το επιβατικό κοινό. Από το διαμορφούμενο κλίμα περισσότερο επηρεάζονται τα δύο νησιά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Θάσος και η Σαμοθράκη, αλλά και προορισμοί όπως το Φανάρι Κομωτινής και η Ηρακλήτσα Καβάλας. Ανάλογη εντωμεταξύ και αγραφείται και η κατάσταση στον εξερχόμενο τουρισμό, από τον οποίο προσδοκούν έσοδα οι επαγγελματίες του κλάδου, και αυτό αφού μειούμενοι βαίνουν και οι ντόπιοι που συμμετέχουν σε οργανωμένα ταξίδια σε χώρες του εξωτερικού. Όλα αυτά, Ειρήνη, τώρα σε αντιδιαστολή με τις προηγούμενες καλοκαιρινές σεζόν, που τα νούμερα εμφάνιζαν σταθερή ανωδική πορεία. Η αλλαγή αυτή στο τουριστικό στάτους της περιοχής, για το οποίο φυσικά θα γίνει ταμείο στο τέλος της περίοδου, σηματοδοτεί κατά τους πράκτορες ένα ορόσημο που γεννά την ανάγκη να ληφθούν εγκαίρως αποφάσεις και να γίνουν παρεμβάσεις τόσο από την πολιτεία όσο και από την αυτοδιοίκηση. Ειρήνη.
0: Έτσι ακριβώς, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει εκτός του διαβατηριακού ελέγχου και του ελέγχου στα συστήματά μας να γίνεται και μια καταμέτρηση των βιομετρικών του στοιχείων, των αποτυπωμάτων και μια φωτογράφηση. Οπότε, όταν κάποιος παραδείγματος χάρη υπήκος Αλβανίας επιχειρήσει να μπει στην Ελλάδα, θα πρέπει εκεί στο gate του ελέγχου του αστυνομικού, αυτό του gate δηλαδή που είναι στα διόδια για να καταλάβουν οι πολίτες που δεν έχουν βγει ποτέ από τα σύνορά μας, θα πρέπει να καταγραφεί, να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμά του. Να βγει από το αμάξι, να μπει εκεί μέσα που είναι ο αστυνομικός, μια διαδικασία δηλαδή που χρειάζεται κάποια λεπτά ή αν μη τι άλλο κάποια αρκετά δευτερόλεπτα. Οπότε, πηγαίνω να περάσω εγώ παραδείγματος χάρη από τη Δοϊράνη να μπω μέσα στα Σκόπια. Είναι ο υπήκος μπροστά μου της τρίτης χώρας. Καθυστερεί, ενώ εγώ δεν θα καθυστερήσω γιατί εμένα θα με ελέγξει πιο γρήγορα ο αστυνομικός. Οπότε αυτή η αλλαγή που έγινε στους διασυνοριακούς σταθμούς της Ελλάδας που υπάρχουν δηλαδή στα σύνορα με τα Σκόπια, με την Αλβανία και με την Τουρκία, έχει ως αποτέλεσμα εν μέσω θερινής περίοδου και επειδή δεν έχει στελεχωθεί και καλά οι υπηρεσίες αστυνομίας εκεί πέρα στα σύνορα να καθυστερούν. Σε αυτό το πρόβλημα συμβάλλει βέβαια και η έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, γιατί παραδείγματος χάρη στις Καστανίες Εύρου υπάρχει μόνο μια δίωδος.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα στη συνάδελφο τη Δέσποινα Κρητικού, καθώς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο, είπε μεταξύ άλλων νωρίτερα. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσίασε το τρίπτυχο ασφάλεια στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των στοιχείων των αστυνομικών υπηρεσιών για το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με το οποίο στη Βόρεια Ελλάδα εξαρθρώθηκαν 71 εγκληματικές οργανώσεις, έγιναν 694 συλλήψεις από τους 1.586 κατηγορουμένους, ενώ υπήρξε ισχυρό χτύπημα και στην τουρκική μαφία, η οποία άπλωσε τα πλοκάμια της στη χώρα μας, με 64 συλλήψεις και 233 κατασχεμένα όπλα. Αποδεικνύουν τη μετάβαση από την αποσπασματική σύλληψη στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σχολιάζοντας την δράση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, ενώ για την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μίλησε για μια αστυνομική παρουσία επαγγελματική, αποτελεσματική και λογοδοτούσα, με τα στοιχεία της εγκληματικότητας να βαίνουν μειούμενα και των συλλήψεων να βαίνουν αυξανόμενα. Αναφέρθηκε στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, μιλώντας για τη Βάγια, που δεν είναι απλώς ένα όνομα σε μια δικογραφία, ούτε ακόμη ένα θύμα της τρομοκρατικής βίας, μια μητέρα, ένας άνθρωπος αγαπημένος, μια πολύτιμη παρουσία για την οικογένειά της, όπως είπε, με την ελληνική αστυνομία να δίνει γρήγορη και ουσιαστική απάντηση. Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι οι έρευνες για αυτή την υπόθεση συνεχίζονται και σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Μίλησε για τη Μαρφίν, απαντώντας την ίδια ερώτηση της ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντας ιδεχθές το έγκλημα και λέγοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Να πούμε εδώ ότι η 46χρονη από την Βρετανία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα στις 6 Αυγούστου για να απολογηθεί για την υπόθεση της Μαρφίν, Ρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Δέσποινα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στην Καλαμάτα, καθώς σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, με τα υψηλά ενίκια και την περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών να αποτρέπουν αρκετούς νέους ακόμη και από το να εγκατασταθούν στην πόλη όπου πέτυχαν την εισαγωγή τους. Το θέμα μάλιστα ανέδειξαν σε συνέντευξη τύπου οι κοσμήτερες της Σχολής Διοίκησης, Οδυσσέας Σπηλιόπουλος και της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Ιωακήμ Σπηλιόπουλος, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στον Αντικάλαμο.

0: Μαρία Τομαρά από την Έρτα Καλαμάτας έχει το ρεπορτάζ. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Όπως επισημάνθηκε λοιπόν από τους κοσμήτορες, η Θετική Εστία της Καλαμάτας μπορεί να φιλοξενήσει μόνο 200 φοιτητές. Ενώ οι ανάγκες, όπως καταλαβαίνουμε, ναι, είναι πολλαπλάσιες. Ενδεικτικά, στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής εγγράφονται κάθε χρόνο περίπου 200 νέοι φοιτητές. Ενώ μόλις 50 με 60 καταφέρουν να παρακολουθήσουν συστηματικά τα μαθήματα. Οι υπόλοιποι εμφανίζονται κυρίως στις εξεταστικές περιόδους, καθώς αδυνατούν να καλύψουν το κόστος της διαμονής. Παράλληλα, καταγγέλθηκε από τους κοσμήτορες ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι φοιτητές καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πριν ολοκληρωθεί η εξεταστική του Μαΐου, προκειμένου τα ακίνητα να διατεθούν το καλοκαίρι μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Την ίδια ώρα, οι τιμές σε αρκετά διαθέσιμα σπίτια παρουσιάζουν φέτος μια νέα αύξηση της τάξης του 5 με 7%, που δεν είναι καθόλου λίγο, γιατί μιλάμε για ήδη αυξημένα ενίκια. Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου τώρα προειδοποίησαν ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, η φοίτηση κινδυνεύει να μετατραπεί στην πράξη σε εξ αποστάσεως φοίτηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί πρωτοετής και οι γονείς τους, όταν επικοινωνούν με το Πανεπιστήμιο, ρωτούν πρώτα απ' όλα εάν μπορούν να παρακολουθούν τα παιδιά τα μαθήματα από τον τόπο κατοικίας τους. Κάλεσαν λοιπόν τους ιδιοκτήτες και τους τοπικούς φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες, υπογραμμίζοντας ότι η απουσία των φοιτητών δεν πλήττει μόνο την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στερεί από την Καλαμάτα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής της ζωής, κυρίως και φυσικά της οικονομικής. Να πούμε εδώ, ναι, ότι έρχεται το πρόβλημα να αναδειχθεί το γενικότερο πρόβλημα της στέγας στην Καλαμάτα, διότι δεν είναι μόνο οι φοιτητές. Πήραν αυτή την πρωτοβουλία βεβαίως οι κοσμήτορες των σχολών να αναδείξουν το πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν καθημερινά άπειροι άνθρωποι που θέλουν να νοικιάσουν ένα σπίτι. Είναι οι τιμές ιδιαίτερα αυξημένες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και μιας και είμαστε στη Μεσσηνία, να μείνουμε λιγάκι, γιατί είχαμε φωτιά πάλι νωρίτερα στον Άγιο Δημήτριο και αυτή την ώρα σε αγροτοδασική έκταση και επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 23 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Και από τη Μεσσηνία πάμε στην Κοζάνη. Τιμή η συμμόρφωση του ελληνικού δημοσίου προς την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούσε τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Διαπίστωσε το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης της Επικρατείας μετά από προσφυγή του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι. Η Ακρινή, να πούμε ότι είναι ένα μικρό χωριουδάκι το οποίο βρισκόταν ακριβώς κάτω από τα φουγάρα του Άης Αγίου Δημητρίου.
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Εάν πραγματικά από το καθαρογραμμένο και πλήρες κείμενο της απόφασης του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας τις επόμενες μέρες που αναμένεται προκύπτει αυτό το διατακτικό που τώρα έχουν στη διάθεσή τους οι νομικοί, οι δικηγόροι αλλά και οι άνθρωποι του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, τότε μιλάμε για ανατροπή μιας απόφασης η οποία ναι μεν το 2011 είχε υπάρξει ένας νόμος, ψηφισμένος νόμος στην Βουλή για την μετεγκατάσταση και έπρεπε να έχει προωθηθεί και να υλοποιηθεί. Δεν έγινε αυτό. Το 2022 κατήργησε η πολιτεία τον νόμο για τη μετεγκατάσταση που ψηφίστηκε στη Βουλή και έτσι προχωράει σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του Υπουργού, του κ. Παπαθανάση, του Αναπληρωτή Υπουργού και της Πολιτείας, σε μια διαδικασία μετατροπής του χωριού σε πράσινο χωριό, χωρίς να υπάρχει μετεγκατάσταση. Εδώ λοιπόν, αν έχουμε αυτή την απόφαση, σημαίνει ότι η πολιτεία καλείται να αλλάξει όλο αυτό το σκεπτικό και να προβεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο ουσιαστικά σε έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Αυτό υπογράμμισε μιλώντας και στην ΕΡΤ Κοζάνης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής, ο κ. Αναστάσιος Γκανάτσιος, τονίζοντας ότι οι επόμενες μέρες είναι αυτές που αναμένουν να δοθεί το πλήρες κείμενο για να προχωρήσουν στις περαιτέρω ενέργειες. Τώρα, το θέμα τέθηκε χθες στην διάρκεια της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή και συγκεκριμένα τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, όσο και αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Παπαθανάσης, τόνισαν ότι η πολιτεία και η κυβέρνηση εξήγηλε το πράσινο χωριό. Βεβαίως θα περιμένει την απόφαση αυτή αυτή. Δεν έχουμε διαβάσει την απόφαση, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης. Είναι ωστόσο δεδομένη η ευαισθησία τη πολιτεία απέναντι στην Ακρινή σε σχέση και με το πράσινο χωριό και με το δρόμο που ήδη γίνεται στην Ακρινή. Περιμένουμε λοιπόν τι αποφάσει, το πλήρε κείμενο, για να γνωρίζουμε τι ακριβώ θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, μιλώντα στην Ερτκοζάνη, ο πληρεξούσιο δικηγόρο, ο κ. Γκανάτσιο, είπε ότι εάν δεν συμμορφωθεί η πολιτεία, θα δούμε τι θα κάνουμε, υπονοώντας ότι υπάρχει περιθώριο και δυνατότητα ακόμη και για παρέμβαση και νομική προσφυγή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ωραία, μένει να δούμε τι θα γίνει. Η Ακρινή, βέβαια, να πούμε ότι λογικά θα είναι αρκετά επιβαρημένη από τον Λιχνίτη, μια περιοχή που ήταν ακριβώς δίπλα, όπως είπαμε, στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα θα πάμε στη Λέσβο, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταβληθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε 40 περίπου κτηνοτρόφους από τους 111 συνολικά τα χρήματα που αναλογούν για τα θανατοθέντα ζώα εξαιτίας του αυθότου πυρετού. Δήμητρα Λαχουρία από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πρόκειται να καταβληθούν τα χρήματα σε 40 περίπου κτηνοτρόφους που ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στα παραστατικά τους και θα αποζημιωθούν για τα ζώα που θανατώθηκαν εκτίας του αυθόδους πυρετού που πλήττει τις εκτροφές της Λέσβου. Συνολικά 111 κτηνοτρόφοι ήταν σε αυτό το πακέτο που επρόκειτο να πληρωθούν και στους οποίους αναλογούσε το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ που έχει προϋπολογιστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, παρατηρείται μια μεγάλη καθυστέρηση εξαιτίας του ότι ζητήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάποια παραστατικά, όπως για παράδειγμα τα παραστατικά για τα ενότια, τα παραστατικά για τα ζώα που έχουν τα τιμολόγια που έχουν για τις ζωοτροφές που αγοράστηκαν, για το γάλα που παραδόθηκαν, τα τιμολόγια και τα παραστατικά σφαγής και πώληση ζώων στα σφαγεία έτους 2025, αλλά και οι άδειες διακίνησης ζώων του τελευταίου οκταμήνου πριν την υποχρεωτική θανάτευση, έτσι ώστε να βεβαιωθούν ότι για τα ζώα τα οποία ζητούν τα χρήματα υπάρχουν ανάλογα παραστατικά. Και γιατί υπήρξαν προβλήματα σχετικά με το αρχείο που κρατήθηκε κατά τη θανάτωση των ζώων. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που καθυστερεί τους υπόλοιπους εκτών των 40 για να πληρωθούν. Ωστόσο, είναι μια διαδικασία που θα γίνει σιγά σιγά. Επίσης, στη Μυτιλήνη βρίσκεται η κυρία Κατερίνα Μαρίνου, είναι προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Συνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Συμμετέχει συνεχώς σε συσκέψεις με τους κτηνιάτρους προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της νόσου και τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται. Ενώ θα παραστεί και θα κάνει αυτοψία και σε μία θανάτωση ζώων σε εκτροφή στην περιοχή του Υψηλού Μέτωπου όπου επλήγει από τον αυθόδητο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Κινητοποιήσεις τώρα από τους αγρότες του Παγκαίου για τον περονόσπορο που πλήττει αμπελοκαλλιέργειες. Τασούλα Κρητικό από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα, που έχει και το ρεπορτάζ. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς έχουν μεγάλες ζημιές οι άνθρωποι.
4: Ναι, έχουν περάσει πάρα πολλά. Ήταν που ήταν ταλαιπωρημένοι όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες. Είχαμε και τις κινητοποιήσεις τους άλλωστε που είχαν και πανελλαδικό χαρακτήρα και είδαμε να διεκδικούν σε ολόκληρη τη χώρα μια καλύτερη ζωή. Οι καλλιεργητές, ήρθε τώρα και ο περονόσπορος, νομίζω είναι το κερασάκι στην τούρτα. Σήμερα λοιπόν ο Αγροτικός Σύλλογος Απαγκαίου καλεί σε μια προσυγκέντρωση στις 8 το βράδυ όλους τους αμπελουργούς και τους αγρότες της περιοχής με θέμα συνάντησης του περονόσπορου και τις σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει στις αμπελοκαλλιέργειες. Θα συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, καθώς και οι διεκδικήσεις του Συλλόγου για την άμεση στήριξη και αποζημίωση των πληγέντων. Έχει ενδιαφέρον να σας πω πως σύμφωνα με πληροφορίες οι παραγωγοί προσανατολίζονται αύριο να προχωρήσουν σε συμβολικό κλείσιμο δρόμο της Νέας Περάμου. Είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος όπου μάλιστα υπάρχει αυξημένη κίνηση όλο το καλοκαίρι λόγω της τουριστικής περίοδου. Αυτός ο κλείσιμος των δρόμων πιθανότατα θα γίνει τις πρωινές ώρες 10 με 12, θα το ξέρουμε αυτό σήμερα το βράδυ μετά από αυτή την προσυγκέντρωση. Ναι. Οι αμπελοκαλλιεργητές τώρα ζητούν μεταξύ άλλων κατεξαίρεση αποζημίωση της αμπελουργικής τους ζώνης. Mm. Όπως μας λένε, το δίμηνο Μάιο-Ιούνιο επικράτησαν εξαιρετικά υγρές, ναι, και ασυνήθιστα ασταθείς καιρικές συνθήκες σε αυτή, δημιουργώντας περιβάλλον συνεχούς μόλυνσης και αναμόλυνσης. Και αυτές οι κατεξαίρεση ενισχύσεις για ζημιές περονόσπορου είχαν δοθεί το 2011 σε Κρήτη, Λίμνο και Εύβοια. Οπότε ζητούν κάτι τέτοιο και για το Παγκαίο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Πιθανότατα και μέσα στον Αύγουστο να προκηρυχθεί από το Δήμο Δημοτήχο διαγωνισμός του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων, για το οποίο υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Χρυσούλα Σαμουρίδη από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, όντως, το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται από τον Δήμο Δημοτήχου η προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως είπες και εσύ, ίσως και μες τον Αύγουστο, για αυτά τα έργα αναβάθμισης που θα γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης και στο Κλειστό Γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατιούδης. Τώρα, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Δημοτήχου, κ. Χατζηγιάννογλου, με αφορμή μάλιστα και την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε στο Δημοτήχο ο Υπουργός Αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης, ενημέρωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί, έχουν κατατεθεί, έχουν και εγκριθεί οι μελέτες των έργων που θα γίνουν. Επίκειται σύντομα λοιπόν η προκήρυξη του διαγωνισμού, προϋπολογισμός 1,8 εκατομμύριο ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι η χρηματοδότηση αυτή προέρχεται από το Ταμείο του Υπουργείου Αθλητισμού, ναι, που ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το ποσό για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Δημοτήχου. Τώρα, το ρεπορτάζ μας λέει ότι το έργο έχει δύο σκέλη, Ειρήνη. Το ένα θα αφορά, όπως είπαμε, το δημοτικό στάδιο. Εκεί θα γίνουν εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης νέων καθισμάτων στις κερκίδες. Θα φτιαχτεί και ένα στέγαστρο πάνω από τις κερκίδες. Θα αναπλαστεί η είσοδος του σταδίου και θα ανακαινιστούν και τα ποδητήρια. Και το δεύτερο σκέλος θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις που θα γίνουν στο κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατιούδης. Εκεί θα μπει ένα νέο υπερσύγχρονο παρκέ, θα επισκευαστεί η στέγη και θα ανακαινιστούν και εκεί τα ποδητήρια. Και ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτού του έργου, αν όλα πάνε καλά, ναι, είναι περίπου ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Δηλαδή, θα μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι στα τέλη του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου του 2027, θα παραδοθούν. Ξαναλέω όμως, αν όλα κυλήσουν ομαλά και με το διαγωνισμό και δεν υπάρξουν και κάποια απρόβλεπτα που πολλές φορές συμβαίνουν και καθυστερούν κάποια έργα.
0: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά, έτσι ώστε να έχετε αυτά τα δύο μεγάλα έργα στην περιοχή σας, που είναι πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Χρυσούλα. Στη Ρόδο τώρα, ανεπιθύμητους χαρακτήρισαν τους πέντε βουλευτές Δωδεκανήσου, οι αιρετοί της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου, επειδή δεν αντέδρασαν συντονισμένα στην προοπτική μεταφορά του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από την περιοχή του στο αεροδρόμιο του νησιού. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι. Αν καταλαβαίνουμε καλά, ήθελα να πάρουν το ΕΚΑΒ από την περιοχή τους και να το πάνε στο αεροδρόμιο.
6: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ήθελα να πάρουν το ασθενοφόρο από εκεί και να το πάνε στο αεροδρόμιο, το οποίο έχει ανάγκη υγειονομικής κάλυψης σαφέστατα. Αλλά οι αιρετοί της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου εκτιμούν ότι η απομάκρυνση του ασθενοφόρου από εκεί θα αφήσει ακάλυπτη μια τεράστια περιοχή, η οποία είναι η δυτική και η κεντρική και ορεινή Ρόδος. Και βεβαίως αντιδρούν. Είχαν ζητήσει με ψήφισμα που είχαν εκδώσει στις αρχές Ιουλίου από τους πέντε βουλευτές Δωδεκανήσου, οι τέσσερις είναι κυβερνητικοί και ο ένας είναι του ΠΑΣΟΚ, να κινηθούν συντονισμένα προκειμένου να πετύχουν την υγειονομική θωράκιση του αεροδρομίου, τη διατήρηση του ΕΚΑΒ της Ορονής, στην περιοχή τους δηλαδή, ναι, και την ενίσχυσή του με νέο προσωπικό. Αντί αυτού, όπως λένε σε ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες, είδαν δύο βουλευτές να βγάζουν προσωπικές ανακοινώσεις και να διαβεβαιώνουν ότι το ασθενοφόρο θα παραμείνει στην περιοχή, την ίδια ημέρα να διαψεύδονται από τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ, ενώ οι υπόλοιποι τρεις βουλευτές να τηρούν σιγή ηχθείως μαζί με την Περιφερειακή Αρχή, με εξαίρεση έναν μόνο Περιφερειακό Σύμβουλο Αντιπεριφερειάρχη. Οπότε τονίζουν ότι η υπομονή τους έχει τελειώσει, ότι μέχρι να ξεκαθαριστεί οριστικά από όλους συντονισμένα ότι δεν πρόκειται δεν αλλάξει η έδρα του ασθενοφόρου και ότι αντίθετα θα ενισχυθεί κιόλας με προσωπικό, αλλά θα καλυφθεί υγειονομικά και το αεροδρόμιο, οι βουλευτές είναι ανεπιθύμητοι στην περιοχή και ιδιαίτερα στα πανηγύρια. Και βέβαια αναφέρονται στα πανηγύρια, γιατί πρέπει να σας πω ότι
0: πλησιάζουν το διάστημα
6: στη συγκεκριμένη περιοχή έχει πάρα πολλά πανηγύρια.
0: Είναι η περίοδος στα νησιά τέτοια, όντως αυτή
6: είναι ακριβώς η περίοδος των πανηγυριών αυτή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στην Ιδρυτική Συνέλευση του Συντονιστικού Οργάνου Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων προχώρησαν 33 από τους 46 Προέδρους Κοινοτήτων. Σκοπός τώρα του Συντονιστικού Οργάνου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων, η καταγραφή και η ιεράρχηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Βέβαια, πρέπει να πούμε, Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, ότι δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στο νησί. Εσείς αντιμετωπίζετε και σοβαρά προβλήματα με τις πινακίδες σας. Έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα επανέλθουμε σε λίγο στη Μαρίνα. Επιστρέφουμε και πάλι λοιπόν στο Γιάννη Γιάτσιο, τον ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής που μας έδωσε τα νεότερα από την φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Ελασσόνας. Τώρα θα μας πει για το γεφυράκι στην Αγία Παρασκευή, στην κοιλάδα των Τεμπών. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Από ό,τι φαίνεται προχωρούν οι εργασίες, έτσι το έργο μπαίνει στην τελική του ευθεία θα λέγαμε.
7: Ακριβώς, Ειρήνη. Μέχρι και τις αρχές του Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραδοθεί σε χρήση για τους πολίτες η κρεμαστή γέφυρα της, στο προσκύνημα, στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη. Σήμερα ακούμπωσε το μεσαίο και μεγαλύτερο μεταλλικό τμήμα της νέας πεζογέφυρας, η οποία οφείλουμε να πούμε ότι ψηλώνει κατά 1,5 μέτρο και φαρδένει κατά 3 μέτρα, ώστε βεβαίως να εξυπηρετεί όλο τον όγκο των επισκεπτών προς το ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη, από όπου έχει περάσει βεβαίως όλη η Ελλάδα. Είναι πολύ γνωστό το σημείο. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τοποθέτησης του μεταλλικού τμήματος με ειδικούς γερανούς και βεβαίως αναμένεται να προχωρήσει μέσα στον επόμενο μήνα το δέσιμο. Ναι. Της γέφυρας στα μεταλλικά σημεία με το κατάστρωμα. Θα
0: Μάλιστα.
7: πέσει και το σχετική άσφαλτο στο κατάστρωμα και αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου να παραδοθεί σε χρήση για τους πολίτες η συνολικού μήκους 93 μέτρων νέα πεζογέφυρα στην Αγία Παρασκευή, η οποία βέβαιως είχε πέσει, είχε υποστεί σημαντικές φορές, κρέμονταν κάποιο τμήμα, βρισκόταν ένα τμήμα της στον αέρα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ηλίας το Σεπτέμβριο του 2013, όταν είχε φουσκώσει ο πυνιός και έπνιξε κυριολεκτικά τα πάντα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Μάλιστα, ένα καταπληκτικό εκκλησάκι που όταν ήταν παλιά ο δρόμος, γιατί τώρα δεν περνάει από εκεί, περνάς μόνο επί τούτου, για να περάσει από τον παλιό δρόμο, σταματούσαν σχεδόν όλοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. Λέγαμε μεταξύ άλλων και για τις πινακίδες στο νησί. Τι γίνεται? Για τις πινακίδες σήμανσης.
6: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα θέμα που εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα παρατηρείται. Είναι η σοβαρή έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης,
0: ναι,
6: τις μοτοσυκλέτες και διάφορα άλλα οχήματα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν, όπως καταλαβαίνουμε, μεγάλες διαμαρτυρίες πολιτών. Μάλιστα, τόσο η περιφέρεια όσο και η αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση έχουν ενοχλήσει αρκετές φορές τα αρμόδια κεντρικά όργανα και δεν έχουμε όμως κάποιο αποτέλεσμα μέχρι την ώρα που μιλάμε. Οι κατατόπους διευθύνσεις μεταφορών των Ιωνίων νήσων και το σύνολο των αντίστοιχων υπηρεσιών της χώρας δεν φέρουν βέβαια καμία ευθύνη για την διαιώνιση της κατάστασης και την αποκλειστική αρμοδιότητα και την ευθύνη για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών με τις αναγκαίες πινακίδες κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια, ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Υποδρομών και Μεταφορών. Έχουν γίνει πολλές φορές υπομνήσεις, έχουν σταλεί σχετικά έγγραφα προς το Υπουργείο, χωρίς όμως να έχουμε κάτι νεότερο. Η περιφέρεια τώρα και οι υπηρεσίες της συνεχίζουν να βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, επιδιώκοντας την άμεση και οριστική επίλυση του ζητήματος για να έρθουν όποιες αντικολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία ταξινόμησης των οχημάτων και να αποκατασταθεί η εύρυθμη εξυπηρέτηση των πολιτών. Την ίδια έχουμε και από πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Μπιάνκη, ερώτηση που κατέθεσε στο αρμόδιο Υπουργείο, καθώς αναφορά στο τεράστιο αυτό πρόβλημα που δημιουργεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και στη λειτουργία των επιχειρήσεων στην Κέρκυρα και στην περιφέρεια Ιωνίου γενικότερα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Και από τη Μαρίνα Μοσχάτ πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς μεσημέρι, καλά τα νέα. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου Ικαρίας ενισχύεται με νέα οχήματα.
8: Ναι, πράγματι. Είναι ένας αρθρωτός φορτωτής, όπως θα λέγαμε επίσημα. Είναι ένα πολυμηχάνημα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ για τον καθαρισμό των χόρτων, των πρανών και τη συντήρηση του δικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων. Και ένα σύγχρονο βιτιοφόρο, όχημα αναρρόψης και πλήσης, είναι για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των δικτύων αποχέτευσης και των φρεατίων και άμεσα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του νησιού. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων κάδων με νέους. Αναφερόμαστε στους κάδους των σύμμικτων απορριμμάτων, ναι, αλλά και ανακύκλωση σε διάφορες περιοχές του νησιού. Επίσης, ολοκληρώθηκαν και εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροποντισμού στο τουριστικό καταφύγιο μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που παρουσίασε το δίκτυο σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Ο χώρος τώρα φωτίζεται πλέον με ασφάλεια και επάρκεια και βελτιώνει βέβαια πάρα πολύ την προσβασιμότητα για τους περιπατητές αλλά και για τα φιλοξενούμενα τουριστικά σκάφη κατά τις βραδινές ώρες. Πριν κλείσουμε, Ειρήνη, να πω το εξής, ότι αύριο 30 του μηνός ο Δήμος Ικαρίας διοργανώνει τις εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων της πυρκαγιάς του 30 Ιουλίου του 1993. Στις 11 η ώρα το πρωί στο Μνημείο των Θυμάτων στο Μέγα Ποταμό και στις 7 η ώρα στο Μνημείο των Θυμάτων στο Βουνό. Έτσι, θυμίζω μόνο ότι το 1993 είχαμε χάσει 13 ανθρώπους και κάηκαν περισσότερο από 20.000 στρέμματα στο νησί μας.
0: Μια πραγματική τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Τώρα, σε εξέλιξη είναι στην ιστορική Δημητσάνα της Αρκαδίας το 7ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου που διοργανώνει η Διεύθυνση της Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο για τη Διασφάλιση της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Νοτιοανατολική Ευρώπη υπό την αιγίδα της UNESCO. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή έχει τις λεπτομέρειες. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, πράγματι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θερινό σχολείο στην παραδοσιακή χειροτεχνία. Το σχολείο εστιάζει λοιπόν στην παραδοσιακή χειροτεχνία, έναν ζωτικό αλλά ευάλωτο τομέα της άλλης πολιτικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη σημασία για την Κορτινία της Αρκαδίας. Μετέχουν 20 επαγγελματίες του πολιτισμού, στελέχη της αυτοδιοίκησης, πτυχιούχοι, ανθρωπιστικών επιστημών, εκπαιδευτικοί. Η επιλογή έγινε από τη Διεύθυνση της Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού βάσει επιστημονικών και επαγγελματικών κριτηρίων. Το εργαστήρι λοιπόν, ναι, που γίνεται εκεί συνδυάζει διάφορες συνεδρίες με μάθηση στο πεδίο αλλά και επισκέψεις όπως το εργαστήρι της Πέτρινης Δόμης στα Λαγκάδια, στη σχολή, την ιστορική σχολή Άργυρο Ξοχοΐας στη Στεμνίτσα, στο υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα. Θυμίζω ότι το θερινό σχολείο ξεκίνησε το 2018, αποτελεί σταθερό θεσμό ευαισθητοποίησης για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά και στόχος βέβαια είναι η διαφύλαξη της ζωντανής κληρονομιάς, η μετάδοση της παραδοσιακής γνώσης και η σύνδεση του πολιτισμού με τη βιώσιμη ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο με όρους όμως αειφορίας.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε θερμά, Σταύρο. Πάμε τώρα. Περιοδεία στην Περιφερειακή Ένωτα Καστοριάς πραγματοποίησε χθες κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Λάζαρο Τσαβδαρίδη. Μάλιστα, είχαν επαφές κατά την επίσκεψή τους με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με πρώτο σταθμό της επίσκεψης των Υπουργών Υποδομών, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, του κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ήταν το ΕΠΑΛ Καστοριάς, όπου το κλιμάκιο επιθεώρησε την πορεία των εργασιών ανακαίνησης που εκτελούνται στο σχολικό συγκρότημα στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα από τα μόλις 4 σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας που εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, έργα καθολικής προσβασιμότητας και κατασκευή σύγχρονων γηπέδων στον προαύλιο χώρο με στόχο τα πάντα να είναι έτοιμα με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Στη συνέχεια έγινε μια μεγάλη σύσκεψη. Πραγματοποιήθηκε μια ευρεία σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, του κ. Σαββόπουλου, όπου η μεγάλη είδηση είναι η επαναδημοπράτηση του φράγματος Νεστορίου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Χρήστος Δήμας. Το έργο εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό εργαλείο του Υπουργείου, ανοίγοντας το δρόμο για την επανακίνηση των διαδικασιών ενός στρατηγικού έργου για ολόκληρη την περιοχή. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς παρέδωσε στον Υπουργό αναλυτικό υπόμνημα προτεραιοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνονται η κατασκευή του αρρευτικού δικτύου Νεστορίου για κάλυψη 72.000 στρεμμάτων καλλιεργεί στη Μυσγύση, η ολοκλήρωση τη σύραγγα τη Κλεισούρα, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Καστοριάς Αριστοτέλης και του χιονοδρομικού για την Ρουμπιτσίου, η προώθηση τη χιονοδρομική σύνδεση τη Καστοριά με Κοζάνη, Σιάτη, Άρρωστο, Εστικό και Αλβανία και ο οδικό άξονα Νυμφέου Πολυκέρασου. Επιπλέον τέθηκαν ειρήνη ζητήματα.
0: Και να κλείσουμε, σε παρακαλώ, γιατί μα πιέζει πολύ ο χρόνο.
10: Το πρόγραμμα επιδότηση λεβιτών φυσικού αερίου, το φράγμα διποταμία και η διαχείριση παρουσία του πληθυσμού τη Αρκούδα. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Τώρα, το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων είναι ο σημερινός σταθμός στη φετινή καλοκαιρινή περιοδία της παράστασης με τίτλο «Μια άλλη θύβα». Η Πέννη Τομπρίνε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Ενταγμένη στο πρόγραμμα του φετινού 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων είναι η παράσταση αυτή του θεάτρου του νέου κόσμου, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και βρίσκεται για άλλη μια χρονιά σε περιοδία σε πόλεις της περιφέρειας. Με 4 συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out και περισσότερους από 250.000 θεατές σε όλη την Ελλάδα, το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο αξιόλογες και πολύ συζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Ο Γαλλο-Ουρουγουανός συγγραφέας Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μέσα από τη σκηνική συνάντηση ενός συγγραφέα με έναν 20χρονο πατροκτόνο, παραδίδει μία σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Ειδίποδα, αλλά και στο έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 22 ευρώ και μειωμένο στα 20. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά αιθρίος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη, τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: ώρα είναι 2.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: τις σκέψεις όλων στους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν ή δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές, όπως την Πάρο, για παράδειγμα, όπου εκεί οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους από χθες. Με τις σκέψεις βεβαίως στους ανθρώπους στη Γαλλία, εκεί και αν δεν δοκιμάζονται, μιλάμε για τις μεγαλύτερες φωτιές από το 1949, παρακαλώ, αλλά και στην Ισπανία, όπου και εκεί η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από δραματική. Και με τις σκέψεις όλων βεβαίως και στην οικονομία, με έντονη ανησυχία για την πορεία των διεθνών τιμών των καυσίμων, με φόντο το νέο ράλι μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τους φόβους για το Ορμούς και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή δέσμευση Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο φέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο του 2025. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες, μετά τις επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας επιχειρούν 6 ενέργεια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πάρο, σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να ζωπηρώσει εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό. Ευνοϊκή κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης, αποφασιστική σημασία σε επόμενες 12 ώρες να τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεφ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Σε 38χρονη Βρετανίδα Νίκη Σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για την διελεύκαση της υπόθεσης. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε νέα διάσταση μπαίνουν λοιπόν οι έρευνες για τη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην Κυψέλη πριν από λίγες ημέρες, στις 18 Ιουλίου, καθώς πλέον η Ελλάς γνωρίζει την ταυτότητά της. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια τα νεότερα από τις φωτιές στη χώρα μας, τη φωτιά στην Πάρο, αλλά και από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ακριτικό Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στο Ανατολικό Αιγαίο. Πάμε στο Αγαθονήσι και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Πιέρο Τζαντάκο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πιέρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η περιοδία του κ. Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα. Μετά τη Λέρο, σημερινό σταθμό στο Αγαθονήσι και πρώτη στάση του Πρωθυπουργού ήταν το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλληλα. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο φυλάκιο από τον ταξίαρχο διοικητή της 79 ΔΕ, ευχαριστώντας μάλιστα αξιωματικούς και οπλίτες που υπηρετούν εδώ. Όπως και χθες από τη Λέρο, κ. Μητσοτάκη έδωσε έμφαση και εδώ από το ακριτικό Αγαθονήσι στα ζητήματα της ασφάλειας ως προϋπόθεση της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, στέλνοντας παραλλήλως μήνυμα αποτροπής. Οι ένοπλες δυνάμεις, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ. Στάθηκε ακόμα μια φορά στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας μάλιστα τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Χρησιμοποίησε μάλιστα, Γρηγόρη, και πολύ σκληρή γλώσσα για ακόμα μια φορά εναντίον των διακινητών, μιλώντας για άθλια δίκτυα τα οποία εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ζωή. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, η Ελλάδα κατάφερε να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει συνολικά την προσέγγιση της έναντι του μεταναστευτικού προβλήματος. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, με την κυβέρνηση να δίνει επίσης έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενώ συνομιλώντας με κατοίκους του νησιού έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης την επέκταση του λιμανιού εδώ στα Βαθονήσι.
0: Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αισθάνονται ασφαλείς λοιπόν οι νησιώτες. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ενώ, όπως ακούσαμε, ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, όπως σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι.
3: Είναι υποχρέωσή μου, κύριε Ταρχέ, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου επισκεπτόμενος στο φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο αυτό το φυλάκιο. Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κύριε Ταξιάρχη, είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη εδώ στο ακριτικό Αγαθονήσι. Με ενημερώσατε ότι χρειάστηκαν 8 στρατεύσιμοι για να την σηκώσουν σήμερα τον αέρα, και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
0: Μένουμε στα εθνικά θέματα, φεύγουμε το Αγαθονήσι όμως και πάμε στη Λευκοσία, πάμε στην Κύπρο. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Αντώνιο Κουντέρες. Σε συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Τουφάν Ερχιουμάν, στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου της Λευκοσίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη όλοι να σεβαστούν την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Έτσι λοιπόν, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
0: Τώρα, καθοριστική για την επανεκκίνηση των συνομιλιών εξέβρεσης σε λύση στο Κυπριακό ήταν η κοινή συνάντηση που είχαν νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδος και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων, τόνισε ο κ. Γκουντέρες και ανέφερε ότι πριν από τη συνάντηση αυτή θα είναι εντατική συνεργασία με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Τουρκία. Η νέα διευρυμένη συνάντηση θα καθορίσει την πορεία προς τα εμπρός, δήλωσε ο κ. Γκουντέρες, επισημένοντας είναι στιγμή που όλες οι προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να νοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στη Λευκοσία, Κωστής Κωνσταντίνου.
5: Μετά την πρωινή συνάντηση των δύο ηγετών με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτέρες έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη και ανακοίνωσε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ακριβώς το πιο θετικό που θα μπορούσε να βγει, αλλά σίγουρα δεν είναι αρνητικό. Είπε ότι θα συγκαλέσει μια διάσκεψη 5-1, αλλά αυτή δεν πρόκειται να είναι το Σεπτέμβριο ή πολύ άμεσα, θα προηγηθεί μια επεξεργασία όσων έχουν διαμειχθεί και μια προεργασία και τότε θα συγκληθεί αυτή η διάσκεψη. Αυτό είναι σίγουρο όμως ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως θετικό είναι και το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ κατέγραψε την προθυμία και την καλή θέληση των δύο ηγετών για να υπάρξει πρόοδος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα τελείως, να πάμε τώρα στο πύρινο μέτωπο ή μάλλον στα πύρινα μέτωπα, στις φωτιές και στον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα. Βέβαια, είχαμε τη μεγάλη φωτιά από χθες στην Πάρο, με πήγες δυνάμεις και νέρια μέσα. Συνεχίζεται εκεί στο νησί η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις που προκαλούν ισχυροί άνεμοι. Την νύχτα κάτοικοι σε ενία οικισμούς του νησιού ήσαν στη μέση αγωνίας, καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια τους. Ανάστατοι λοιπόν οι κάτοικοι, για να ακούσουμε τι είπαν κάποιοι από αυτούς στην κάμερα του Earth News.
6: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού, ευτυχώς δεν το έκαψε.
7: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσαν. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα. Συνδεόμαστε με την αμεσταλμένη του Earth News, τη Σοφία Ορφανού, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί την ώρα στο νησί. Σοφία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και πριν από λίγα λεπτά, ξέσπασε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς πίσω ακριβώς από την περιοχή του Φάραγκα. Είναι βελτιωμένη, ωστόσο, η εικόνα, όπως διακρίνουμε και εμείς εδώ από το σημείο. Επιχειρούν με το πρώτο φως στα ενέργεια μέσα, όπου κατάφεραν να περιορίσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα για το νησί της Πάρου, που δοκιμάζεται από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες με αυταπάρνηση από την πρώτη στιγμή μαζί με τους κατοίκους του Πάρου και εθελοντές έπεσαν μέσα στις φλόγες και προσπαθούν μέχρι και τώρα να σώσουν περιουσίες. Η φωτιά, όπως μαθαίνουμε, δεν έχει μπει μέσα στα σπίτια. Έχουν καταστραφεί κάποιες αποθήκες, ωστόσο είναι κάποιες υλικές ζημιές, δεν είναι τεράστια η καταστροφή. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση αγροτοδασική, η οποία είχε χαμηλή βλάστηση και αυτό έδωσε όθηση στη φωτιά, καθώς η φωτιά κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε λίγες ώρες. Και για να δώσουμε τη χαρακτηριστική κατάσταση, όταν φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα. Πέρασε από βουνό σε βουνό. Ήταν μια γραμμή φωτιά, αν μπορώ να την περιγράψω, όπως την παρακολουθούσαμε και εμείς όλη τη νύχτα, που κατέληξε στην θάλασσα. Στο πέρασμά της έχει καταστρέψει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Ωστόσο, οι κάτοικοι, μέχρι και αυτή την ώρα, αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, καθώς φοβούνται, νιώθουν περισσότερη ασφάλεια το να βρίσκονται στην περιοχή της Αλικής, που είναι και κοντά στη θάλασσα κιόλας. Και από εκεί ενημερώνονται από τις αρχές. Οι αστυνομικοί επίσης συνεχώς κάνουν εκτροπή της κυκλοφορίας και διαχειρίζονται και την κίνηση, γιατί μιλάμε για επαρχιακούς δρόμους. Και όταν δόθηκε εντολή και ένωση για το 112, υπήρξε συνωστισμός και μία αναστάτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενώ είναι και τα οχήματα της πυροσβεστικής, έχουν έρθει πάρα πολλές δυνάμεις και από τη Σύρο και από την Άξο. Αναμένουμε τους πυροσβέστες από την Αθήνα να φτάσουν σε λίγο. Είναι μία δύσκολη μέρα για το νησί, γιατί εκτός ότι δοκιμάζεται δεύτερη μέρα από φωτιά, σε λίγη ώρα, όπως προβλέπουν τα μετεωρολογικά μοτίβα, θα ενισχυθούν οι άνεμοι στο νησί. Κάτι που προφανώς ανησυχεί τους πυροσβέστες για εκδήλωση νέων μετώπων.
0: Και πόσο μάλλον αυτή την περίοδο, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στο φούλι τουριστική σεζόν. Οπότε όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη. Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να υπάρχουν πολύ σύντομα καλά νέα από το μέτωπο και να σβήσουν πολύ γρήγορα και οι τελευταίες εστίες. Ο Δήμαρχος Πάρου, τώρα ο Κώστας Μπίζας, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στον Γιώργο Πίκουλα και στο Τέλειο Βραδέλη. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο βράδυ, εκτιμώντας ότι η φωτιά άφησε μικρές υλικές ζημίες, κυρίως σε αποθήκες.
9: Βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί επεκτάθηκε αρκετά η φωτιά.
10: Χαμηλή βλάστηση πάντως εκεί πέρα. Δεν έχει...
9: Ναι, αλλά υπήρχαν σπίτια εκεί που πήγε, όπως κατευθυνόταν προς τα νότια, στην κοινότητα της Αγκεριάς κυρίως. Κατευθύνθηκε και πέρασε το δρόμο προς παραλία που είναι μια περιοχή που λέγεται Φάραγγας, που υπάρχουν και αρκετές βίλες και σπίτια. Ευτυχώς κατέκαψε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά όχι σπίτια.
10: Υλικές ζημιές δηλαδή δεν έχουμε.
9: Η εκτίμησή μου θα έχουμε κάποιες υλικές ζημιές μικρές, αποθήκες και τέτοιες καταστάσεις.
10: Πέρασε εξόφαλτσα.
9: Πέρασε εξόφαλτσα.
0: Για μια πολύ δύσκολη φωτιά έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπίος. Για να τον ακούσουμε.
11: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεπίδησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς τον νότιο μέτωπο της Πάρο και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και αέριων δυνάμεων. Θυμίζω χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρο και σήμερα από το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη επίγειων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμενο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
0: Τώρα, ενίσχυση των Βοριάδων έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως η Δυτική Ελλάδα, αλλά και υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε άλλες περιοχές, Κυκλάδες, Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους και κοιτούσα τώρα το νέο χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, Γρηγόρη, που βάζει σε πορτοκαλί συναγερμό πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας. Προσύνεμε σε αυτό το θυελλώδες μελτέμι. Δυστυχώς αύριο και οι Κυκλάδες θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Τι σημαίνει αυτό, ότι και στην Πάρο μας οι συνθήκες θα χειροτερεύουν ώρα με την ώρα. Περιμένουμε ακόμα πιο αυξημένη ένταση στους ανέμους. Θα φτάνουμε οπωσδήποτε τα 8 μποφόρ το επόμενο διάστημα. Άρα οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δυσμενείς, ιδιαίτερα στο θέμα των πυρκαγιών. Όχι μόνο στις Κυκλάδες φυσικά, σε πολύ μεγάλο μέρος του Αιγαίου, στην Κρήτη, αλλά και εδώ σε εμάς, στα ανατολικά προσύνημα και στην Αττική, αύριο θα έχουμε κατάσταση συναγερμού 4, δηλαδή πορτοκαλί συναγερμό, πολύ υψηλό κίνδυνο και σε εμάς, διότι πια αυτό το μελτέμι εδραιώνεται στο Αιγαίο, ανεβάζει στροφές, θα φτάνει τοπικά αύριο τα 8 μποφόρ εκεί στον άξονα Λίμνου, Κάβο Ντόρο και στο κομμάτι των Κυθύρων, όπως τα κατεβαίνει προς τα κάτω. Μιλάμε για συνθήκες που προφανώς είναι αναμενόμενες για καλοκαίρι, αυτή είναι η εποχή του μελτεμιού, όμως σίγουρα είναι επικίνδυνες, ειδικά στο θέμα των πυρκαγιών, δημιουργώντας και κάποια προβλήματα στην ακτοπλοεία, ιδιαίτερα στα μικρότερα σκάφη. Με αυτές τις συνθήκες η θερμοκρασία είναι πιο ευχάριστη στα ανατολικά, έχουμε 34-35 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα λίγο θα ενοχληθούν από τη ζέστη που θα είναι επίμονη με 38 βαθμούς όλες τις επόμενες ημέρες. Και πια θα έλεγα ότι από την Κυριακή θα έχουμε κάμψη στο μελτέμι και σίγουρα καλύτερες συνθήκες σε αυτό το κομμάτι με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε ώρα με την ώρα στο Ερτ Νιούς.
0: Και βεβαίως νομίζω ότι είναι περιττό να επαναλάβουμε ότι με τέτοιες απαγορευτικές συνθήκες, με τον κίνδυνο και την ανησυχία να είναι στο κόκκινο, είναι απαγορευτική κάθε σκέψη για εξωτερικές εργασίες τέτοιες ώρες.
12: Είναι πολύ κρίμα. Το λες πολύ σωστά. Είναι πολύ κρίμα να έχουμε φωτιές από αμέλεια πραγματικά και τέτοιες καταστροφές στη συνέχεια. Δεν διαχειρίζεται εύκολα μια φωτιά με 8 και 9 μποφόρυπες.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και από τα εγχώρια πυρήνα μέτωπα να μεταφερθούμε εκτός συνόρων τώρα στις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκεί δυστυχώς τα πυρήνα μέτωπα εξακολουθούν να μένονται. Η χθεσινή νύχτα ήταν σχετικά ήρεμη, με τους πυροσβέστες να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη φωτιά, εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται από σήμερα το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα. Είναι εδώ κοντά μας ο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Δέσποινα, ήταν σχετικά ήρεμη η χθεσινή νύχτα, αλλά βέβαια πόσο ήρεμη μπορεί να είναι με τέτοια μέτωπα που είναι σε εξέλιξη?
13: Ηρεμία, Γρηγόρη, προέρχεται από το γεγονός ότι θεωρούν την κατάσταση ότι είναι λίγο σταθεροποιημένη παρά τις σχετικές ανοσοπυρώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και της έσβησαν. Λοιπόν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη μεγάλη φωτιά στα νοτιοδυτικά της χώρας. Να θυμίσουμε χθες ότι μιλούσαν ότι είναι μία μάχη του Δαβίδ εναντίον Γολιάθ λόγω της έντασης του μετώπου. Οι συνθήκες όμως αναμένεται να επιδεινωθούν μέσα στην ημέρα, καθώς η απότομη άνοδο της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι το τέταρτο κύμα καύσωνα για, για το 2026, το οποίο σύμφωνα με την Meteo France, τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, αναμένεται να είναι λιγότερο έντονο και μικρότερης διάρκειας, που αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Από σήμερα το μεσημέρι, 16 νομοί στη χώρα τίθενται σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, με τη σοβαρότερη κορύφωση να αναμένεται στην Ζηρών και στη Λαν, που τοπικά η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει γύρω 42 βαθμού. Και η άνοδος θερμοκρασίας θα επεκταθεί σταδιακά και σε μεγάλο μέρος της χώρας. Βέβαια είναι καλό, γιατί ενδέχεται το κύμα ζέστης να υποχωρήσει Πέμπτη και Παρασκευή, με την εκδήλωση καταιγίδων, η ένταση των οποίων ωστόσο παραμένει αβέβαιη. Να πάμε τέλος να σου πω ότι όπως είπε και ο κύριος Εμμανουέλ Μακρόν, είναι σοβαρότερη κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πάμε και στην Ισπανία. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση ο Πέτρο Σάντσες πριν από λίγο, ενώ χθες είχε πει ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Λοιπόν, και η Ισπανία δίνει μάχη με μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Μαδρίτης. Παρά το μέγεθός της, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά παρέμεινε χωρίς αναζωπηρώσεις το πρωί της Τετάρτης, ενώ προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο πριν από την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Έχουμε και εδώ το προειδοποιεί ότι η μετεωρολογική υπηρεσία ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς. Η περιφέρεια της Μανδρίτης έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για τον καύσωνα. Περίπου στους 39 θα φτάσει η θερμοκρασία εκεί. Και επίσης συνολικά στη χώρα το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 13 αυτόνομες κοινότητες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Τέλος να σου πω ότι σύμφωνα με την νομαρχία της Μανδρίτης και χθες ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ότι περίπου γύρω στις 24.000 κατοίκους που είχαν φύγει από τις εστίες τους επιστρέφουν πίσω στα σπίτια τους.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Συγκλονίζουν πραγματικά τα στοιχεία που παρέθεσε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Κύριος Γιώργος Καραγιάννης είναι ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών Ακαδημίας Αθηνών. Για να τον ακούσουμε.
14: Στις δύο χώρες, στην Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με τη μισή εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Πληθυσμός δηλαδή περίπου ίσο με τις Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσωνες στην πρόσφατη ιστορία της. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μια μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη και καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη.
0: Πρέπει δυστυχώς να μάθουμε να ζούμε τις φωτιές, ακούσαμε να λέει ο κύριος Καραγιάννης, ο οποίος είπε ότι στις δύο χώρες, τη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες έχουν τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη, έχει καεί έκταση περίπου ίση με τη μισή εύβοια και έχουν κενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Δηλαδή, πληθυσμός περίπου ίσως με αυτό της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης μαζί. Συγκλονιστική ήταν όμως και μια Ελληνίδα, η οποία ζει και εργάζεται μόνιμα στο Μπορντό της Γαλλίας, η Αγγελική Μπεχλιμπάν, η οποία επίσης μίλησε στο σταθμό μας, για να την ακούσουμε.
15: Την περασμένες μέρες είμαστε πολύ έτσι με μεγάλο άγχος, φόβο βεβαίως, αλλά από εκτές είμαστε πιο ενθουσιασμένοι, έτσι, διότι η φωτιά σήμερα είναι σταθεροποιημένα, αλλά όχι υπό έλεγχο 100%. Έχουμε το πρόβλημα που υπάρχει εδώ είναι το χώμα. Αυτό το χώμα είναι ένα είδον χώμα που το λένε τουρμπ. Αυτή η φωτιά, όταν τη σβήνεις, δύο μέρες μετά ξαναέρχονται οι φλόγες, διότι επί 50 πόντους κάτω από τη γη η φωτιά ζει ακόμα.
16: Χρειάστηκε να σας ζητήσανε, αν όχι εσάς που είστε 10 χιλιόμετρα, σε άλλους που είναι πιο κοντά να φύγουν από τα σπίτια?
15: Ναι, ναι, ναι. Προχτές μας είπαν να ετοιμαστούμε, να κάνουμε μια μικρή βαλίτσα, έτσι μερικά πράγματα, και να φύγουμε, να είμαστε έτοιμοι, θα μας στείλουν άλλο μήνυμα για να φύγουμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν φύγαμε, δεν φύγαμε.
16: Φέτος, κυρία Μπεχλιβάνη, έκανε καύσωνα. Συνήθως, ποιο είναι το κλίμα σε αυτή την περιοχή το καλοκαίρι, τέτοιο μήνα?
15: 30 βαθμοί, μέχρι 32, αλλά τώρα είναι από το Ιούνιο που έχουμε καύσωνα. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα, ποτέ.
16: Οπότε η ξηρασία έτσι έκανε τα δάση αυτά.
15: Από το Ιούνιο που έχουμε καύσωνα. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ.
16: Οπότε η ξηρασία έτσι έκανε.

0: φωτιές. Εισαγωγικά ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα ανάφλεξη στη μέση ανατολιανό στην εγχώρια αγορά πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας άρθρα την Ευρωπημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα και μας έχει πει ότι από το Σαββατοκύριακο να περιμένουμε κάποια βελτίωση στις τιμές εδώ στην Αντλία, στη χώρα μας, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, αν δεν υπάρξει μείωση, θα υπάρξει τουλάχιστον μια ανακοπή της ανόδου. Γιατί βλέπουμε ότι όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολία αντικατοπτρίζονται κατευθείαν στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 88,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 4,86%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 82,9 με άνοδο 4,71%. Και ανωδικά κινείται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ενώ ανωδικά κινήθηκε σήμερα και το φυσικό αέριο της Ευρώπης στα 59,78 με άνοδο 3,41%. Όλα αυτά βεβαίως οδηγούν, όπως είπες και εσύ, σε λιανικές τιμές καταρχήν καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι τα 2,017, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι το 2,041, που σημαίνει ότι το ντίζελ έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη και όλοι ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, δηλαδή από την πρώτη του μήνα, που θα αρχίσουν να εφαρμόζεται η έκπτωση, η επιδότηση μάλλον που προσφέρει το κράτος, ειδικά στο ντίζελ, τουλάχιστον θα συγκρατηθεί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλη άνοδο της τιμής του ντίζελ, καθώς υπάρχει έλλειψη στην αγορά μετά και από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου έχουν πληγεί εγκαταστάσεις της Ρωσίας που παράγουν ντίζελ και γι' αυτό υπάρχει στενότητα ως προς την προσφορά του συγκεκριμένου προϊόντος. Ελπίζουμε από το Σαββατοκύριακο να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ, ναι, η επιδότηση του κράτους είναι 10 λεπτά το λίτρο, συν 5 λεπτά που είναι η επιδότηση από την πλευρά των δηληστηρίων, ενώ για τη βενζίνη που ισχύει και ήδη αυτή τη στιγμή είναι η επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο από τα δηληστήρια.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τις τιμές των καυσίμων και πώς εξελίσσονται, να περάσουμε στη μεγαλύτερη εικόνα και να δούμε τι συμβαίνει με τα στενά του Ορμούζ, τα περίφημα στενά του Ορμούζ, ύστερα και από την πρόταση του ΟΜΑΝ για τη διαχείρισή του, την ώρα που η ένταση στην περιοχή αρχίζει να επιστρέφει. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για τη Δέσποινα. Το ΟΜΑΝ έχει καταθέσει πρόταση στην Τεχεράνη, αλλά φαίνεται ότι η πρόταση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή.
2: Ακριβώς. Έχει καταθέσει, σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση του ΟΜΑΝ, για κοινή περιφερειακή διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, το Ιράν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτεί αυτή την πρόταση. Ο αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει την ιδέα του ισότιμου ελέγχου με το ΟΜΑΝ, επιμένοντας ότι ολόκληρη η εισερχόμενη ναυτιλιακή διαδρομή και μέρος της εξερχόμενης πρέπει να παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Επίσης, το καθεστώς κοινής διαχείρισης 50-50 δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ιράν και βέβαια, εδώ κρατώντας την ισορροπία, είπε ότι το ΟΜΑΝ είναι πολύτιμος γείτονας για το Ιράν. Και επίσης να σου πω ότι σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ότι μόνο το Ιράν και το ΟΜΑΝ μπορούν να αποφασίσουν για τις ρυθμίσεις που αφορούν τη θαλάσσια οδό με βάση τα αντίστοιχα δικαιώματά τους, ουσιαστικά επιρρύπτοντας ευθύνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σαουδική Αραβία, ότι ασκούν πιέσεις στο ΟΜΑΝ για να προωθήσει μη ρεαλιστικά σχέδια.
0: Είχαμε όμως και κάποια χτυπήματα βεβαίως και από τις δύο πλευρές.
2: Πριν από λίγο, Γρηγόρη, όπως έδωσαν τα ξένα δημοσιογραφικά δίκτυα, το πύραυλος έπληξε ακατοίκητη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με επικαλούμενους αξιωματούχους. Υπάρχει βέβαια η ένταση μεταξύ, ενώ είχαμε τα δύο αυτά 3-24 ώρα χωρίς να υπάρχουν κατέρωθμα χτυπήματα. Η ένταση κλιμακώθηκε γιατί το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, με την αμερικανική διοίκηση να επιβεβαιώνει την επίθεση. Βέβαια, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Από την πλευρά τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν κοινά πλήγματα κατά θέσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράν, στο Ιράκ, ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων και των σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Επίσης, να σου πω ότι το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις, και ενώ υπήρχε μία συνάντηση προγραμματισμένη του Πρωθυπουργού του Ιράκ.

0: και του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό αναβλήθηκε.
1: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του New York Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξέτασε πλήγμα σε ουκρανικό λιμάνι μετά την επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία. Σαν να μιλάμε για συγκοινωνία του αδοχή ανάμεσα στα δύο μέτωπα.
0: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με το New York Times, το Ιράν εξέτασε αντίπεινα κατά του ουκρανικού λιμανιού μετά την επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία, χωρίς όμως αυτό τελικά να προχωρήσει, γιατί υπήρξαν κάποιες διπλωματικές επαφές. Ο Αμπάς Αραξή μίλησε με τον Αντρί Συμπίχα, τον ομόλογό του, ο οποίος χαρακτήρισε το πλήγμα ακούσιο και κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει τη στήριξη προς τη Ρωσία.
1: Δεσποινά Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη διεθνή κακέρα, στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς, και να έρθουμε στα δικά μας τώρα μέσα από το αστυνομικό δελτίο και με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Στην ταυτοποίηση της ορού της γυναίκας που είχε βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Σάμου.
3: Πρόκειται λοιπόν για μια γυναίκα, τα στοιχεία ταυτότητας της οποίας είναι πλέον γνωστά μετά το έγγραφο που απέστειλε το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον προς την ελληνική αστυνομία. Η Σωρός ανήκει λοιπόν σε μια Βρετανίδα γεννηθήσα το Φεβράριο του 1988, η οποία έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξακριβώσει οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών αν ταξίδευσε μόνη της προς τη χώρα μας, κάτι το οποίο θα επιβεβαιωθεί μόνο από την αεροπορική εταιρεία, ή αν είχε κάνει κράτηση σε κάποιο δωμάτιο, σε κάποιον άλλο χώρο στο κέντρο της Αθήνας το επίμαχο διάστημα. Η Σωρός όλες αυτές τις ημέρες πρέπει να σου πω ότι παρέμεινε ταυτοποίητη, καθώς μετά τη λήψη των αποτυπωμάτων από τη Σωρό καθώς και του δείγματος DNA δεν βρέθηκαν κάποια στοιχεία στην ελληνική φάση δεδομένων, ούτε φυσικά κάποια στοιχεία από DNA ατόμων τα οποία αναζητούσαν άτομα για τα οποία είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους. Οι αστυνομικοί ωστόσο είχαν διακρίνει στη Σωρό της γυναίκας ότι η γυναίκα την ημέρα που βρέθηκε νεκρή φορούσε ένα σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου και γι' αυτό το λόγο ενημέρωσαν όλες τις αντίστοιχες διεθνείς αστυνομικές υπηρεσίες και την Ιντερπόλ φυσικά, η οποία επιβεβαίωσε πως πρόκειται για την 38χρονη Βρετανίδα. Σε αυτήν λοιπόν ανήκει η Σωρό, η οποία πριν από περίπου 10 ημέρες είχε βρεθεί σε αυτό το εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων στο κέντρο της Αθήνας. Τότε λοιπόν να θυμίσουμε ότι τη Σωρό την είχε βρει ένας άστεγος ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο συγκεκριμένο χώρο. Είχε φτάσει λοιπόν και είχε διακρίνει το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου μία βαλίτσα από την οποία προεξήχε ένα ανθρώπινο πόδι. Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως πρόκειται για Σωρό η οποία ανήκει σε γυναίκα, χωρίς τόσο να μπορούν να καταλήξουν στα στοιχεία ταυτότητάς της, τα οποία όπως είπαμε έγιναν γνωστά μετά από την ενημέρωση από την Ιντερπόλ. Και φυσικά υπάρχει η πληροφορία ότι ενδεχομένως η 38χρονη να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που φυσικά θα επιβεβαιώσουν εφόσον ισχύει αυτό και οι Αμερικανικές αρχές.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τις χθεσινές δηλώσεις του στην Ολομέλεια της Ευάρωσης της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε όταν επανήλθε στη φράση «κάνε κανένα παιδί», την οποία είχε απευθύνει πριν από 1,5 χρόνο στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κανιβαλιστική επίθεση και κάλεσε τις γυναίκες βουλευτές να αντιδράσουν.
4: Μία αυγή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών, όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροματικότητας.
5: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα. Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει. Και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
4: 1,5 χρόνο αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη κλίδα Αμεροκανατραφίσα, δεν ακούσαμε τίποτα από πλευράς ότι εμείς η Νέα Δημοκρατία, είμαστε δολοφόνοι, λοιπόν, είμαστε πενταριστές,
6: λοιπόν,
4: είμαστε
6: πεντόφιλοι. Ακούστε να δείτε.
4: Έτσι.
6: Περιμένω βεβαίως να ακούσω το προσωπικό. Το από προσωπικό, αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
1: Πολύ υψηλή τόνη λοιπόν στη Βουλή. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις, καθώς μετά την εισήγηση του πρόεδρου της Βουλής Νίκη Καλαμάνη κινείται πλέον η προερχόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά τα όσα έγιναν χτες στην Ολομέλεια στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και την νέα επίθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη εναντίον της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, μας ανακοίνωσε χτες το βράδυ εδώ στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών την απόφαση του να παραπέμψει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Η Επιτροπή θα κληθεί, με βάση όσα μας είπε ο κ. Κακλαμάνης, να εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε στην Ολομέλεια ο κ. Κυριαζίδης κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες. Ο Πρόεδρος της Βουλής, να πούμε ότι απέστειλε στην επιστολή της Διοντολογίας το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά και στην επιστολή του προς την Επιτροπή τονίζει ότι στη συνεδρίαση αυτή προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού, ζητώντας από την Επιτροπή Διοντολογίας να εξετάσει εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα διοντολογίας τους. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι και η Υπουργός Πολιτισμού αποδοκίμασε, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: λυπάμαι για όσα ελέγχθηκαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζίδης είτε είναι ο Πολάκης. Προηγουμένως σε εμένα, καθώς είχε προηγηθεί μια έντονη αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ίδιο, είπε χαρακτηριστικά. Είτε υπάρχει μια συμπεριφορά είτε η άλλη, ενώ πρόσθεσε για το σχόλιο ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Είναι προφανές ότι όλα τα κόμματα εναντιώθηκαν, αντέδρασαν έντονα στις νέες αναφορές του κ. Κυριαζίδη. Το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κ. Κωνσταντοπούλου, ζήτησαν την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Παραμένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Η κ. Μενδώνη, λοιπόν, όπως μας είπες, ξέφρασε τη λύπη της για όσα υπόθηκαν, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις μειώνουν το κύρος του Κοινοβουλίου.
8: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου.
1: Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χριστίδης ζήτησε την απομάκρυση του Δημήτρη Κυριαζίδη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
9: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος και να θέσει τον κύριο Κυριαζίδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι υπότροπος, είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος.
1: Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, έκανε λόγο για προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες.
10: Πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
1: Τις δηλώσεις καταδίκασε και η Ελληνική Λύση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Χίτα να μιλά για ανοησία.
11: Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα να καταδικάσουμε την ανοησία.
1: Στην ανάγκη για πολιτική ευπρέπεια στο δημόσιο διάλογο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
12: Έχουμε πει και έχουμε αποδείξει στη Νίκη ότι είμαστε υπέρ της πολιτικής ευπρέπειας και της ευγένειας.
1: Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Λοιπόν, Ανδρέα Μαραθιά, έρχομαστε και πάλι σε σένα. Γιατί την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για συγκοφαντική δυσφήμιση εισηγήθηκε νωρίτερα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής.
7: Ναι, πράγματι, η Επιτροπή Διοντολογίας αποφάσισε να προτείνει την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική δυσφήμιση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρουσιάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, αλλά έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Γιώργο Γιοργαντά, ζητώντας να προηγηθεί η διαδικασία που αφορά τον Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος παραπέφθηκε στην ίδια Επιτροπή με χθεσινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής, όπως προείπαμε, μετά τα νέα σχόλια εις βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπέρ της άρσης της ασυλίας ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε εκπρόσωπος. Ενώ Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν κατά της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε τροχιά ανασύνταξης και προετοιμασίας για την επόμενη πολιτική περίοδο κινούνται τα κόμματα με πρώτο μεγάλο σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ στη Χαρλαίο Τρικούπη συνεχίζονται οι επαφές για περαιτέρω ενίσχυση. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί άνοιγμα προς την αυτοδιοίκηση. Στην εκδήλωση του κόμματός του στο Σεράφιο παρουσίασε τις προτάσεις του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δύση, με την παρουσία αυτοδιοικητικών στελεχών να συγκεντρώνει το πολιτικό ενδιαφέρον. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία.
13: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή κ. Χουρτάκη εντάσσεται στη στρατηγική, όπως είπαμε και χθες, της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής της δύναμης, ειδικά σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το κόμμα επιδιώκει να ανακτήσει πολιτική δύναμη και να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο Πασόκ εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή, αλλά και οι επόμενες μεταγραφές που είναι στο πλάνο και θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δώσουν το μήνυμα της πολιτικής ανασύνταξης αλλά και του ανοίγματος που επιχειρεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιουζ Ρέντ 105,8 στις 2. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι έρευνες για τις υποθέσεις του Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη διαλεύκασή τους και την απόδοση ευθυνών. Κατά την επίσκεψή τους στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Να ακούσουμε τη μετέδωση δέσμηνα κριτικού από τη Θεσσαλονίκη.
14: Και παρουσίασε τον απολογισμό του εξαμήνου όλων των αστυνομικών υπηρεσιών, τόσο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, όσο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, θέτοντας το τρίπτυχο ασφάλειας στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισήμανε την μετάβαση από τις αποσπασματικές συλλήψεις στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, σχολιάζοντας τα στοιχεία των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο στις γειτονιές, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στη νυχτερινή ζωή και την οικονομία της πόλης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για το πού βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την εξάρθρωση με την εξυχνίαση της υπόθεσης των τοποθέτησης εμπριστικών μηχανισμών στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, που είχε και αποτέλεσμα την δολοφονία της, αλλά και στα σπίτια των Ζήση, ο Ακίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη, είπε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να οδηγηθούν στη φυλακή οι υπεύθυνοι. Σχολιάζοντας σε ερώτηση της ΕΡΤ την Μαρφίν, μίλησε για ένα ιδεχθές έγκλημα και δεν πρόκειται ούτε εκεί να σταματήσουν τόσο οι αστυνομικές όσο και οι δικαστικές έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Υπάρχουν αμετανόητοι, ανόητοι που παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων. Είμαστε εδώ για την πλήρη εξάρθρωση των οργανώσεων αυτών, σχολίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αναφέρθηκε στο παρελθόν όπου ατιμωρησία και καταλήψεις προκαλούσαν προβλήματα και πλέον δεν υφίστανται ως πυρήνας λειτουργίας των αντεξουσιαστικών οργανώσεων.
1: Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
15: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκιες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
1: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα μεγάλη ανησυχία υπάρχει, κύριε Σκύρ, και πολλά ερωτήματα για το ποιος ελέγχει και τι ελέγχουν, για το τι ακριβώς καταλήγει στο πιάτο μας. Αναφορικά με τους ελέγχους στην αλυσίδα τροφίμων και παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα, υπάρχουν κενά, υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, έλλειψη ενίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Είχαμε χτες τις αποκαλύψεις, είχαμε τον εντοπισμό πολύ μεγάλης ποσότητας ακατάλληλου κρέατος εδώ στην Αττική και την κατάσχεση. Τα κρεοπολία διαθέτουν εκλεγμένα κρέατα, καθώς οι έλεγχοι και ειδικά στο λεκανοπέδιο συνεργούνται καθημερινά. Διαβεβαίωση μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Ακροπολών Ελλάδος, Σάββας Κεσίδης. Με αφορμή την κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στο ήλιο, όπου εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, ο κ. Κεσίδης είπε ότι πρόκειται για παράνομες βιοτεχνίες κρέατων.
16: Η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε με τον καταναλωτή είναι αυτή, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε καμία εντός ή εκτός εισαγωγικών λοβιτούρα ή όπως θέλετε πείτε το. Και δεν έχει διαρριχθεί επουδενή αυτή η σχέση, γιατί όλα αυτά που βλέπετε τον τελευταίο καιρό ή και τα προηγούμενα χρόνια από κατασχέσεις, από τρόφιμα που δεν θα έπρεπε να έχουν βγει στην αγορά, από λιγμένα τρόφιμα, από αλλοιωμένα τρόφιμα, δεν είναι κανένα μα κανένα σε κρεοπολείο. Είναι όλα σε βιοτεχνίες και είναι από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μαύρα. Σε εμάς οι έλεγχοι γίνονται και γίνονται καθημερινά. Ξέρετε, ειδικά στο λεκανοπέδιο, πόσες παράνομες βιοτεχνίες κάνουν κακό. Και κάνουν κακό και στην υγιεινή και στην ασφάλεια των τροφίμων και στους πραγματικά έχοντας την κανονική εργασία βιοτέχνες και στον κόσμο τον καταναλωτή, γιατί υπάρχουν και κακοί, ας μην το ξεχνάμε, πάντα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες.
1: Εν τω μεταξύ, ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας με αφορμή τα τελευταία περιστατικά με θύματα εργαζόμενους. Από την έκρηξη και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Ξαμήλια Κορινθίας, έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης και ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν τρεις υπεύθυνοι του εργοστασίου. Στο ζήτημα των ελέγχων αναφέρθηκε μιλώντας στο Air News 105,8 υφυπουργός εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Στο Air News Radio 105,8 μίλησε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ποιος έχει την ευθύνη, ποιοι κάνουν ελέγχους, για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καραγκούνης.
17: Ανεξάρτητα αρχή επιθεώρησης εργασίας έχει πολύ συγκεκριμένη αρμοδιότητα όσον αφορά τους ελέγχους. Όμως, οτιδήποτε έχει να κάνει με εγκαταστάσεις, είτε αυτό αφορά προπάνιο, είτε αυτό αφορά υγραέριο, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν είναι στην κανονιστική αρμοδιότητα της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Να υπομνήσω το εξής. Το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει καμία λειτουργική, δεν έχει κάποια αρμοδιότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Στον έλεγχο δεν έχει ανεξάρτητα αρχή επιθεώρησης εργασίας. Mm-hmm. Όμως, στο ζήτημα των εγκαταστάσεων που φαίνεται χωρίς να παροθέσει, δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι συγκεκριμένη περίπτωση. Στη Βιολάντα πάνω κάτω ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά τέλος πάντων προχωράει και η διαδικασία ποινική. Αν μιλάμε λοιπόν για εγκαταστάσεις προπανίου, υγραερίου και οτιδήποτε άλλο, και αν υπάρχει διαρροή ή δεν υπάρχει διαρροή, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, εγώ κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Mm-hmm. Εκεί εμπλέκονται, όπως ξέρετε πολύ καλά, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Και βεβαίως. Πολλές φορές και οι Δήμοι σε άλλες αρμοδιότητες. Όταν το κράτος έχει διαμοιράσει το πλαίσιο των ερευνών ενώ σε επίπεδο κανονιστικό, προφανώς το έχει κάνει γιατί υπάρχουν ειδικότερες, και αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ειδικότερες υπηρεσίες που κάνουν πιο σαφείς και πιο συγκεκριμένους και πιο εξειδικευμένους ελέγχους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και οι περιφέρειες, που δεν κάνουν ελέγχους, αλλά οφείλω να το μεταφέρω ως μήνυμα, και οι Δήμοι. Να προχωρήσουν σε ένα σαφάρι ελέγχων παντού, ειδικά στις βιομηχανικές ζώνες και ειδικά σε αυτές που έχουν μεγάλη επικινδυνότητα, όπως λέμε εμείς επικινδυνότητα Α.
1: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα στο οποίο έχουμε στο δελτίο μας και πολύ χρηστικό, καθώς εισκεί τίθενται από τις 3 Αυγούστου σημαντικές αλλαγές στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Από την ημερομηνία αυτή πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδος παραμένουν σε ισχύ ως το Σεπτέμβριο του 2027. Διευκρινήσεις έδωσε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλέρμπας.
18: Το διαβατήριο στην ουσία είναι το κύριο ταξιδιωτικό έγγραφο της χώρας. Ποια είναι η αλλαγή τώρα στη νέα ταυτότητα? Γιατί πολλοί με ρωτάνε τι αλλάζει με τη νέα ταυτότητα. Πολύ απλά. Τα βιομετρικά στοιχεία που περιέχονται στο διαβατήριο, αν ανοίξετε το διαβατήριο θα δείτε μια σειρά στο κάτω μέρος με κάποια βελάκια. Εκεί είναι τα βιομετρικά μας στοιχεία. Αυτά τα βιομετρικά στοιχεία θα περιέχονται και στη νέα ταυτότητα. Γιατί λέει η καινούργια ταυτότητα έχει δεκαετή ισχύ.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μπαλέρμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε γρήγορα στη Λέσβο. Έχουμε μια νέα φωτιά πριν από λίγο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
19: Η οποία φαίνεται ότι παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Ξεκίνησε στην παλιά χωματερή του Πλωμαρίου, κάτω από τις Μιλιές. Στην περιοχή υπάρχουν λεόδεντρα φυσάει δυνατός άνεμος που ενισχύει την ένταση της φωτιάς και την εκτέλεση της φωτιάς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γενική κινητοποίηση. Έχει θητηθεί συνδρομή ένα αέριων μέσων ενός ελικοπτέρου. Επίσης έχει θητηθεί και συνδρομή των εθελοντικών ομάδων. Περισσότερα θα σας πούμε όταν φτάσουμε στο σημείο. Βέβαια. Έχει χύσει το 112 που καλεί τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Πλωμαρίου να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Και θα πρέπει να σας πω ότι ο καπνός φαίνεται από κάποιες περιοχές της Μυτιλίνης. Μιλάμε για μία απόσταση 40 χιλιόμετρων.
1: Είναι δυστυχώς, λέγαμε και νωρίτερα, ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε πολλές περιοχές και στη Λέσβο σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων.
19: Είμαστε στην κατηγορία 4.
1: Ναι, ναι. Και να λοιπόν που η φόβη.
19: Ναι, ακριβώς. Και ήδη το πρωί συνεδρίασε εκτάκτως το ΠΕΣΟΠ, το αρμόδιο όργανο για τη λήψη πέτρων. Με τη συμμετοχή της πυροσβεστικής και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και να που το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και γρήγορα να έχουμε καλά νέα. Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Προσοχή κυρίως, πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος σήμερα, όπως στη Λέσβο και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, κατηγορία A4 και κατηγορία 5 σε πολλές περιοχές της χώρας για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Τώρα, μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις αρχές να προσπαθούν να βρουν τα χαμένα κομμάτια του παζλ. Στην απολογία του, το ζευγάρι υποστηρίζει την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας μεταξύ ανακρίτη και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του κατηγορουμένου. Για να ακούσουμε πώς αναφέρθηκε σε αυτή την διχογνωμία ο δικηγόρος υπεράσπισης Βασίλης Αλεξανδρής.
20: Εν ώψη αυτής της διαφωνίας, μέχρι ότου αυτή επιληθεί ο κατηγορούμενος, θα παραμείνει υποκρατικό περιορισμό.
1: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο στις φυλακές διαβατών για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειρομοβίδα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Θα συνδεθούμε με την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει σε λίγο τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Άννα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η απολογία του 30χρονου Αιγύπτιου?
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του στην 18η τακτική ανακρίτρια. Μόλις πριν από λίγα λεπτά μπήκε στον εισαγγελέα να εξεταστεί και από αυτόν, προκειμένου στη συνέχεια ανακρίτρια και εισαγγελέα να αποφανθούν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, για το αν δηλαδή θα προφυλακιστεί ή όχι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 30χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος ό,τι είχε πει και στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή κατόπιν εντολής ποινικού κρατούμενου ισοβήτη και έναντι τιμήματος 2.500 ευρώ δέχτηκε να μεταβήσει γλυφάδα προκειμένου να παραλάβει από 27χρονο Έλληνα ένα κουτί στο οποίο υπήρχε μέσα μια χειροβοβίδα και μια διεύθυνση, μια οδό και έναν αριθμό, χωρίς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, να γνωρίζει ποιος πρόκειται να είναι ο στόχος, δέχτηκε να μεταφέρει και να τοποθετήσει την χειροβοβίδα, κάτι που δεν έγινε γιατί προηγήθηκε η σύλληψή του από την αστυνομία. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα μαζί του οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και ο ισοβήτης, κρατούμενος στις φυλακές διαβατών, που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης σε βάρος ανώτατου, πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα των αντρών στο πόλο, Αριστίδης Χαλιβόπουλος και Παναγιώτης Ζορτζάτος, δύο πολίτες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ, έφεραν το χρυσό μετάλλιο στο στούντιο του News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Περιέγραψε μάλιστα το πώς έφτασαν σε αυτό το όνειρο. Για να τους ακούσουμε.
22: Εγώ έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο
0: στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
3: Μπράβο,
0: αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνουν πολύ κοντά τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους και ελπίζω και οι, αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
3: Παναγιώτη.
22: Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει από το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οχτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε. Φτάσαμε στις τετράδες, στα μετάλλια και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά μιλάμε για χρυσά παιδιά, χρυσά και σεμνά παιδιά, της επίσημης αγαπημένης των Ελλήνων. Αυτή είναι, αυτή πρέπει να είναι η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων. Δημήτρη, Εθνική Πόλο, καλό μεσημέρι.
23: Έτσι είναι, χαμογελό, γιατί σύντομα αυτά τα λένε στις επιτυχίες. Γιατί και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι που λέγανε τα παιδιά νωρίτερα, είναι κοντά του στα πολύ μεγάλα γεγονότα. Καλός ή κακός ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά από την άλλη να μιλήσουμε για το πόλο που η εθνική ομάδα και των αντρών και των γυναικών αλλά και των πιο κάτω κατηγοριών είναι παγκόσμια υπερδύναμη. Όπως λέγαμε πριν από λίγες μέρες για το Μουντιάλ, για υπερδυνάμεις όπως η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και ανάμεσα σε αυτές τρεις-τέσσερις μεγάλες δυνάμεις είναι και η Ελλάδα και το δείχνει είτε είναι Ολυμπιακοί αγώνες, είτε είναι παγκόσμια, είτε είναι ευρωπαϊκά. Αν δεν είναι πρώτοι, όπως λένε και τα παιδιά, είναι μέσα στα μετάλλια, διεκδικούν τις θέσεις και όταν βγαίνουν δεύτεροι, είναι στεναχωρημένοι. Δηλαδή, είναι, θα είσαι δεύτερος και να στεναχωριέσαι. Αυτό σημαίνει ότι είναι μεγάλοι αθλητές και πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και ευχόμαστε στους επόμενους Ολυμπιακούς, έτσι πάλι να μιλάμε για τη μεγάλη τους πρωτιά.
1: Τώρα, κατά τα λοιπά, στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, τι έχουμε.
23: Παρά το γεγονός ότι είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, έτσι έχουν αρχίσει οι επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων. Μάνι-μάνι, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν τα δεύτερα τους παιχνίδια αύριο το βράδυ, καθοριστικά. Έχουν κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση απέναντι στην Πάξη. Ο Παναθηναϊκός θέλουν άλλη μία νίκη και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πάνε τους Ουκρανούς για να περάσει την επόμενη φάση όπου θα είναι όλα καλύτερα στην αρχή της σεζόν.
1: Καλή επιτυχία και στους δύο. Δημήτρη Καϊμά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή δέσμηνα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr.

Ένα μυρολόι με το κλαρίνο του Κωνσταντή Πιστιόλη για την έναρξη της σημερινής μας εκπομπής εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα παντσέλινος, δύσκολο φεγγάρι. Θα έλεγα ότι είμαι σε κατάσταση σοκ. Σε κατάσταση σοκ με αυτά που συμβαίνουν, με τα δάση που καίγονται, με τις ζωές των ζώων που χάνονται, των δέντρων που χάνονται, των ανθρώπων που φεύγουν, πρόσφυγες. Σε κατάσταση σοκ με όλα όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου, σε όλα όσα συμβαίνουν στις παρέες, στους φίλους, στους ακροατές, σε τέτοια κατάσταση. Και λέω να μας το αφιερώσω το επόμενο Χριστό.

Η Αντρονίκη, ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Κύπρο με τη Μάρθα Φριτζίλα και το Συντίδιο Νύχτες στα Μέγαρα, μια ζωντανή συναυλία. Και αμέσως μετά ο Χρήστος Σίκης στη Βράκα, ένα επίσης τραγούδι από την Κύπρο. Είχαμε πει με τον Χρήστο Σίκη κάποια στιγμή εδώ και χρόνια να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Χαθήκαμε, ούτε που ξέρω που βρίσκεται. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Τώρα είναι και η επέτειος της δεύτερης εισβολής, λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Θα ήταν ωραίο να κάνουμε μια εκπομπή και να μάθουμε και λίγη ιστορία. Ίσως να πρέπει να φέρουμε και κάποιον άλλον ιστορικό. Ακούγαμε χθες εδώ το γκλάψι τον Αντώνη με τον Χρήστο που τον είχε σε επανάληψη ο Δημήτρης ο Κοντογιάννης. Και αναρωτιόμασταν για όλα αυτά που συμβαίνουν παντού και πάντα και σε επανάληψη και πάντα εις βάρος μας. Πάντα οι πολιτικές εις βάρος των πολιτών, όπως τώρα και οι πολιτικές έτσι, στα δικά μας ερχομένοι, με τα μνημεία και το νερό αυτές τις μέρες, όλα εις βάρος μας.

Κατερίνα Παπαδοπούλου από ζωντανή ηχογράφηση στην Ουτρέχτη, αυτή η συναυλία. Και να πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι για το σημερινό ολόγιο μου φεγγάρι, αυτή την υπέροχη πανσέλινο που είναι εδώ στα σταθερά. Λοιπόν, που μας προετοιμάζει και για την έκλειψη που έρχεται τον Αύγουστο. Αλλάζουν και οι δεσμοί της Σελήνης. Οι δεσμοί της Σελήνης πάντα συντονίζονται με τις εκλείψεις. Δηλαδή, όπου έχουμε τους δεσμούς της Σελήνης, έχουμε και

Ο Ιούλιος στην Ελλάδα μυρίζει πεύκο. Αυτό το υπέροχο ψηλόκορμο γυρτό δέντρο με την πυκνή σκιά και τις βελόνες που έχουν μετασχηματιστεί. Αντί να έχει φύλλα, έχει βελόνες. Το ευγνωμονούμε για την προστασία που μας χαρίζει το καλοκαίρι η σκιά του και ανησυχούμε κάθε καλοκαίρι για τις φωτιές. Γράφει ο Γιώργος Ζεβελάκης στην αμφιθυμία που πηγάζει από αυτά τα δύο αντιθετικά, ας προσταθεί η αμφιβολία για τη χρησιμότητά του, αμφιβολία που συνδάβλησε τη φλόγα της ποίησης. Τα αντιθετικά δηλαδή της δροσιάς και της σκιάς, αλλά και του πυρός. Πολλοί λένε τι το θέλεις το πεύκο, λέει, να πάρετε καμιά φωτιά και τα κόβουν τα πεύκα. Παίρνει γρήγορα, ναι μεν, αλλά σε ένα διαλογικό ποίημα του Δημητρίου Καμπούρογλου, το πεύκο απαντά στην ελιά που το κατηγορεί πως είναι δέντρο άκαρπο και ανώφελο στον κόσμο. Εγώ είμαι λεβεντόκορμο, παλικαράς βουνίσιος, τον ίσκιο μου αρματολός, ξεχνάει τα βάσανά του και όταν μολύβι δολερό του πάρει τη ζωή του, εγώ γι' αυτόν μυριολογώ και βάρια να στενάζω.

Στο νίσκιο του Πεύκου καταφεύγει και ο Γιώργος Εφέρης και γράφει: «Είναι καιρός να πηγαίνω. Ξέρω ένα Πεύκο που σκύβει κοντά στη θάλασσα. Το μεσημέρι χαρίζει στο κουρασμένο κορμί έναν ίσκιο μετρημένο σαν τη ζωή μας. Και το βράδυ ο αγέρας περνώντας μέσα από τα βελόνια του πιάνει ένα περίεργο τραγούδι σαν ψυχές που κατάργησαν το θάνατο τη στιγμή που ξαναρχίζουν να γίνονται δέρμα και χίλια».

το πυρ και τις πεύκινες δάδες έχουμε αρκετά αρχαία κείμενα. Στο λεξικό του Δημητράκου η λέξη δάς, δαυλός, λαμπάς, πυρσός είναι πάντο κατασκευασμένο νεκριτινωμένου ξύλου πευκής. Και ο Διοσκουρίδης το συνιστά για την οδονταλγία. Άλλης λογής άλγος αυτό του ρετσινιού που κατά μεσήμερο κυριεύει βασανιστικά το δέντρο, δίνει ο Σεφέρης στη δική του ποιητική αλληγορία. Όπως το πεύκο κατά μεσήμερα κυριευμένο από το ρετσίνι βιάζεται να γεννήσει φλόγα και δεν βαστά πια την πεδομή, φώναξε τα παιδιά να μαζέψουν τη στάχτη και να σπείρουν. Ό,τι πέρασε, πέρασε σωστά.

Ενώ ο Ρίγας γκόλφι στο πείμα «Η ψυχή του Πεύκου» νοσταλγεί τα χρόνια που καθότανε στη ρίζα του να ψιλοτραγουδήσουν τραγούδια της παλικαριάς μαζί και της αγάπης.

Όπως τα πεύκα κρατούν τη μορφή του αγέρα ενώ ο αγέρας έφυγε, δεν είναι εκεί το ίδιο. Τα λόγια φυλάγουν τη μορφή του ανθρώπου και ο άνθρωπος έφυγε, δεν είναι εκεί. Τρία κρυφά ποίηματα του Σεφέρη.

Εύχομαι καλές πύρινες αλχημιστικές μεταλλάξεις αυτές τις μέρες. Να είστε όλοι καλά. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσεμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Χαιρετίσματα στην αγαπημένη ακροάτρια Όλγα και την κυρία Μαρία μας από τη Λάρισα που πήραν τηλέφωνο. Της ευχαριστώ πολύ. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πύρινα μέτωπα ξεπηδούν το ένα μετά το άλλο σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο Πλωμάρι της Λέσβου. Εκδόθηκε μήνυμα 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Το νησί σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4. Δίπλο το μέτωπο πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Κρήτη, πυρκαγιά και η δασική βλάστηση στο Μωρόνι Ηρακλείου, χαμηλή βλάστηση στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. 2 ελικόπτερα επιχειρούν στο Ηράκλειο, 4 στο Ρέθυμνο, μαζί με ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Ο καπνός από τη φωτιά στην Πάρο κάλυψε τις νότιες Κυκλάδες και έφτασε μέχρι την Κρήτη. Δορυφορική εικόνα δείχνει πως επηρεάστηκαν 10.000 στρέμματα. Οι φλόγες έγλειψαν τις αυλές των σπιτιών, ενώ χθες εκενώθηκαν 9 οικισμοί. Αντιμέτωποι με αναζωπηρώσεις είναι τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο. Ιδιαίτερα αυξημένη επιφυλακή, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Φωτιά σε εξέλιξη αυτή την ώρα και στον Αγερανό Λακωνία σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 3 εναέρια μέσα. Έσβησε στο μεταξύ η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 στην Επανομή Θεσσαλονίκης κοντά στο παλιό κάμπινγκ του ΕΟΤ. Σε χαμηλή βλάστηση και σε καλαμιές. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και η ενίσχυσή τους που προβλέπεται τις επόμενες ώρες καθιστούν την κατάσταση απρόβλεπτη όπως υποστηρίζουν οι μετεωρολόγοι. Ακόμη δυσκολότερη θα είναι η αυριανή ημέρα, οπότε οι ρηπές των ανέμων θα αγγίξουν στο Αιγαίο ακόμη και τα 9 μποφόρ. Λήξη συναγερμού αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Φλέγεται όμως και η Ευρώπη. Γιγαντιές τάφροι εμφανίζονται στη νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών, με συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προειδοποιεί για καθοριστικές ημέρες. Ευνοϊκή χαρακτήρισε ωστόσο την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή της Μαδρίτης ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας, καθώς η ατμόσφαιρα με καύσωνα και πυρκαγιές είναι εκρηκτική και απρόβλεπτη. Στο Μεσανατολικό τώρα το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας εξετάζουν οι αντάρτες Χούθη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό το ακριτικό Αγαθονήσι. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στάθηκε για ακόμη μία φορά και στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά, ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις, πρόσθεσε. Εχμηρή κριτική εξαπέλυσε ο Κώστας Τσούκαλας στην κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, ακριβώς γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει. Με ειδική αναφορά στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα από τον εμπριστικό μηχανισμό, στην είσοδο της παλικατοικίας που διέμενε με την κόρη της Αφροδίτη και τον σύζυγό της Παναγιώτη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε το βαθύ σεβασμό και τη συμπαράστασή του στην οικογένειά της και έστειλε σαφέστατο μήνυμα ότι η τρομοκρατική βία δεν είναι πολιτική πράξη, δεν είναι διαμαρτυρία, δεν είναι ελαφριά παραβατικότητα. Όποιος επιχειρεί να επιβάλλει το φόβο με τη βία θα συλλαμβάνεται, ξεκαθάρισε ο Υπουργός. Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 2008 κυμαίνεται η ανεργία στο 8% τον Ιούνιο εφέτος από 9,2% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών μέσω του προγράμματος Ανακαινίζω, καθώς και τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει το σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογράμμισε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Με μία απλή υπεύθυνη δήλωση αντικαθίστανται τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που απαιτούνταν μέχρι πρότινος για συναλλαγές με το δημόσιο στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του νόμου Χατζηδάκη που βάζει τέλος στη γραφειοκρατία και στην ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων. Η μεταρρύθμιση στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού και ευέλικτου κράτους, καταργώντας την πολυδιάσπαση χαρτιών και πιστοποιητικών. Αύριο θα καταβληθούν τα επιδόματα για το μήνα Ιούλιο συνολικού ύψους σχεδόν 277 εκατομμυρίων ευρώ από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 92 κιλά κάναβης σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Στην παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε το 7 ετών κοριτσάκι από τη Μολδαβία που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πολύ νεκροτρόχαιο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Στο πλευρό του παιδιού βρίσκεται συνεχώς η θεία του, η οποία μετέβη στη Μολδαβία μόνο για τις κηδείες των γονιών του παιδιού και του αδελφού και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. 12χρονος από τη Σερβία παραλίγο να πνιγεί το πρωί στη θάλασσα στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Τον επανέφεραν ναυαγοσώστες, μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια προληπτικά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του μια αμυντική χειροβομβίδα, την οποία προόριζε να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Χειροπέδεσε 56χρονο που είχε οπλοστάσιο στο σπίτι του, όπου λειτουργούσε παράνομο εκτροφείο ζώων συντροφιάς και τα ζώα διαβιούσαν σε άθλιες συνθήκες. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν στην κατοχή του 32 πιστόλια καραμπίνες αεροβόλα, 5 σπαθιά, 18 μαχαίρια, 3 σουγιάδες, 2 τσεκούρια, μπαλτάς, σχεδόν 7.500 φυσίγγια πυροβόλων όπλων και 2.700 σφαιρίδια αεροβόλου όπλου. Εγκρίθηκε η έκδοση Αλβανού επιχειρηματία Μαϊμού για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ένταξη σε εγκληματική ομάδα με γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Κατηγορείται ότι ξέπλαινε παράνομα έσοδα προερχόμενα από διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Fox News πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν μετά την επίθεση σε βάσεις στην Ιορδανία. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος αύριο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου τοπικά, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε 352 στον 102 με τον Τάσο Ρέζιο στο μικρόφωνο, τον Κώστα Σταθάκη στη ρύθμιση του ήχου και με την Ελλάδα σε πολλές περιοχές να κινδυνεύει, πολλές περιοχές από φωτιές που ξεσπάσαν στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο οι μεγαλύτερες και οι πιο ανησυχητικοί αυτή την ώρα, όπως ακούσαμε και προηγουμένως εκεί κοντά στο πλωμάρι της Λέσβου, ενώ έχει οθετηθεί μεγάλη φωτιά στην Πάρο. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή όσοι κινείστε και με τα αυτοκίνητα αλλά και σε χώρους που μπορούν εύκολα να ανάψουν πυραγιές, σε δασικές εκτάσεις ή κοντά κάπου σε κάποια παραθεριστική κατοικία. Ό,τι και αν δείτε, ειδοποιούμε αμέσως την πυροσβεστική, όσο μικρό και αν μας φαίνεται, όσο και ανύποπτο και να το θεωρούμε, καλό είναι να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, η καιρή είναι πολύ επικίνδυνη και ο καιρός, όπως προειδοποίησε η ΕΜΗ, είναι ακριβώς πολύ επικίνδυνος και αυτός.

0: Υπέροχο, υπέροχος ξυλούρης, υπέροχες μουσικές, αθάνατες όπως και έχουμε συνηθίσει να λέμε, αλλά όχι μόνο αθάνατες όπως ο ίδιος, μουσικές που συνοδεύουν πολλές από τις στιγμές μας και πολλές από τις, την καθημερινότητά μας. Ο Ξυλούρης έτσι κι αλλιώς με τα τραγούδια που σημάδεψε όχι μόνο μία γενιά, αλλά σημάδεψε την ελληνική πραγματικότητα με τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Τα λέω όλα αυτά γιατί σήμερα στο Θέατρο Δάσους είναι μια παράσταση που νομίζω θα αφήνει ήδη το αποτύπωμά της βαθιά. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, με αφορμή βέβαια και τα 90 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάκη Λαμπρόπουλο, θα πω, τον άνθρωπο της Κολούμπια, τον άνθρωπο θρύλο της Κολούμπια, που με κάποιο τρόπο ανακάλυψε τον Ξυλούρη, όχι βέβαια τον ίδιο τον Λαμπρόπουλο, αλλά τον ηθοποιό, τον πολύ καλό ηθοποιό που τον υποδίεται, τον κύριο Μέμο Μπεγνή. Καλησπέρα, κύριε Μπεγνή.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, πολύ ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας λίγο πριν την παράστασή σας. Λοιπόν, υποδίεστε, όπως είπα, τον Τάκη Λαμπρόπουλο, έναν άνθρωπο θρύλο της Κολούμπια. Αναρωτιέμαι έτσι, πώς τον προσεγγίσατε αυτή την προσωπικότητα, γιατί όταν κάποιος έχει μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα, είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι ένας χαρακτήρας θεατρικός, υπήρχε. Αν υπάρξει κάποιο είδους διαφορετική προσέγγιση στον ηθοποιό.
1: Κοίταξε, ο Τάκης Λαμπρόπουλος ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος της τέχνης εκείνης της περίοδου. Ήταν ο διευθυντής της Κολούμπια, της τότες δισκογραφικής εταιρείας. Είναι όμως ένας άνθρωπος τον οποίο δεν ξέρουμε σχεδόν καθόλου. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες, δεν έχουμε βίντεο, δεν ξέρουμε πώς κινείται, πώς μιλάει. Ναι. Οπότε προσεγγίσαμε ανθρώπους που ήταν γνωστοί του και προσπάθησαν να μας μας δώσουν ένα σκίτσο αυτού του ανθρώπου για να μπορέσουμε να πατήσουμε πάνω και να κάνουμε μαζί με τον Νικορέστο Χανιωτάκη, ο οποίος είναι και ο σκηνοθέτης της παράστασης, να προσεγγίσουμε τον άνθρωπο αυτόν. Ναι. Πιστεύω το καταφέρουμε σε μεγάλο βαθμό γιατί αυτοί που τον ήξεραν μας είπαν ότι ήμουν πάρα πολύ κοντά. Ήταν ένας πολύ πληθωρικός άνθρωπος, πολύ έντονος, νευρικός, με πολύ χιούμορ, γαλαντόμος, έτσι, με παράστημα κτλ. Οπότε πιστεύω τα καταφέραμε καλά. Και τολμώ να πω ότι μέσα στο έργο αυτό, τον Ξυλούρη που κάνουμε φέτος, εγώ με την Τέτη, η οποία Τέτη είναι η Ξανθή Γεωργίου που παίζει την γραμματέα του Λαμπρόπουλου, υπαρκτό πρόσωπο και αυτή, έχουμε την κομική έτσι, νότα της παράστασης, γιατί έχουμε αναπτύξει μια πάρα πολύ ωραία σχέση και πολύ αστεία σχέση, εργοδότη εργαζόμενου. Και μέσα από αυτή τη σχέση και μέσα από αυτόν τον άνθρωπο στην παράσταση, γνωρίζουμε και τους μεγάλους συνθέτες που τους έφερε ο Λαμπρόπουλος σε επαφή με τον Νίκο τον Ξυλούρη, γιατί αυτό στην ουσία τον ανακάλυψε.
0: Ναι. Σε ένα κριτικό κέντρο.
1: Σε ένα κριτικό κέντρο, ναι. Τον άκουσε, τρελάθηκε, τον ηχογράφησε όπως το ξέρει. Και στην κασέτα στον Ξαρχάκο, όπου και ο Ξαρχάκος του έγραψε αυτά τα υπέροχα αριστουργήματα που ξέρουν.
0: Ναι. Αυτό το αποδίδεται, αυτή τη συνάντηση πάνω, αυτή την καλλιτεχνική συνάντηση, την αποδίδεται με κάποιο τρόπο στην παράσταση, πάνω στη σκηνή δηλαδή.
1: Δεν κατάλαβα την ερώτηση, τι λέτε.
0: Λέω ότι η σκηνή της ανακάλυψης στο κριτικό κέντρο του Ξυλούρη.
1: Αν αποδίδεται πάνω στη σκηνή, ναι. Βεβαίως. Δεν είναι η στιγμή της ανακάλυψης ακριβώς. Είναι η συνάντηση με τον Σταύρο Ξαρχάκο, Λαμπρόπουλος Ξαρχάκος, που του λέει ότι άκουσε αυτόν τον άνθρωπο. Ακούς τρεις φωνές σε μία. Πρέπει να τον ακούσεις οπωσδήποτε και θα σου στείλω μια κασέτα να ακούσεις τη φωνή του, έτσι ώστε να μαγευτείς και εσύ όπως μαγευτικά και εγώ.
0: Ναι.
1: Και έτσι υπάρχει αυτή τη σκηνή όπου ανακαλύπτεται ο Ξυλούρης μέσα από τον Ξαρχάκο.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι εκεί που την παίζετε την παράσταση, η αντιδράση των θεατών πρέπει να είναι αρκετά συγκινητικές.
1: Είναι άκρως συγκινητικό πραγματικά, γιατί στα πόσα χρόνια μετράω, 29 χρόνια στο χώρο, είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος σηκώνεται ορθίος, χειροκροτάει, κλαίει. Και στο ήδη που ήταν χειμωνιάτικο θέατρο, έρχονταν οι πίσω σειρές μπροστά για να μας χειροκροτήσουν. Και δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Πραγματικά είναι φαινόμενο. Και δεν μιλάω ότι η παράσταση είναι φαινόμενο, είναι ο Ξυλούρης φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: πιστεύετε ότι το έργο και η φωνή του συγκινούν ακόμη τόσο έντονα το κοινό?
1: Πιστεύω γιατί ήταν μοναδικό στο είδος του, γιατί προσέγγισε, όπως λέει και ο Λαμπρόπουλος στο έργο, προσέγγισε τα κριτικά τραγούδια αλλά και τα άλλα τραγούδια με μια άλλη ψυχή. Όπως λέει και ο ίδιος, ακούω μέσα τρεις φωνές, βυζαντινή, κριτική και λαϊκή φωνή. Και νομίζω έχει τέτοια απήχηση μέχρι και σήμερα, που είναι, μετράμε ήδη 46 χρόνια από το θάνατό του, γιατί εκπροσωπούσε αξίες που έχουν χαθεί σήμερα. Μιλάμε για την καλοσύνη, μιλάμε για την αθωότητα, μιλάμε για, για την ανθρωπιστική του δράση, μιλάμε για τον αλτρουισμό, μιλάμε για τον ακέραιο του χαρακτήρα του, πράγματα που σήμερα, άμα τα συναντήσουμε μπροστά μας, θα είμαστε πάρα πολύ καχύποπτοι.
0: Και μιλάμε και για μια άλλη μουσική βιομηχανία, έτσι, γιατί ο Λαμπρόπουλος με την Κολούμπη ήταν ένας θρύλος, γιατί ακριβώς και αυτές τις προσωπικές σχέσεις. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί και εσείς...
1: Όχι, καλή, τι να ισχύει. Σήμερα είναι ισοπεδωμένα όλα. Τι λέτε τώρα. Είναι να τον έχουμε ισοπεδωθεί ως άνθρωποι, ως οντότητες, ως καλλιτέχνες. Η μουσική πια δεν υπάρχει, βλέπετε. Δεν υπάρχει μουσική πια. Είναι όλα του ξεδάκια της μέρας, με στίχους που, εντάξει, είναι ντροπή. Και όμως βλέπετε ότι ακολουθούνται από πάρα πολύ κόσμο. Για να ακολουθείς τέτοια μουσική σημαίνει ότι περνάμε τεράστια ανθρωπιστική κρίση σήμερα. Και δεν μιλάω για την Ελλάδα μόνο, μιλάω παγκοσμίως.
0: Να, όμως έχουμε... που έρχονται κάποιες παραστάσεις αντιδικές που δείχνουν τελικά ότι αν υπάρξει προσφορά κάτι ποιοτικό, ο κόσμος ακολουθεί.
1: Έτσι, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να αναπολύσει τα χρόνια της αθωότητας και τα χρόνια που γραφόταν μουσική, γράφονταν στίχοι, γιατί οι στίχοι έβγαιναν μέσα από τον πόνο. Και όταν λέω πόνο, δεν το λέω με αρνητικό πρόσημο. Πώς λέμε, ότι σε πονάω, δηλαδή σε σκέφτομαι, σε υπολογίζω, σε πονάω. Έτσι έβγαιναν και αυτές οι μουσικές μέτρα, μέσα από τον πόνο και το μεράκι, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Γι' αυτό ο κόσμος τιμά αυτές τις παραστάσεις, γιατί του λείπει αυτή η εποχή. Και οι μεγάλοι, εδώ εισαγωγικό μεγάλοι, μεγαλύτεροι να το πω έτσι, τιμούν αυτή την παράσταση και συγκινούνται, και οι μικρότεροι παθαίνουν ακριβώς το ίδιο, γιατί είναι μια ευκαιρία να μάθουν ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος και τι πρέσβευε. Πολύ σημαντικό.
0: Πάντως για εσάς η παράσταση πρέπει να είστε σαν το ψάρι με στο νερό που λέμε, γιατί έχετε μια βαθιά μουσική παιδεία και εσείς, η μουσική σας ακολουθεί στα βήματά σας. Φαντάζομαι ότι ο ρόλος αυτός σας συντρίγκαρε και λίγο.
1: Μου συντρίγκαρε πάρα πολύ, όχι μόνο λίγο, γιατί ο Λαμπρόπουλος δεν παίζει μόνο το Λαμπρόπουλο, παίζει και έναν ουδέτερο χαρακτήρα, χωρίς ρόλο, ο οποίος τραγουδάει και τα τραγούδια του Ξυλούρη. Έχω ήδη 7-8 τραγούδια μες στην παράσταση εγώ, εκτός Λαμπρόπουλου. Οπότε, ναι, με ιντρίκαρε και ως ρόλος, ως διευθυντής Κολούμπια μιας μουσικής βιομηχανίας και ως μουσική, γιατί ο Ξυλούρης έχει τραγουδήσει συγκλονιστικά άσματα που είναι μεγάλη μου τιμή να συμμετέχω
0: και
1: εγώ σε αυτό.
0: Και έχετε και πολύ ωραία παρέα, έτσι, με Λίνα Κανά, με Ηλιανό Σταματάκης. Νομίζω ότι έχετε φτιάξει μια ομάδα που
1: είναι
0: έχει
1: υπέροχα,
0: μία...
1: Είναι υπέροχα, ο Ηλιανός είναι καταπληκτικό στο ρόλο του. Η Ζαχαρούλα Πετράκη που έχει γράψει το κείμενο μετά από 3,5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έρευνας και ερχόμενη σε επαφή με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ειδικά με την Ουρανία, την Ξυλούρη και την κόρη, την Ειρηνιό, έχει δώσει ένα αριστουργηματικό κείμενο και ο Νικορέσης νομίζω έχει κάνει εξαιρετική σκηνοθετική δουλειά.
0: Ναι, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το απολαμβάνουμε όλοι. Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε μία μόνο στιγμή ή ένα τραγούδι από την παράσταση που σας προκαλεί, ας πούμε, ανατριχύλα κάθε φορά, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Νομίζω είναι το «Η Μικροπαντρεμένη», το «Ήτανε μια φορά», που πια... Μετά από αρκετές παραστάσεις το πήραμε χαμπάρι.
0: Καλά ξεκινήσαμε δηλαδή που το βάλαμε εμείς στην αρχή αυτό. Καλά ξεκινήσαμε που το βάλαμε στην αρχή, το ήταν μια φορά.
1: Ναι, εννοείται, καλά ξεκινήσατε. Θα έπρεπε να το έχουμε κάνει από την αρχή λοιπόν αυτό που κάνουμε τώρα. Δεν βάζουμε μουσική από κάτω καθόλου και αφήνουμε τον κόσμο να τραγουδάει.
0: Α, τι ωραία.
1: Δεν φαντάζεστε τι γίνεται. Όλο το θέατρο τραγουδάει την Μικροπαντρεμένη.
0: Είναι όντως ανατριχιαστικό αυτό.
1: Είναι ανατριχιαστικό πολύ και μετά από τη μέση του τραγουδιού μπαίνουμε και εμείς σιγά σιγά δειλά ως φωνές. Κανονικά στο ήδη, το χειμώνα εμείς δεν τραγουδούσαμε χωρίς τον κόσμο, μόνο. Τώρα μπαίνουμε δειλά μετά τη μέση του τραγουδίου και μπαίνουν και τα όργανα μετά από τη μέση του τραγουδίου και εντάξει, να τριχεί να νομίζω να κάνει τα άκρα.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να το απολαύσουμε αυτό σε λίγες ώρες στο Θέατρο Δάσους.
1: Να σας περιμένουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπεγνή. Και το καλή επιτυχία είναι σχετικό, είναι έτσι σχηματικό, γιατί έτσι κι αλλιώς η επιτυχία τη βλέπουμε μπροστά μας ολοζώντανη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας
1: ευχαριστώ.
0: Καλή παράσταση να έχετε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Thank you. Λοιπόν, ακούγοντας έτσι το «Γεια σου χαρά σου Βενετιά», ένα ρυθμικό, αισιόδοξο και συγκινητικό κλείσιμο που μας αφήνει και μια γλυκιά αίσθηση, να πούμε ότι θα δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για να πάτε σήμερα στο Θέατρο Δάσους διαμέσου του Viber 6930-078-228, 6930-078-228. Στείλτε ένα μήνυμα να μπείτε στην κλήρωση για τις δύο διπλές προσκλήσεις, να πάτε σήμερα στο Θέατρο Δάσους να απολαύσετε αυτή την υπέροχη παράσταση Νίκος Κλούρης, ο Αρχάγγελος Κρήτης.

Ωραίος Ξυλούρης, όπως πάντα. Λοιπόν, μια και πιάσαμε το θέατρο, να σας πούμε, επειδή ρωτάνε και κάποιοι φίλοι, τη Μίδια, η περίφημη Μίδια, το Ευρυπίδη Πνευσιονθήτα, Νικήτα Μελιβόγεβης, λέω περίφημη γιατί πάει πάρα πολύ καλά αυτή η παράσταση και συζητιέται πάρα πολύ με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, που επιστρέφει περίπου 30-29 χρόνια μετά τη θρυλική της ερμηνεία του 1997 στον εμβληματικό ρόλο της Μίδιας. Η παράσταση του καλοκαιριού για κάποιους. Εδώ θα τη δούμε στο θέατρο Δάσους, αμέσως μετά τον Ξυλούρη. Δηλαδή αύριο και μεθαύριο, Πέμπτη και Παρασκευή, θα είναι στο θέατρο Δάσους η Μίδια. Ενώ το Σάββατο 1 Αυγούστου, όσοι είστε προς τη Χαλκιδική, μπορείτε να την απολαύσετε στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Αλλά περισσότερα για αυτή θα πούμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί δεν παίζει μόνο η Καριοφιλία Καραμπέτη, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος, η Ρένη Πιτακή, το ρόλο της Τροφού, και με ζωντανή μουσική του από τον Δημήτρη Καμαρωτό, νομίζω ότι είναι ένα από τα γεγονότα του καλοκαιριού.

0: Λοιπόν, πήγαμε στο θέατρο Δάσου, μιλήσαμε, σας είπαμε και για τις παραστάσεις που έρχονται. Πάμε λίγο παραπέρα στο θέατρο Γης, γιατί σήμερα εκεί πέρα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μουσικοθεατρική παράσταση που συνδυάζει κάποια πράγματα σε ένα κοινό δραματουργικό άξονα και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα μας συντριγκάρει αρκετά. Μένει να το δούμε αυτό. Σήμερα είναι η πανελλαδική πρεμιέρα του «Άι Λαός». Και αν σας θυμίζει κάτι, ο τίτλος φρόκειται φυσικά ο ιστορικός δίσκος του Δημήτρη Λάγιου. Εδώ πέρα όμως ο άνθρωπος που είχε τη σύλληψη και ο άνθρωπος του σκηνοθέτης, ο Στέλιος Βραχνής, έφτιαξε μια παράσταση που συνδυάζεται και με τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μια ιδιαίτερη σκηνοθετική προσέγγιση. Έχουμε τον λίγες ώρες πριν την παράσταση τον κύριο Βραχνή στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα κύριε Βραχνή.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πέστε μας λοιπόν, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα να πάρετε τον Άι Λαό του Δημήτρη Λάγιου και τις Τροάδες του Ευρυπίδη που τα χωρίζει και περίπου 2.500 χρόνια ιστορίας και να κάνετε αυτή τη γεφύρωση?
1: Καταρχάς, προκαταβολικά με συγχωρείτε γιατί βρίσκομαι στο θέατρο από πολύ πρωί.
0: Το αντιλαμβάνομαι,
1: ξέρω,
0: ναι.
1: Άμα ακούτε τίποτα έτσι είναι επειδή γίνεται soundcheck και πράγματα.
0: Μια χαρά.
1: Αυτό το project είναι ένα project το οποίο αλήθεια είναι δεν ξέρω πώς προέκυψε. Δηλαδή, δεν μπορώ να σας απαντήσω εντελώς λογικά και συνειδητά. Mm-hmm. Το μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου, το συγκεκριμένο μουσικό έργο, το «Ο Άι Λαός», η αλήθεια είναι ότι με έλκει περίπου από τα γυμνασιακά μου χρόνια στο καλλιτεχνικό σχολείο, όταν ένας τότε μεντοράς μου το είχε βάλει να το ακούσω και μαγνητίστηκα. Ιδιαίτερα με τους στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, που τι κάνουν, αναδεικνύουν έναν λαό μέσα στους αιώνες από την αρχαιότητα μέχρι και τη μεταπολίτευση, ο οποίος λαός αυτός διώνει διαρκώς ένα όρατο χέρι εξουσίας να τον καπελώνει. Και αυτό είναι που τον καθιστά και άγιο, δηλαδή ο ίδιος ο πόνος. Το ίδιο το μαρτύριο είναι αυτό που καθιστά έναν λαό άγιο. Mm-hmm. Τώρα το πώς προέκυψε, πώς προέκυψε η συνομιλία με τις Τροάδες, νομίζω ήταν σχεδόν αυτόματη σκέψη μου, μιας και κάπως θεωρώ ότι όλα τα σπουδαία και σημαντικά έργα, ή τουλάχιστον αυτά που θεωρώ εγώ σπουδαία και σημαντικά, ενέχουν το ένα μέσα στο άλλο. Και αν θέλετε, θα σας πω και κάτι το οποίο έτσι μπορεί να είναι και λίγο πιο γενικευμένο, αλλά ίσως έχει μια αξία. Μέχρι τώρα, τα 12-13 παραστάσεις που έχω κάνει, θεωρώ ότι τελικά είναι ίδιες.
0: Δηλαδή?
1: Με έναν τρόπο αφορούν στο ίδιο ζήτημα βαθιά. Είτε είναι Κάφκα, είτε είναι Δημητριάδης, είτε είναι Θανάσης Τριαρίδης, είτε είναι Λόρκα, είτε είναι Σιγκάρεφ, είτε είναι Ευρυπίδης Λάγιος, τελικά το ζήτημα είναι το ίδιο. Εμένα τουλάχιστον που με καίει, το τι είναι ο άνθρωπος και το πού είναι διατεθειμένος να φτάσει ή να καταλήξει ο άνθρωπος.
0: Το τι είναι ο άνθρωπος ή το τι είναι ο τραυματισμένος άνθρωπος ουσιαστικά. Αυτά που περιγράψατε όλα, τραύματα
1: έχουν
0: είναι.
1: Έχουν να κάνουν με το τραυματισμένο, βέβαια. Και έχουν να κάνουν και με τρεις άλλους άξονες που στην προσωπική μου δουλειά έχουν πολύ μεγάλη σημασία και ισχύουν και στο μουσικό έργο του Λάγιου γενικά, αλλά και στις ίδιες Τροάδες. Εγώ τα λέω 3P. Είναι αυτά τα 3P τα οποία θεωρώ ότι όταν ένα έργο τέχνης έχει μέσα το 3P, θεωρώ ότι είναι μεγαλειώδες. Είναι ο πόθος, ο πόνος και το πένθος.
0: Μάλιστα.
1: Όταν υπάρχουν λοιπόν αυτά τα τρία, είναι λες και κλείνει το τρίγωνο του οντολογικού σχήματος και ζητήματος. Γιατί με έναν τρόπο αυτά τα 3P μας ενώνουν με όλο τον πλανήτη και όλους τους λαούς. Όλοι ποθούμε με τον ίδιο τρόπο, όλοι πενθούμε με τον ίδιο τρόπο και όλοι πονούμε με τον ίδιο τρόπο.

0: Σκεφτείτε δηλαδή ότι στον Άι Λαό τα έργα του Μιχάλη Μπορμπούλη και του Δημήτρη Λάγκιο ενέχουν μέσα του και το πένθος και τον πόνο και τον πόθο με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, αλλά και το ίδιο το έργο του Ευρυπίδη. Έχουμε τον πόνο όσον αφορά το τοπίο των Τροάδων,
1: ναι,
0: και την απώλεια. Έχουμε το πόθο όσον αφορά το τώρα αυτό το πράγμα ξεκίνησε από μια Ελένη. Mm-hmm. Δηλαδή το ύψιστο, η Ελένη δεν ήταν απλά μια Μιχαλίδα, ήταν το ύψιστο. Ήτανε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πια γιατί δεν έχουμε εδώ δεκαθεϊσμό. Ήταν mm-hmm. το έμβρημα του κλασικισμού, η ωραιότερη ύπαρξη που γέννησε αυτός ο πλανήτης με έναν τρόπο.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο που είναι το πένθος, όπου όλο το έργο έχει να κάνει με αυτό.
1: Τώρα το μυαλό μας σίγουρα πάει σε όλα σας βιώνουμε τώρα πρόσφατα, γιατί διάβαζα και μια συνέντευξη της πρωταγωνής σειράς σας της Γιώτας Φέστα που
0: και
1: δήλωσε
0: Φέστα,
1: ότι η ΕΚΑΒΗ θα μπορούσε να είναι σήμερα μια Ουκρανή, μια Παλαιστίνη,
0: μια
1: Ιρανή.
0: Ναι. Μια Ιρανή.
1: Άρα
0: κοιτάξτε,
1: η σύνδεση με τις σύγχρονες γεωπολιτικές τραγωδίες μάλλον είναι σχετικά άμεση στην παράσταση. Έτσι.
0: Λίγο αποφεύγω τις επικαιροποιήσεις και τα επίκαιρα, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα έργα αντιστέκονται στο χρόνο και σε κάθε επίκαιρο. Ναι, θα μπορούσε να είναι πράγματι κάποια μια Παλαιστίνια, μια Ιρακινή, μια Ουκρανή, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και στον Εμφύλιο, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και μια γυναίκα στο Βυζάντιο κλπ. Δηλαδή θέλω να πω ότι στο κατεπήγον της κάθε εποχής η ΕΚΑΒΗ πάντα θα υπάρχει. Όσο mm-hmm. υπάρχει, όσο η φύση του ανθρώπου εξακολουθεί να μένει η ίδια, όπως μας αφήνει και ο Θετιδίδης, όσο η φύση του ανθρώπου μένει η ίδια, οι ΕΚΑΒΕΣ και γενικά όλα τα αρχέτυπα της τραγωδίας θα εξακολουθούν να ισχύουν. Δηλαδή σκεφτείτε ότι η τραγωδία διήρκησε, όλη η δημιουργία της τραγωδίας, ό,τι μας έχει διασωθεί, διήρκησε 100 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 100 χρόνια γράψαν ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης. Και τα ζητήματα που θέτουν, όχι απλά είναι ξεπέραστα, θεωρώ ότι είναι ολοένα και πιο προκλητικά. Δηλαδή σκεφτείτε πόσο προκλητικό ακούστηκε στην αρχαιότητα να ακουστεί για μια γυναίκα η οποία σκοτώνει τα παιδιά της και μετά έρχεται ένα φτερωτό άρμα και την παίρνει στα ουράνια η Μύδια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και σήμερα πονάει πολύ. Ή σκεφτείτε στις Τροάδες τι σημαίνει μέσα σε μια μέρα να χάνεται μια ολόκληρη πατρίδα, ένας ολόκληρος τόπος και οι εχθροί αυτού του πράγματος να είναι οι Έλληνες και αυτό να παρουσιάζεται σε ελληνικό κοινό.
1: Ναι,
0: που λέει μέσα ο Ευρυπίδης, επίγραμμα ντροπής για την Ελλάδα, ντροπή σε όλους τους Έλληνες. Δηλαδή ένας Έλληνας συγγραφέας, ποιητής μάλλον, γράφει ένα έργο στο οποίο οι εχθροί είναι οι Έλληνες. Εκπληκτικό.
1: Ναι.
0: Ποιος τολμάει. Δηλαδή είναι τόσο καταπληκτικό που δεν μπορώ να σκεφτώ εύκολα έργα.
1: Ούτε σήμερα δεν μπορεί να γίνει αυτό το τολμηρά. Μάλλον σήμερα ειδικά δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Τώρα εσείς κάνετε μια παράσταση, δώστε μας λιγάκι την εικόνα της παράστασης, τα οπτικά, τα ακουστικά μέσα που επιλέγετε, γιατί έχετε ένα μεγάλο σύνολο ηθοποιών, έτσι, τραγουδιστών,
0: ναι,
1: μουσικών,
0: ναι,
1: όλο είναι ένα πολύ δύσκολο έργο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ένας μεγάλης κλίμακας μουσικοθεατρικό γεγονός, δηλαδή έχουμε 20 ηθοποιούς, τραγουδιστές και μουσικούς επί σκηνής, σε ένα κοινό τοπίο, στο οποίο υπάρχουν ένας τεράστιος σωρός από ανδρικά σακάκια ανθρώπων που νεκρών στο οποίο πάνω σε αυτό το τοπίο πατούν οι γυναίκες της Τρίας. Οι θεατές του θεάτρου του Γης σήμερα είναι οι αρχαίοι, δηλαδή η σχέση που έχουν οι ηθοποιοί και οι καλλιτέχνες με τους θεατές είναι η σχέση όπως θα μπορούσε να έχει ένας εχθρός. Αυτό έχει μια αξία, δηλαδή οι άνθρωποι που έρχονται να παρακολουθήσουν την παράσταση είναι με το πλευρό των νικητών.
1: Mm-hmm.
0: Και τον ξεκούραστον γενικά από τη ζωή. Όλο το έργο να πω ότι χρησιμοποιεί όλο το θέατρο γης και στις κερκίδες του και στο πίσω μέρος, στο δάσος του. Δηλαδή είναι μια τεράστια έκταση με δράσεις και πράγματα επί σκηνής. Και ένα άλλο πάρα πολύ χαρακτηριστικό έχει να κάνει με το ότι τελικά αυτό που επικρατεί στην παράσταση είναι η απλότητα, γιατί μόνο μέσα από τα απλά μοτίβα θεωρώ και μπορεί να γεννηθεί αυτό που λέμε υπέρβαση.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα διαλέξατε και σημαντικές πρωταγωνίστρες. Έτσι, η Γιώτα Φέστα παίζει την Εκάβη, η Ιωάννα Πηλιχού την Ανδρομάχη, η Άλκης Αγγελοπούλου την Κασάνδρα.
0: Ναι, στο ντεμπούτο της η Άλκης Αγγελοπούλου.
1: Ναι.
0: Καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι ιδιαίτερα με τη Γιώτα Φέστα. Η Γιώτα Φέστα, πέρα από μια πολύ σημαντική ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του σινεμά, της τηλεόρασης και του θεάτρου τα τελευταία κοντά 50 χρόνια, και όπως καταλαβαίνετε μου δίνει τεράστια χαρά και συγκίνηση που συνεργάζομαι με τη Γιώτα, είναι και ένας πνευματικός άνθρωπος, πράγμα που λίγο λείπει από το θεατρικό μας τοπίο. Δηλαδή δεν είναι απλά μια ηθοποιός, που δεν είναι καθόλου απλά ο βέβαια ένας ηθοποιός, είναι και μια γυναίκα που έχει μια πολύ μεγάλη επαφή με τους ποιητικούς κύκλους, διαβάζει το πρωτότυπο, δηλαδή σχεδόν μαζί κατά αποκλειστικότητα δομήσαμε το έργο το αρχαίο. Mm-hmm. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά γιατί και η Γιώτα, η Φέστα, επιστρέφει μετά από 7 χρόνια σε αυτό το ρόλο, ο Ούσα πια και γιαγιά. Δηλαδή έχοντας και εγγόνι.
1: Οπότε το βλέπεις
0: το οποίο αυτό το κάνει ακόμα πιο καταπληκτικό.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Η Ιωάννα Πηλιχού θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο χαρτί, θα πω. Μια γυναίκα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη από τα τηλεοπτικά αλλά και από τα θεατρικά της ασφαλώς, η οποία νομίζω ότι της δίνεται αυτή τη στιγμή ο χώρος και ο χρόνος στα 40 της να κάνει κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα συζητηθεί για την, όσον αφορά την κατάθεσή της σε αυτό που κάνει ο Ζανδρομάχη. Και φυσικά η Άλκη Σεγγελοπούλου, μια κοπέλα με έντονο προσωπικό και απίστευτη τεχνική κατάρτιση και φωνητική και σωματική, κινησιολογική αλλά και υποκριτική, νομίζω επίσης κάνει μια πολύ σημαντική προσωπική της κατάθεση μέσα από αυτό το απίστευτο έβριμα της Κασάνδρας. Mm. Της γυναίκας δηλαδή που από το πριν βιώνει το τώρα και καταλήγει βιασμένη και διαλυμένη από τους εχθρούς της.
1: Τώρα είναι και μια παράσταση, σκέφτομαι κύριε Βραχνή, χρησιμοποιεί τη λέξη λαός τόσα χρόνια μετά από τον Λάγιο και την έχουμε λίγο κακοποιήσει τη λέξη τα τελευταία χρόνια, έτσι, και ειδικά το λαός μας φέρνει στο μυαλό αμέσως λαϊκισμό, αμέσως υπερβολή.
0: Λίγο το κλισέ.
1: Ναι, ναι. Είναι και μια έτσι, τόλμη δική σας, έτσι, να το χρησιμοποιήσετε.
0: Ναι, το να πάω σε κάτι το οποίο έχει ένα κλισέ μέσα του. Ναι. Ναι, καταλαβαίνω, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε και ωραίο που το εντοπίζετε. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ναι, η λέξη λαός είναι πολυφορεμένη και μάλιστα είναι τόσο πολυφορεμένη που ίσως και να έχει αποφορτιστεί. Mm. Ακριβώς διότι όλα τα συνθετικά που παράγονται από αυτή τη λέξη δυστυχώς γίνονται, βιώνουν, είναι σε διαρκή υπερχρήση. Παρ' όλα αυτά, ο λαός στην αρχαιότητα βγαίνει από τη λέξη λας που θα πει πέτρα. Και λατομείο, ας πούμε. Οπότε ο λαός είναι η πέτρα. Και πολύ ωραία, γιατί το ονομάζει ο Μπουρμπούλης «Άι Λαό». Και είναι φοβερό το ότι ονομάζει το έργο του, όλο το μουσικό έργο «Άι Λαός», ενώ δεν υπάρχει πουθενά στους στίχους. Πουθενά.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρεται πουθενά ο στίχος «Άι Λαός». Γιατί έχει ένα συγκλονιστικό στίχο που λέει «Τα παιδιά μας έγιναν πετρώματα, πολιτείες θαμμένες και μάρμαρα». Αυτό είναι ο «Άι Λαός». Είναι ένας λαός που θαύτηκε. Μια πέτρα που θαύτηκε, όπως τα αρχαία που υπάρχουν κάτω από τα Βυζαντινά στη Θεσσαλονίκη, και θάβονται μέσα στον χρόνο. Είναι ο ένας λαός πάνω στον άλλον, η μία πέτρα πάνω στην άλλη. Και η κάθε πέτρα ορίζει το χρόνο της. Δηλαδή δεν είναι ένας ο λαός, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι μας διαφεύγουν και δεν γνωρίζουμε, αλλά που υπήρξαν.
1: Μάλιστα. Να, nice. Πολύ, πολύ ωραίο.
0: Γι' αυτό έμεινα στην αγιοποίηση του λαού.
1: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, για πείτε μου λοιπόν, τελειώνει η παράσταση, γίνονται όλα αυτά, πάνε όλα κατευχήν, καταρχήν να πούμε. Έτσι,
0: μακάρι.
1: Με τι συναισθήματα θέλετε να φύγει ο θεατής?
0: Νομίζω αυτό που πάντα με αφορά, σε όλες μου τις παραστάσεις, νομίζω ότι και τώρα ίσως πιο πολύ, θα ήθελα να φύγει μετακινούμενος. Κάτι να τον μετακινήσει από αυτό που βλέπει, προς μια κατεύθυνση λοξή, προς μια κατεύθυνση δηλαδή που δεν θα περίμενε να ενδεχομένως να πάει. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που με ενδιαφέρει άνθρωποι να βιώνουν και στη ζωή μου και στην τέχνη, να βιώνουμε το αναπάντεχο, δηλαδή κάτι να μας ξεβολεύει, mm-hmm. να μας ξεμετακινεί και να μας χάνει λίγο την εστίαση από τα comfort zone, τις ασφαλές μας ζώνες. Γενικά θεωρώ ότι η τέχνη πρέπει να έρχεται να αναστατώνει λίγο τις ασφαλίες μας για να μας οδηγεί και πάλι στην πρωταρχική ουσία της ανθρωπινότητας, που είναι το τυχαίο, έτσι, που είναι το ορμέφητο, που είναι η τάση, που είναι η συγκίνηση. Ξέρετε, οι άνθρωποι κρατάμε τόσα πολλά μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο και ίσως και καλά κάνουμε, δεν ξέρω, όπου το θέατρο δεν πρέπει αυτό το πράγμα, γενικά οι παραστατικές τέχνες, θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να επιδιώκουν να μαλακώσουν και να σπάνε. Να σπάνε δηλαδή τα κουκούτσια, τα περιτύλιγματά μας, έτσι ώστε να αφινόμαστε μέσα στη δικασία. Και ξέρετε, αυτή είναι δουλειά και της τέχνης, δηλαδή και των καλλιτεχνών. Πρέπει να κάνουμε έτσι τις παραστάσεις μας, ώστε να οθούν τους ανθρώπους που έρχονται να μετέχουν σε αυτές, να αφαιθούν μαζί με τους καλλιτέχνες μας επί σκηνής.
1: Μάλιστα. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα για την παράσταση. Είμαι σίγουρος ότι θα την απολαύσουν όσοι βρεθούν εκεί πέρα. Και εσείς συνεχίζετε μετά στη Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Μετά είναι στη Λάρισα. Μετά γενικά θα κάνει μια πανελλήνια περιοδία. Mm. Με αποκορύφωμα ίσως την παράσταση στην Αθήνα, στο Κατράκιο, στην Νίκαια. Επίσης μια προσφυγού συνοικία με μεγάλη αξία κι αυτή.
1: Προς το παρόν, πρεμιέρα εδώ, σε λίγη ώρα, στο Θέατρο Γης.
0: Σε λίγες ώρες στο Θέατρο Γης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βραχνή. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ εγώ.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Στέλιος Βραχνής, Άι Λαός. Και εδώ έχουμε να σας δώσουμε προσκλήσεις. Από εκεί να στείλετε ένα μήνυμα στο 6930-078-228. Παραλαμβάνω, στο Viber 6930-078-228. Για να μπείτε στις προσκλήσεις. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε όλα τα ονόματα.

Όπως είπαμε και πριν, δύσκολη μέρα σημερινή για πολλές περιοχές. Στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο κυρίως, εκεί στο Πλουμάρι της Λέσβου, αλλά και στο Ρέθυμνο υπάρχουν πυρκαγιές και φυσικά υπάρχουν και μηνύματα 112. Έχει στη διαμάκρυνση προς Ρέθυμνο στην Κρήτη, για παράδειγμα. Αλλά υπάρχουν και πολλές προειδοποιήσεις, όπως αυτή που έκανε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής πριν από λίγο και ενημερώνει τους πολίτες ότι σε συγκεκριμένα απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές στο Δήμο Κασάδας, Ιθονίας και Αριστοτέλη αύριο, όλη τη μέρα σχεδόν. Όχι όλη τη μέρα, αλλά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στο Δήμο Κασάνδρας, της Χερσόνησου την Κασάνδρας, από το Κασανδρινό στην Αγία Παρασκευή και στις θέσεις Αράπης και Χαλκοβούνη και στο Χερσόνησο της Συνθονίας, από την γραμμή Δραγουνδέλη, από το Μελισσοκομικό Συνδεσμό ως τη Σικιά κάτω. Και στο Δήμο Αριστοτέλης βέβαια, Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια Σταδονίκης, Φυσόκα, Σκουπευτήριο Σταδονίου. Σε περίπτωση που κυκλοφορήσετε, και αρκετοί θα κυκλοφορήσετε, Χαλκιδική, αυτό το διάστημα. Έχετε υπόψη σας λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η απαγόρευση στις δασικές περιοχές, γιατί υπάρχει τρόμερα υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, αν μη φυσάνε, και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ πολύ δυσάρεστα. Τώρα πυρκαγιές βέβαια, εδώ που τα λέμε, ανάβουν και σε διάφορα άλλα μέτωπα, γιατί διαβάζω εδώ την παρέτηση του δημοσιογράφου του Θανάση Αυγερινού από τη θέση του επικεφαλής του τομέα επικοινωνίας μετά τη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, του κόμματος Καρεστιανού, όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Ενημερώνει λοιπόν με ανάρτηση του ότι δεν έχει καμία σχέση την εκπροσώπηση στα ΜΜΕ και για την επικοινωνική δραστηριότητα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, γιατί λέει πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, το οποίο τη σύνθεση δεν γνωρίζω, όπως λέει και ο Θανάσης Αυγερινός, καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις της παραλήψης του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει. Προς το παρόν, λέει, επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές. Δύσκολα τα πράγματα. Φωτιά λοιπόν και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, αλλά όχι μόνο.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα είμαστε και αύριο βέβαια 3 με 5 εδώ πέρα. Χρωστάμε όμως πριν να σας αποχαιρετήσουμε τα ονόματα αυτών που κερδίσαν τις προσκλήσεις για τις δύο παραστάσεις που είναι σε λίγες ώρες στο Θέατρο Δάσους και στο Θέατρο Γης. Στο Θέατρο Δάσους να πάμε για τον Ξυλούρη, τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Τις δύο διπλές προσκλήσεις κερδίζουν ο κύριος Αντώνης Κύρου και ο κύριος Γιώργος Πέτρου. Τα ονόματά τους θα βρίσκονται στην είσοδο στο Ταμείο του Θεάτρου. Τώρα πάμε στο Θέατρο Γης για τον Άι Λαό του Δημήτρη Λάγιου και ακούσατε τον κύριο Βραχνή να το περιγράφει. Τι ακριβώς θα δείτε? Λοιπόν, λέω τα ονόματα των πέντε διπλών προσκλήσεων: Χρήστος Κλοψίδης, Γιάννης Παπαδόπουλος, Σοφία Γλαράκη, Ανέτα Ιατρίδη, Κοσμάς Παπαγιάννης. Αυτά είναι τα ονόματα των ανθρώπων που θα πάνε εκεί. Τα ονόματα τους θα βρίσκονται και αυτά στο Ταμείο του Θεάτρου. Θα πάνε και θα πάρουν ο καθένας το εισιτήριό του, τη διπλή του πρόσκληση. Ελπίζουμε να τα χαρείτε, να διασκεδάσετε και να το απολαύσετε πάνω απ' όλα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον καθένα. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, θα σας χαιρετήσουμε. Σε λίγο θα έρθει η Ελένη Γιατρού με το δελτίο ειδήσεων. Ο Κώστας Σταθάκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Τάσος Ρέτζιος στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο πάλι εδώ, 3 με 5. Συντονιστείτε στον 102. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Έχουμε νεκρούς δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής με τον οποίο συνομιλήσαμε πριν από λίγο. Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, όπως είπαμε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Η φωτιά στο Ρεθύμνο μένεται στο μεταξύ ανεξέλεγκτη από νωρίς το μεσημέρι και έχουν ήδη εκκαινωθεί 5 οικισμοί. Για το θάνατο των δύο πυροσβεστών αναμένεται τα επόμενα λεπτά να εκδοθεί σχετικό δελτίο τύπου από την πυροσβεστική υπηρεσία. Να πούμε ότι στο Ρέθυμνο και γενικότερα στην Κρήτη πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φθάνουν τα 7 βοφόρ δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Στο μεταξύ, σε Χαράδρα, πίσω από το Πλωμάρι και η φωτιά στη Λέσβο, σε εκτάσεις με πεύκα και ελιές. Αναζωπήρωση επιμέρους εστίας της φωτιάς στην Πάρο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Φωτιά σε εξέλιξη έχουμε αυτή την ώρα και στον Αγέρανο Λακωνία σε χαμηλή βλάστηση, στο σημείο επιχειρούν εν αέρια μέσα. Σε Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων τις επόμενες ώρες. Ακόμη δυσκολότερη θα είναι η αυριανή ημέρα, οπότε οι ρηπές των ανέμων θα αγγίξουν στο Αιγαίο ακόμη και τα 9 μποφόρ. Λήξη συναγερμού αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό από αμέλεια, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στον Αετό Μεσσηνίας, ενώ συνελήφθη ο χειριστής γεωργικού ελκυστήρα. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί, προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εκτός όμως από την Ελλάδα, φλέγεται και η Ευρώπη. Γιγαντιές τάφροι εμφανίζονται στη νότιο-δυτική Γαλλία, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών, με συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται όμως ακόμη στην περιοχή της Μαδρίτης ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Όπως είπε, είναι κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Στο Ελληνοκυπριακό τώρα, τη σύγκληση μια νέα συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μετά τις συναντήσεις του στην Κύπρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Όπως είπε, η απόφαση για τη νέα συνάντηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη τόσο των δύο ηγετών όσο και των εγκυητριών δυνάμεων. Επεσήμανε πως αν δεν λυθεί το Κυπριακό, η Κύπρος θα γίνει πιο ευάλωτη στους κινδύνους. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, αλλά παραμένουν πλήρως προσιλωμένα στη στήριξη του λαού της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο κ. Κουτέρες. Την ίδια ώρα, για απουσία κοινού εδάφους για λύση στο Κυπριακό, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Άγκυρα, μάλιστα, επιρρύπτει την απουσία προόδου στην αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και εκφράζει τη στήριξή της στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσιο που βρίσκεται εδώ και δύο ημέρες, ενώ στάθηκε για ακόμη μία φορά και στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Με ειδική αναφορά στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα από τον εμπριστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Θεσσαλονίκη, έστειλε σαφέστατο μήνυμα ότι όποιος επιχειρεί να επιβάλλει το φόβο με τη βία θα συλλαμβάνεται. Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Καριστιανού ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την επικοινωνιακή διαχείριση, αφήνοντας εχμές για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. την απόσυρση του νέου βιβλίου της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου, ζητά το ΠΑΣΟΚ, δια των αρμόδιων τομεαρχών του, όπως αναφέρουν, λόγω σοβαρών αναφορών που αναπαραγούν έμφυλα στερεότυπα, σεξιστικά πρότυπα και αντιλήψεις ασύμβατες με τον παιδαγωγικό και δημοκρατικό ρόλο του δημόσιου σχολείου. Ειδικότερα αναφέρουν ότι στο κεφάλαιο για τη βία των γυναικών, οι γυναίκες εντάσσονται στους αδύναμους, ενώ στα έφηβα κορίτσια δίνονται οδηγίες να θυμούνται πως οι άνδρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη και να αποφεύγουν τις κακοτοπιές. Ζητούν μάλιστα και την έναρξη νέας ουσιαστικής διαδικασίας επιστημονικής και παιδαγωγικής αξιολόγησης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συνεχίζοντας τους αρρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές και επιχειρήσεις με αυξημένη τουριστική κίνηση, ανακοίνωσε ότι από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%. Επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες είναι σε εξέλιξη για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του μια αμυντική χειροβομβίδα, την οποία προόριζε να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Τραγωδία στη Λαμία, όπου 74χρονη πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι. Το προσωπικό του καταστήματος, όπου γευμάτιζε γυναίκα, επιχείρησε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, κάνοντας τη λαβή Χάιμλιχ, χωρίς όμως δυστυχώς να υπάρξει αποτέλεσμα. Στην Ινδία επιβάλλονται 10 χρόνια φυλάκισης για όσους εμπλέκονται στη διαρροή θεμάτων εξετάσεων μετά τις κινητοποιήσεις νέων που ζητούσαν σαρωτικές μεταρρυθμίσεις και οδήγησαν στην παραίτηση του Υπουργού Παιδείας. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρεια-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 34 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στο 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τι εισαγωγάρα λέει, κάνεις κοπελιά. Αυτά τα λέει φίλη μου η Σοφία, η οποία είναι ήδη συντονισμένη, όπως ήδη συντονισμένη είναι και η Στέλλα και η Νατάσα. Καλησπέρα, λέει, άκου να δεις. Εδώ είμαστε και σήμερα οι φαν σου. Και πόσο πολύ χαίρομαι που με το που μπαίνω στην εκπομπή κατευθείαν βλέπω μηνυματάκια. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε και Summertime και Τζάνις Τσόπλιν και τραγουδάρα και κομματάρα. Και έτσι τα περνάμε τα απογεύματά μας εδώ στο άκου να δεις, στον 102 Summer Edition, Τετάρτη σήμερα. Φέρνουμε στη μέση την εβδομάδα και όχι μία οποιαδήποτε Τετάρτη. Τελειώνει ο Ιούλιος, αλλά έχουμε και Πανσέλινο. Τα πούμε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη, την οποία την ευχαριστώ θερμά. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αποχαιρετούμε σιγά σιγά τον Ιούλιο. Τετάρτη σήμερα 29 Ιουλίου στα 15 λεπτά μετά τις 5. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους. Βλέπω λίγο κόκκινο και κίνηση εκεί γύρω από τα δικαστήρια στη Δωδεκανήσου και Ερμού. Κατά τα άλλα είμαστε καλά. Θα μου πεις καλά, η επικαιρότητα εκεί είναι και είναι πάρα πάρα πολύ σκληρή. Εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με τα δικά μας, με μουσικές, με μουσικά νέα, με όμορφες προτάσεις για τα βράδια σας και γενικά οτιδήποτε έτσι είπαμε σας φτιάχνει τη διάθεση και σας χαλαρώνει όσο μπορούμε. Μέχρι τις 7 εδώ θα είμαστε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας αυτή την εκπομπή στο Viber στο 6930 078 228. Την καλησπέρα μου και στην Τζόρτζια, συγγνώμη Τζόρτζια, έχεις δίκιο, την ξέχασα νωρίτερα. Λοιπόν, καλησπέρα, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Viber λοιπόν τα μηνύματα 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί κατευθείαν στο 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα με Τσαντίλα. Αφιερώστε δηλαδή το επόμενο τραγούδι σε όποιον ή ό,τι σας εκνευρίζει και φύγαμε.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τετάρτης, 29 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Ευχαριστώ την Νατάσα για τα πολύ όμορφα λόγια που μου λέει. Έχω κοκκινήσει, να ξέρεις. Δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Καβάλα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και στα Τρίκαλα και στο φίλο μου τον Άρη, και φυσικά και στη Δράμα και στις Σέρες και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε εδώ με το Άκου να δεις τον 102 στο 6930 078 228. Σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο κινησούλα έχουμε στο κέντρο, γιατί θεωρώ ότι σιγά σιγά οι περισσότεροι ξεκινάνε οι άδειές τους, φεύγουμε. Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να αδειάζει ακόμα περισσότερο η πόλη. Τώρα, αναφορικά με τον καιρό μας, σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως και 2 και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου και όμοια η κατάσταση και αύριο Πέμπτη. Από την άλλη, γενικά τώρα βλέπω και τα μηνύματα που μου στέλνετε, γι' αυτό ενισχύονται οι βοριάδες, διαβάζω. Η Υδράργυρος φλερτάρει με τους 39 βαθμούς Κελσίου γενικότερα σήμερα. Το κακό είναι ότι αναμένονται ισχυροί βόρειοι άνεμοι να φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, αποτελώντας δυστυχώς το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Και σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡ, την Αναστασία Τυράσκη, το ενισχυμένο αυτό μελτέμι θα συμβάλλει στη διατήρηση ναι μεν χαμηλότερων θερμοκρασιών στα ανατολικά και στη δυτική Ελλάδα, αλλά η ισχυρή άνεμη, και αυτό, γι' αυτό λέω δυστυχώς, αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, με τις αρχές να προειδοποιούν όλη την εβδομάδα, έτσι, για αυξημένη προσοχή μέχρι δηλαδή και το τέλος της εβδομάδας. Στην πόλη μας μέχρι και το Σαββατοκύριακο βλέπω θα είναι έθριος ο καιρός, με θερμοκρασίες όπως σας ανέφερα 24 με 33 βαθμούς Κελσίου. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου, το Βασίλη από την Καβάλα. Από χθες του το χρωστάω, αγαπημένη Donna Summer, και όχι μόνο. I feel love, και εμείς έτσι αισθανόμαστε εδώ, πολύ αγάπη, και μας αρέσει πάρα πολύ που μας στέλνετε μηνύματα και είσαστε κι εσείς εδώ μαζί μας αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα, ναι μεν δύσκολο, αλλά καλοκαιρινό απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου στο Άκου να δεις στον 102.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Από τα αγαπημένα τραγούδια αυτής της εκπομπής και όχι μόνο, Fleetwood Mac, Big Big Love, εδώ είμαστε άκου να δεις, ήταν 102 της R3 απόγευμα Τετάρτης, 29 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Αριστίδη που μας ακούει στα Τρίκαλα. Να τον ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για αυτή την υπέροχη φωτογραφία που μου έστειλε από την οδό Υψηλάντου. Το καλλιτεχνικό μου αρέσει που λέει «Δαιμόνιο δεν φυλακίζεται», έτσι ακριβώς. Όλο το σπίτι αυτό που μου έχει στείλει, όλη αυτή η εικόνα είναι μία ζωγραφιά. Πάρα πολύ ωραίο, υπέροχο. Θέλουμε τις δικές σας φωτογραφίες, θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να μας βοηθάτε και στην playlist, να μας ζητάτε δηλαδή τραγούδια που εσείς αγαπάτε στο 6930-078-228. Τετάρτη λοιπόν, 29 του Ιούλη, και η Πανσέληνος του Ιουλίου είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού και αναμένεται να χαρίσει ένα μοναδικό θέαμα σήμερα Τετάρτη στο νυχτερινό

ουρανό. Η λεγόμενη πανσέλινος του κόκκινου ελαφιού, ή αλλιώς Back Moon, θα φτάσει στο αποκορύφωμά της σήμερα Τετάρτη στις 3.30 τα ξημερώματα προς 5η 30 Ιουλίου. Το ολόγιωμο φεγγάρι του Ιουλίου αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα πιο αγαπημένα ουράνια φαινόμενα, καθώς συνδυάζεται με τις καλοκαιρινές νύχτες και προσφέρει ιδανικές συνθήκες για παρατήρηση από όσους θέλουν να απολαύσουν τη μαγεία του ουρανού. Στην αγγλική παράδοση, η πανσέλινος αυτή είναι γνωστή ως Back Moon, από τη λέξη Back, που σημαίνει αρσενικό ελάφι, ενώ συχνά αναφέρεται και ως Red Deer Full Moon. Παράλληλα, όσοι κοιτάξουν το φεγγάρι κατά την Ανατολή, μπορεί να έχουν την εντύπωση ότι είναι και πιο μεγάλο και πιο εντυπωσιακό. Αυτό όμως σου λέει το φαινόμενο είναι η ψευδαίσθηση της Σελήνης. Είναι ένα οπτικό φαινόμενο που οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τα μεγέθη όταν το φεγγάρι βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα και πλαισιώνεται είτε από κτίρια είτε από φυσικά τοπία. Θέλουμε τις φωτογραφίες σας και φυσικά τοπία και κτίρια και θάλασσες και ό,τι και βουνά και ό,τι αγαπάτε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Δεν έχουμε κίνηση, λίγο εκεί είναι κόκκινα, βλέπω γύρω από τα δικαστήρια, συγκεκριμένα στη Δωδεκανήσου. Και στην Ερμού λίγο, κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Με Doors θα συνεχίσω, διότι σαν σήμερα το 1967, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Doors και το τραγούδι Light My Fire. Σαν single είχε κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 1967, είναι μέρος του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο The Doors, και αυτό το τραγούδι παραμένει κατσικωμένο στην κορυφή για 3 εβδομάδες.

και η Led Zeppelin στην παρέα μας για τη φίλη μου τη Σοφία που ξέρω ότι είναι Led Zeppelinού, διότι σαν σήμερα το 1973 η Led Zeppelin, μια σύντομη ιστορία, έπεσαν θύματα ληστείας όταν 203.000 δολάρια έκαναν φτερά από το ξενοδοχείο The Drake Hotel όπου εκεί διέμεναν στη Νέα Υόρκη. Τα χρήματα μάλιστα που εκλάπησαν ήταν οι σπράξεις από τις συναυλίες που είχαν δώσει στο Madison Square Garden. Συνελήφθη ο μάνατζέρ τους τότε, ο Richard Cole, ανακρίθηκε αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Εδώ είμαστε άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τετάρτης 29 του Ιούλη και ενδέχεται πολλοί από εσάς το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται και μπαίνει και ο Αύγουστος να ξεκινήσει η άδειά σας. Οπότε για να γίνουμε και λίγο χρήσιμοι, να σας πούμε ότι θα κλείσει αυτό το Σαββατοκύριακο ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 5 το πρωί της Κυριακής στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω της κατασκευής του flyover. Συγκεκριμένα, θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής στην περιοχή του ανισόποδου κόμβου ΕΚΑΠΑ 11 στην Πηλαία για την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης των μεταλλικών ικριωμάτων στις δύο νέες γέφυρες Πηλαίας Πανοράματος. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη. Αυτή τη στιγμή, αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, έχουμε λίγο αυξημένη στην Ίωνος Δραγόμου και στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Είπαμε, εσείς είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερς, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228 και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Cass Elliot, μπορεί το όνομά της το 1974, είχε γεννηθεί το 1941. Το όνομά της μπορεί να μην σας λέει κάτι, αλλά σίγουρα θυμάστε το συγκρότημα των Mamas and Papas. Η φωνή της ακούγεται σε μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως το California Dreaming, Monday Monday και άλλα, αλλά φυσικά μεγάλη της επιτυχία ήταν και η επανεκτέλεση του δημοφιλούς τραγουδιού Dream a Little Dream of Me. Το όνομά της γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998. Εμείς το πειράξαμε λίγο, ελπίζουμε να σας αρέσει. For a walk on a winter's day.

While my guitar gently weeps, όντως είναι σαν να κλαίει η κιθάρα στο συγκεκριμένο τραγούδι, Beatles, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα ότι σήμερα Τετάρτη 29 του Ιούλη εξακολουθεί να είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Σας θέλουμε όλους εδώ, ακούσαμε Beatles, διότι σαν σήμερα το 1965 η δεύτερη ταινία και πρώτη έγχρωμη του συγκροτήματος των Σκαθαριών με τίτλο Help κάνει πρεμιέρα στο Παβιλιόν Theatre του Λονδίνου και το soundtrack της ταινίας θα κυκλοφορήσει σαν άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο τον Αύγουστο. Να καλησπερίσω στην παρέα τον φίλο μου τον Θόδωρο, τον Λευτερούδη, τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια. Καλησπέρα λέει στην όμορφη και δροσερή παρέα, στην καλύτερη μουσική παραγωγή. Χαιρετίσματα, φιλιά σε όλους, εννοείται ιδιαίτερα τους τεχνικούς και φυσικά το τραγούδι που μου ζήτησες θα παίξει εντός λίγων λεπτών. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε την άβρα σας, τη συμμετοχή σας. Σήμερα Τετάρτη 29 του Ιούλη, τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Και σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχει σήμερα πανσέλινο. Προς το παρόν δεν είναι ωραία. Ελπίζω αργότερα να είναι καλύτερα τα πράγματα, που δεν είναι σήμερα καλά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή έχει πανσέλινο ή του ελαφιού, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, σήμερα 29 του Ιούλη, για τους ξενύχτιδες, εκεί στις 3.30 θα είναι το αποκορύφωμα. Μου ζήτησε ο φίλος μου ο Θόδωρος στο Bad Moon Rising, εννοείται εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Οπότε θα κλείσουμε την πρώτη εκπομπή που κύλησε, την πρώτη ώρα της εκπομπής που κύλησε ω ανεράκι και με Bad Moon Rising, αλλά θα ακούσουμε και λίγο Cream, διότι σαν σήμερα το 1966 η πρώτη εμφάνιση των Eric Clapton, Jack Bruce και Ginger Baker ως συγκρότημα των Cream πραγματοποιείται εκεί στο κλαμπ στο The Twisted Wheel στο Manchester στην Αγγλία. Οπότε Bad Moon Rising και Cream και πηγαίνουμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δύο νεκροί πυροσβέστες στην πόλη μέτωποι μάχη με τις φλόγες στη φωτιά του Ρεθύμνου στην Κρία Βρύση. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ένας ήταν πυροσβέστης 5 ετούς θητείας και ο άλλος εποχικός πυροσβέστης από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Εγκλωβίστηκα με το ημιφορτηγό υδροφόρα της πυροσβεστικής στην περιοχή Σαχτούρια στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν από τους πυκνούς καπνούς. Έχει γίνει ήδη απομάκρυνση των σωρών από το σημείο. Περισσότερα στοιχεία για το τραγικό συμβάν θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν 25χρονο και έναν 58χρονο πυροσβέστη. Βαθιά θλίψη για τους νεκρούς πυροσβέστες, έχασαν τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, ανήρτησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο μεταξύ, στην ανακοίνωσή της, η πυροσβεστική αναφέρει: «Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλειπώνων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους», κλείνει η ανακοίνωση. Κατά τη μάχη της κατάσβεσης όμως τραυματίστηκαν και δύο κάτοικοι της κοινότητας Κρίας Βρύσης. Αυτή την ώρα η φωτιά πλησιάζει τα σπίτια ενώ εκενώθηκαν ήδη 6 περιοχές στο νότιο Ρέθυμνο. Η φωτιά στο Ρέθυμνο μένεται ανεξέλεγκτη χωρίς την υποστήριξη από ένα αέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, στα όρια του οποίου μένεται η φωτιά. Σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Παύλου Ρεθύμνου προς παροχή συνδρομής εφόσον απαιτηθεί λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή της Κρίας Βρύσης. Επιπλέον στην περιοχή μεταβαίνει ένα ναυαγοσωστικό σκάφος. Μήνυμα του 112 εστάλει όμως και στους κατοίκους της περιοχής Πλωμάρη στη Μυτιλίνη για τη δασική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει. Το μήνυμα κατευθύνει τους παραλήπτες να μετακινηθούν προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο. Αναζωπήρωση επιμέρους εστίας στη φωτιά της Πάρου λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Φωτιά σε εξέλιξη αυτή την ώρα και στον Αγερανό Λακωνίας σε χαμηλή βλάστηση. Από αμέλεια εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στον Αετό Μεσσηνίας, ενώ συνελήφθη ο χειριστής γεωργικού ελκυστήρα. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του Μπάρμιντον, στο Πάρκο Γουδί προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βόρειο Αιγαίου και πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στο μεταξύ, έρευνες είναι σε εξέλιξη υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή Σκάλας Ερέσου με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για τον εντοπισμό πιθανών αγνοούμενου χειριστή ιστιοσανίδας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με πολύ καλή όμως προετοιμασία, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά την κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκωσία. Ο Αντώνιο Γκουτέρες, κατά τη διήμερη επίσκεψή του, επιχείρησε να βολιδοσκοπήσει τα περιθώρια που υπάρχουν για επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Καριστιανού ο Θανάσης Αυγερίνος, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την επικοινωνιακή διαχείριση, αφήνοντας εχμές για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. Σαφέστατο το μήνυμα ότι όποιος επιχειρεί να επιβάλλει το φόβο με τη βία θα συλλαμβάνεται, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη όπου βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με αφορμή το φωνικό χτύπημα με καζάκια στο σπίτι της πρώην πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Έρχεται στήριξη αγροτών με κρατικές ενισχύσεις de minimis ύψους 24,6 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά παραγωγούς ρυζιού σε όλη τη χώρα που επλήγησαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες το 2025, όσους αγρότες επλήγησαν από παγετό το 2021 σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και όσους επλήγησαν από τη λειψιδρία στην περιοχή Ιωαννίνων το 2025. Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος Αιγύπτιος για την επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου. Κατά την απολογία του, ο 30χρονος υποστήριξε ότι δέχθηκε εντολή από ισοβήτη κρατούμενο να παραλάβει τη χειροβομβίδα και να την τοποθετήσει στο συγκεκριμένο στόχο έναντι αμοιβής. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνή, στο Σισμανόγλιο, ελαφρά τραυματισμένοι νοσηλεύονται ένας αστυνομικός και ένας νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε όταν το δίκυκλο παρέσυρε τον ένστολο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος αργότερα διαπιστώθηκε πως δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, αγνόησε το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον αστυνομικό. Ο 19χρονος συνελήφθη για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σωματική βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Τις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας της Σύρου αναζητούν οι αρχές, με το ζευγάρι να επιμένει στην απολογία του στην εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας ανακριτική εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του 41 ετών κατηγορούμενου, ο οποίος προς το παρόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Σε μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία, ανικήσωρος, που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου και οι αρχές ψάχνουν να βρουν που είχε καταλύσει, καθώς και αν συνοδευόταν από κάποιον ή κάποια. Νέες αναταραξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας προκαλεί η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων σε ανωδική πορεία και εντείνοντας τις ανησυχίες για την επάρκεια του εφοδιασμού. Η Ρωσίδα δημοσιογράφος Ντάρια Σιπατσιόβα καταδικάστηκε με την κατηγορία της προδοσίας από δικαστήριο της Μόσχας σε 12 χρόνια φυλάκισης σε σοφρονιστική αποικία. Η δίκη έγινε και κλεισμένων των θυρών, ενώ επίσημα δεν δημοσιοποιήθηκαν λεπτομέρειες για την υπόθεση. Το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο άλλα μέσα ενημέρωσης, μετέδωσε πως οι κατηγορίες σχετίζονται με μια αφαιρόμενη μεταφορά χρημάτων στην Ουκρανία. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική ένταση έως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Δαδίνη.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, έρχεται στο Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Το εισιτήριο είναι στα 20 ευρώ και με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση ξεδιπλώνει τη ζωή και την πορεία του Νίκου Ξυλούρη από τα παιδικά του χρόνια στα Ανώγεια, στη σκιά της κατοχής, έως τις ημέρες του Θριάμβου στις αθηναϊκές μπουάτες δεκαετίας του 70 και την πρόωρη αναχώρησή του από τη ζωή σε ηλικία μόλις 44 ετών. Η παράσταση είναι βασισμένη σε πολυετή έρευνα και αρχιακό υλικό. Επιχειρεί να συστήσει τον Νίκο Ξυλούρη όχι μόνο ως μια φωνή σύμβολο, αλλά και στο το εσωτερικό του σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός ολόκληρου λαού. Αναβιώνουν προσωπικότητες σταθμοί της ελληνικής καλλιτεχνικής ζωής, ενώ ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στη σχέση του Νίκου Ξυλούρη με τον Σταύρο Ξαρχάκο, ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, ηχητικά ντοκουμέντα, αφήγηση συνθέτουν μια βιωματική εμπειρία που ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση. Τα εμβληματικά τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη ακούγονται σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα επιμελείται μουσικά ο Ροζ Ντέιλι. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, στο Θέατρο Δάσους και τα εισιτήρια όπως προανέφερα στα 20 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Νικόλας Κακαρίκος, οποία έκπληξη στην τεχνική υποστήριξη, έτσι ξαφνικά έρχεσαι. Και μ' αρέσει που έρχεσαι, έτσι να τα λέμε αυτά. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Λίγο κινησούλα έχουμε στο κέντρο της πόλης, στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μητροπόλεως. 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Και πάμε. I've got the power.

Εντάξει, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε, λέει, στο αυτοκίνητο με τα παιδιά μου και με λένε παλαιολιθικό γιατί χορεύω. Και τα τραγούδια αρχαία, πες κάτι, φιλιά, δεν είναι αρχαία αυτά τα τραγούδια. Εντάξει, δεν είναι, είναι από το 2000 τουλάχιστον αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, Deja Vu, I Can't Stop. Νομίζω είναι μετά το 2000, όχι νομίζω, είμαι σχεδόν σίγουρη. Θα μου πεις, από το 2000 μέχρι τώρα έχουν περάσει 26 χρόνια και εμείς νομίζουμε ότι το 2000 ήταν σαν χθες, να πούμε και την αλήθεια, αλλά δεν είναι και αρχαία. Παιδιά, μιλάτε έτσι στον μπαμπά, δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο, στο Φίλιρο. Με συγχωρείς που έκλεισα γρήγορα το τηλέφωνο, διότι έπρεπε να βγω στον αέρα. Είναι, είπαμε, μία δύσκολη Τετάρτη σήμερα. Διότι σας τα λέγαμε και νωρίτερα, τα ακούσατε και από τις ειδήσεις. Το μυαλό όλων μας είναι σε αυτούς τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Δεν θα πω περισσότερα, δεν θέλω να πω και περισσότερα, να πω την αλήθεια. Είμαστε όλοι πάρα πολύ στεναχωρημένοι όλη μέρα με αυτό. Συνεχίζω με τα θέματα της εκπομπής. Μου έλεγε νωρίτερα ο Νίκος ο Κακαρίκος ότι ήθελε να πάει να δει την Οδύσσια. Και δεν έχεις πάει να τη δεις. Και σου λέω να πας να τη δεις. Δεν θα κάνω spoiler. Δεν θα κάνω spoiler. Θα σου πω απλά να τη δεις. Όχι σε θερινό σινεμά, παρόλα αυτά. Θα τη δεις σε κανονικό σινεμά με μεγάλη οθόνη. Λοιπόν, η Οδύσσια πάει για ρεκόρ υποψηφιοτήτων στα βραβεία Όσκαρ. Μετά τη θριαμβευτική της πορεία στο παγκόσμιο box office, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται έτοιμη να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη κούρσα των βραβείων Όσκαρ. Δηλαδή, ο Ματ Ντέιμον που παίζει τον Οδυσσέα είναι φαβορή για το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Επίσης, υπάρχουν πολλά ισχυρά φαβορή στις τεχνικές κατηγορίες, μοντάζ, ήχος κτλ. Στα κοστούμια, στα σκηνικά, μπορεί να φτάσει, σου λέει, και τις 15 υποψηφιότητες. Με υποψηφιότητες για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, διασκευασμένο σενάριο, καθώς και με τουλάχιστον 3 υποψηφιότητες στις κατηγορίες ερμηνείας, η Οδύσσια θα μπορούσε να φτάσει συνολικά τις 15 υποψηφιότητες και αν προσθεθεί, σου λέει, ακόμα μια ερμηνευτική υποψηφιότητα, η ταινία αυτή θα μπορούσε να ισοφαρίσει το ρεκόρ των 16 υποψηφιότητων που κατέχει το Σίνερς. Ακόμα και η πιο συντηρητική εκτίμηση πάντως θέλει αυτή τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που μεταξύ μας επικρατεί μια φρενίτιδα, να συγκεντρώνει τουλάχιστον 13 υποψηφιότητες, ισοφαρίζοντας και την επίδοση του Όπενχάιμερ. Όσοι δεν έχετε πάει να τη δείτε τη συγκεκριμένη ταινία, εγώ θα σας πω απλά να πάτε. Και το αφήνω εδώ. Λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε, 24 Ιούλη, το νέο άλμπουμ της Charlie XCX, το Music Fashion Film, το οποίο, σου λέει, είναι ένα άλμπουμ τελείως διαφορετικό. Το Brat ήταν αυτό που την έκανε γνωστή τη σπάση. Αλλά αυτό, σου λέει, είναι το αντι-Brat άλμπουμ που θέλει να δείξει συγκεκριμένη Charlie τις πολλαπλές ιδιότητες που έχει ως άνθρωπος και ως τραγουδίστρια, ως μουσικός, ως ηθοποιός, ως σκηνοθέτηδα, ως fashion icon. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε πολλά πράγματα. Δεν είμαστε ένα, είμαστε πολυσχηδείς προσωπικότητες. Θέλω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Δεν σου αφιερώνω ακόμα τραγούδι, Σταύρο. Θέλω να βρω κάτι έτσι για σένα ειδικά και θα σου το αφιερώσω σε λίγο.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Άκου να δεις, 102.3, απόγευμα Τετάρτης 29 του Ιούλη. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για να περάσετε πολύ ωραία σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και θεατρικές προτάσεις και μουσικές. Άι Λαό στο Θέατρο Γης. Η παράσταση, μιας και μιλούσαμε νωρίτερα και για την Οδύσσεια του Νόλαν, η παράσταση ξεκινά λίγες ώρες μετά την πτώση της Τρίας. Ο πόλεμος έχει τελειώσει, η πόλη έχει καταστραφεί ολοσχερός και οι γυναίκες της Τρίας βρίσκονται αντιμέτωπες με την απώλεια, την εχμαλωσία και την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Μέσα από τις Τροάδες, η ιστορία του αφανισμού μιας πόλης συναντά το σύγχρονο απόϊχο της ιστορίας. Ο Άι Λαός συνομιλεί με αυτό το υλικό μουσικό αντίστοιχμα, μια φήγηση για έναν λαό που βιώνει την ήττα, την απώλεια και τη μνήμη που δεν πάβει να επανέρχεται. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, στο Θέατρο Γης, στις 9 και 4 και τα εισιτήρια ξεκινούν από 15 ευρώ. Ο Σώσον εαυτό ο Θήτο, εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου. Ο γοητευτικός θειασάρχης, ο Ντόν Τζενάρο και ο θείασός του καταφθάνουν σε ένα τουριστικό προορισμό για περιοδία, φέρνοντας μαζί πρόβες, φασαρίες, μικροπαρεξηγήσεις, μία αναστάτωση που διαταράσει την ήσυχη καθημερινότητα του τόπου. Το έργο είναι μία ζωντανή ιστορία, γεμάτη ρυθμό, που καθρεπτίζει από τη μία τη μυθοπλασία μέσα στην πραγματικότητα και το αντίστροφο και τιμάει τους ανθρώπους του θεάτρου, αναδεικνύοντας την τρυφερότητα και την αντοχή τους. Πρόκειται για κάτι περισσότερο από μία απλή κωμωδία. Είναι ένας φόρος τιμής, αν θυμάστε, στα μπουλούκια, σε εκείνους δηλαδή τους περιπλανόμενους ηθοποιούς που κουβαλούσαν το θέατρο σε κάθε γωνία. Ήδη είναι αυτή η παράσταση στην πόλη μας, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ξεκίνησε μέχρι και σήμερα Τετάρτη στις 9 η ώρα το βράδυ εδώ στο Θέατρο Κήπου και τα εισιτήρια ξεκινούν από 18 ευρώ. Ήδη σας αναφέραμε και μια μουσική πρόταση, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, καλοκαιρινή περιόδια και σήμερα κάνει έτσι ένα διάλειμμα εδώ στην πόλη μας με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ερμηνευτή, σήμερα στο Θέατρο Δάσους στις 9 και 4 το βράδυ και τα εισιτήρια από 20 ευρώ. Πάμε να συνεχίσουμε. Αυτό είναι και επίσης μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του και αυτό είναι μετά το 2000, να τα λέμε αυτά, όπως και το Deja Vu, το I Can't Stop είναι μετά το 2000, δεν είμαστε τόσο αρχαίοι παιδιά που μας ακούτε. Λοιπόν, Gossip, Heavy Gross, τραγουδάρα και έρχεται και η Sia, αλλά ούτε αυτό το τραγούδι στο αφιερώνω, Σταύρο. Θα σου πω ποιο θα σου αφιερώσω.

Σία και σαν τελείαρ, ή αλλιώς σιγά τον Βολιέλεο, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, υπέροχο τραγούδι. Και αυτό μετά το 2000. Σε είπαμε, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής παίζουμε και πιο συγχρονάσματα για να σας δείξουμε ότι είμαστε και μοντέρνοι, όχι αρχαίοι που μας λένε μερικοί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Τετάρτης 29 του Ιούλη. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 28 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και όπως σας λέγαμε από την αρχή της εκπομπής, έτσι θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο εδώ στην πόλη μας. Επίσης, σας λέγαμε ότι σήμερα, να ξέρετε, έχουμε και την Πανσέλινο, το ελάφι, την Πανσέλινο του ελαφιού. Τετάρτη 29 του Ιούλη και θα είναι στο αποκορύφωμά της 3,5 ώρα λέει το βράδυ προς Πέμπτη αν ξενυχτήσετε σήμερα. Λοιπόν, Ίγκη και εν στιγμή αγαπημένη μου Σταύρο που μας ακούσε εκεί στο Φίληρο, να σου κάνω μια μεγάλη έτσι αφιέρωση μέσα από την καρδιά μου, γιατί μου άρεσε πολύ και η συζήτηση που είχαμε στο τηλέφωνο παρότι σύντομη. Θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα, είναι από τον Μάικλ τον Κιγουανούκα, είναι το Love and Hate, διότι σε αυτή τη ζωή υπάρχει η αγάπη, υπάρχει το μίσος, υπάρχει το καλό, υπάρχει το κακό. Και ξέρετε, συνήθως ο κόσμος, οι περισσότεροι τέλος πάντων, θέλγονται και έλκονται από τα άσχημα. Εμείς επίσημα όλων αυτών προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στα όμορφα. Και γι' αυτό θα σας στέλνουμε καθημερινά εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3, διότι θεωρούμε ότι μέσω της μουσικής, μέσω του δικού μας έτσι οπτικού πεδίου της ζωής, ότι προσπαθούμε δηλαδή να δούμε τα ευχάριστα όσο μπορούμε, τα καθημερινά, τα απλά. Αυτό το ότι μιλάμε στο τηλέφωνο, το ότι μοιραζόμαστε μια σκέψη, το ότι μοιραζόμαστε τις μουσικές μας, το ότι μοιραζόμαστε το τι θα κάνουμε τώρα στις διακοπές, ακόμα και μία βόλτα στην παραλία ή ένα όμορφο φαγητό ή ένα ωραίο ποτό, νομίζω ότι αξίζει καθημερινά σε αυτή τη ζωή, οπότε επικεντρωνόμαστε στα όμορφα. Παρότι είπαμε ότι ο κόσμος έλκεται από τα άσχημα περισσότερο και επειδή όλοι είμαστε πολύ φορτισμένοι και φορτωμένοι και ιδιαίτερα όταν τελειώνει και ο μήνας έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις και φυσικά τα ξέρετε τώρα τα οικονομικά, εμείς να είμαστε καλά και όλα τα άλλα θα γίνουν. Λοιπόν, υπέροχο τραγούδι για το φίλο μου το Σταύρο, ελπίζω να σου αρέσει. Love and Hate για τη συνέχεια.

Το τραγούδι που μου ζήτησες θα το παίξω αύριο, διότι δεν προλαβαίνω σήμερα. Αλλά εννοείται το έχω σημειώσει και εννοείται ότι θα το μεταδώσω. Λοιπόν, σήμερα δυστυχώς μεταξύ άλλων διαβάζω ότι ο Γάλλος DJ Καβίνσκι βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι. Πένθος σκέπασε τη γαλλική και διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή μετά την ανακοίνωση του θανάτου του DJ και παραγωγού Καβίνσκι. Ο Βενσάν Μπελογκρέν, έτσι ήταν το κανονικό του όνομα κατά κόσμον, ήταν Γάλλος μουσικός, παραγωγός, DJ. Έφυγε ξαφνικά σε ηλικία μόλις 50 ετών από τη ζωή. Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του την Τρίτη που μας πέρασε και οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Καβίνσκι γνώρισε διεθνή αναγνώριση με το Night Call, το οποίο κυκλοφόρησε το 2010, και η παρουσία του στο soundtrack αυτής της ταινίας Drive το 2011 το ανέδειξε σε εμβληματικό κομμάτι της synthwave μουσικής. Στην ταινία, γιατί την έχω δει και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η μουσική, όχι μόνο στη συγκεκριμένη ταινία, γενικότερα η μουσική στις ταινίες. Στην ταινία λοιπόν πρωταγωνιστούσε ο Ryan Gosling, ενώ το τραγούδι απέκτησε παγκόσμια πήχηση και καθιέρωσε τον Γάλλο δημιουργό. Ο Καβίνσκι επίσης συμμετείχε στο μουσικό πρόγραμμα της τελετής λήξης, αν θυμάστε, των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, αφήνοντας έτσι έντονο το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα. Υπέροχο και το τραγούδι από την ταινία Drive, το Night Call, και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Νίκο τον Κακαρίκο, αλλά και τη Ζωή του Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, δεν έχουμε κίνηση, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, είπαμε, έχει και πανσέλινο σήμερα. Άμα θέλετε να ξενυχτήσετε να τη δείτε, αλλά ούτως ή άλλως και να μην ξενυχτήσετε θα τη δείτε σίγουρα. Λοιπόν, Τόνιος Φλέρης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Για Hit It, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ κρίμα για τον Καβίνσκι και όχι μόνο σήμερα. Είπαμε, ήταν μια δύσκολη μέρα και χαιρόμαστε πολύ που σας είχαμε όλους εδώ κοντά στην παρέα του Άκου να δεις τον 102. Να προσέχετε, υγεία, τύχη και χαρά εύχομαι πάντα και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία στην Κρήτη. Νεκροί είναι οι δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και ένα πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις Φλόγες. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα. Δύο πυροσβέστες έχασαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά στο Ρέθυμνο μένεται ανεξέλεγκτη, καθώς το πύρινο μέτωπο φτάνει τα 15 χιλιόμετρα, ενώ έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Κρύα Βρύση, Σακτούρια και Μέλαμπες με εντολές από το 112. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, επιχειρούν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Όπως είπε στο Earth News ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, δεν επιχειρούν εν αέρια μέσα λόγω των αναταράξεων που προκαλούνται από τις ρηπές των ανέμων που αλλάζουν διαρκώς κατευθύνσεις. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με τις ρηπές να φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου. Εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα 112 που καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση προς Άγιο Ισίδωρο. Επιτόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του Δήμου Λέσβου για να συνδράμουν στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Κουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί ακόμη προθεσμία. Ξεκαθάρισε ότι έλαβε το πράσινο φως και ότι ζήτησε και έλαβε από τους δύο ηγέτες διαβεβαιώσεις ότι θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Πρόσθεσε ότι ξεκινούν αμέσως εργασίες με την προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουτέρες και τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, ο οποίος μάλιστα αναμένεται αύριο το βράδυ στη Λευκωσία και θα έχει συνάντηση με τον κύριο Χριστοδουλίδη την Παρασκευή. Αναζωοπήρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να δώσει σκληρή απάντηση μετά την αναχέτηση από αμερικανικές δυνάμεις της ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, μία εβδομάδα αφού ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινούνται εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου στα 86,72 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 84,24 το ελαφρό αργό. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό το ακριτικό Αγαθονήσι. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις οι οποίες γίνονται για να δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι το κύριο και το σημαντικότερο μέλημά του είναι πώς θα μείνει το κόσμο στο νησί και κυρίως πώς θα μείνουν οι οικογένειες με παιδιά στο νησί. Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Χριστιανού ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την επικοινωνιακή διαχείριση, αφήνοντας εχμές για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. Τις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο αναζητούν οι αρχές, με το ζευγάρι να επιμένει στην απολογία του για την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας ανακριτήκε η εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του 41 ετών κατηγορούμενου, ο οποίος προς το παρόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Σε μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία, ανήκει η σωρός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου και οι αρχές ψάχνουν να βρουν που είχε μείνει, καθώς και αν συνοδευόταν από κάποιον ή κάποια. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah!

Ελάχιστοι ήταν αυτοί που σεβάστηκαν τον ιτημένο. Κακά τα ψέματα, τα ποτάμια αίματος δεν σταματούσαν όταν έλυγε μια μάχη. Αιώνες και αιώνες ο άνθρωπος αποδείκνει ότι όντως είναι ικανός για το καλύτερο αλλά και το χειρότερο. Ας μην ξεχνιόμαστε, ανθρώπου χέρι έκτισε τον Παρθενώνα, ανθρώπου χέρι έκτισε και το Auschwitz. Κάποιος θα έλεγε, υπάρχουν και συμβάσεις, ξέρεις, από το 1864 που ρυθμίζουν το καθεστώς των αμάχων και εχμαλώτων εμπόλεμων ζωνών. Ήταν η λεγόμενη πρώτη συνθήκη της Γενέβης που είχε κάτω από το μαξιλάρι της το συγκλονιστικό ημερολόγιο του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, Ερίκου Ντινάν, αναμνήσεις εξολφερίνο, στο οποίο περιέγραφε τις φρικαλαιότητες των πεδίων των μαχών. 140 χρόνια πέρασαν από τότε, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε πίσω από τις κουρτίνες. Όσο σκληρό και αν ακούγεται, στην Νικαράγουα υπάρχουν ακόμη γυναίκες με ραμμένες σκυλιές, από τις οποίες τους έβγαζαν τα παιδιά με φαλτσέτες και χωρίς αναισθητικό η ακροδεξή κόντρας με τη βοήθεια Αμερικανών πρακτόρων της CIA, με στόχο να κάψουν το ηθικό των επαναστατών Σαντινίστας. Ποιες συμβάσεις! Η ηθική δεν είναι σε θέμα σύμβασης. Και όλα αυτά τα δικαστήρια, όπως της Χάγης, υπάρχουν μόνο και μόνο για να δικάζουν κατά το δοκούν και να υπηρετούν την πάντα νέα τάξη των πραγμάτων. Ο σεβασμός στον αντίπαλο είναι υπόθεση αριστοκρατίας της ψυχής. Οι χριστιανοί δεν άφησαν κανέναν ζωντανό όταν κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ, αλλά ο Σαλαδίν δεν πήρε ποτέ εκδίκηση όταν την ανακατέλαβε για λογαριασμό του Ισλάμ. Τους άφησε να φύγουν όλοι ολοζώντανοι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Απόστολος Κοσμόγλου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. «Vos crezen yaden» ο ύμνος με τον οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, από την γειτονική Βουλγαρία, μια θαυμάσια, θέλω να πιστεύω, σύνθεση του Ιωάννη Κουκουζέλη, του σπουδαίου αυτού μελοποιού της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο οποίος έζησε τον 13ο και 14ο αιώνα, γνωστός και ως Αγγελόφωνος ή Καλικέλαδος. Θεωρείται ο δεύτερος μεγαλύτερος μελοποιός μετά τον Ιωάννη Δαμασκηνό και συχνά χαρακτηρίζεται ως μαΐστορ της μουσικής. Ο Ιωάννης Κουκουζέλης, ο οποίος αγιοποιήθηκε, γεννημένος στο Δυράχιο, έζησε στη γειτονική Βουλγαρία, δημιούργησε εκεί, κάποια στιγμή μετέβη και στην πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους, τότε την Κωνσταντινούπολη, που πραγματικά έλαμψε με τις δημιουργίες του. Οι απαρχές των σχέσεων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και του Βουλγαρικού κράτους εντοπίζονται τον 7ο αιώνα. Έκτοτε, μία σειρά συγκρούσεων και διπλωματικών σχέσεων έλαβαν χώρα με σκοπό την κυριαρχία στα Βαλκάνια. Τον 10ο αιώνα, μετά την περίοδο της ακμής του Βουλγαρικού κράτους επί Τσάρου Σιμεών, η Αυτοκρατορία με τους στρατηγούς αυτοκράτορες Νικηφόρο Φωκά και Ιωάννη Τσιμισκή, κατάφερε να υποτάξει τους Βούλγαρους μετά την ταυτόχρονη επίθεση των Βυζαντινών και των Ρώσ και την ήττα των Βουλγαρικών δυνάμεων από τις δυνάμεις του Τσιμισκή. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρισκόταν πλέον σε μια ραγδαία φάση ακμής. Με το θάνατο του Τσιμισκή το 976, στο θρόνο ανεβαίνει ένας εκ των σημαντικότερων ηγετών του Μεσαίωνα, ο Βασίλειος ο Δεύτερος. Ο χαμηλού επίπεδου μορφωτικά Βασίλειος βρέθηκε από την αρχή της παντοκρατορίας του αντιμέτωπος με ένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς δύο μέλη της πλούσιας στρατιωτικής αριστοκρατίας της Μικράς Ασίας, ο Βάρδας Σκληρός, παλαιότερα στενός συνεργάτης του Τσιμισκή, και ο Βάρδας Φωκάς, διέθεσαν αρκετούς πόρους με στόχο να προβούν σε ανοιχτές εξεγέρσεις εναντίον της κεντρικής εξουσίας της Κωνσταντινούπολης. Το κύριο κίνητρο των δύο αδρών, οι οποίοι ήταν έμπειροι αλλά αλληλοσυγκρουόμενοι στρατηγοί, ήταν να αναρχηθούν στον αυτοκρατορικό θρόνο και να εκμηδενήσουν το ρόλο και την επιρροή του Βασίλειου του Δεύτερου. Από την πλευρά του Βασίλειος, δείχνοντας την τάση για σκληρότητα που θα γίνει και το σήμα κατά το εθέν του, ανέλαβε να τους αντιμετωπίσει ο ίδιος και κατέστειλε τις εξεγέρσεις τόσο του Σκληρού το 979 όσο και του Φωκά 10 χρόνια αργότερα. Πρώτο μέλημά του να ισχυροποιήσει τα σύνορα της αυτοκρατορίας στη Συρία, ώστε απερίσπαστος πλέον να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο εχθρό του Βυζαντίου, τους Βούλγαρους, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι τις εμφύλιες διαμάχες, έδωσαν σκληρό αγώνα προκειμένου να οργανωθούν καλά, να εξεγερθούν και να ανασυνταχθούν εκ νέου ως ισχυρή οντότητα της Βαλκανικής Χερσονήσου. Απέναντι στον Βασίλειο, ο μεγάλος Σαμουήλ, ο οποίος ήταν ο φόβος και ο τρόμος της Βαλκανικής.

Η καθοριστική περίοδος του πολέμου ήταν μεταξύ 997 και 1018. Μετά την περίφημη μάχη του Σπερχιού και την ξεκάθαρη νίκη των Βυζαντινών, οι Βούλγαροι περιορίστηκαν στις ορεινές διαβάσεις των Δυτικών Βαλκανίων, διεξάγοντας ως επιτοπλίστων συστηματικές διώξεις και λαϊλασίες. Ουσιαστικά, η αναχέτησή τους από τον Νικηφόρο Ουρανό στον Σπερχιό στην Νότια Ελλάδα έδινε ανάσα στην περιοχή απέναντι στους εισβολείς, αλλά η τελευταία πράξη δεν είχε παιχτεί ακόμα. Μέχρι το 1014, ο Βασίλειος εξαπέλυε σφοδρές εισβολές με στόχο την εξασθένιση των πόρων του Βουλγαρικού κράτους. Κάποια στιγμή θα χτυπούσε εκεί που έπρεπε, στην καρδιά του αντιπάλου. Τρεις χειμώνες προετοίμαζε ο Βασίλειος τη μάχη στο Κλειδί, έχοντας ως βάση και κέντρο ανεφοδιασμού τα Σέρας, συγκέντρωνε στρατό και οπλισμό και την άνοιξη του 1014 ξεκίνησε για το σημείο της μεγάλης μάχης που έχουμε πλέον μπροστά μας, φίλες και φίλοι. Η διάταξη του στρατεύματός του είχε πάντα την ίδια μορφή, δύο ύλες υπηκού ως εμπροστοφυλακή, μία από κατάφρακτους και μία από μονόζωνους που ακολουθούσαν το κύριο σώμα. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ως δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα τον ιεροψάλτη Σεραφείμ Γεροθόδωρο στον ύμνο Άγγελος Εβώα, σε μια πάρα πολύ παλιά ενδιαφέρουσα ηχογράφηση του 1926.

Ο Βασίλειος ο Δεύτερος επεδίωκε να φτάσει στο στενό ανάμεσα σε κλειδί και κύμβαλόγκο, με απότερο στόχο την κοιλάδα του Μελένικου και της Στρούμνησας, όπου υπήρχαν τότε ακόμη αρκετές βουλγαρικές κτίσεις. Η κατάκτησή τους θα του άνοιγε τον δρόμο για τις Πρέσφες και την Αχρίδα, την καρδιά ουσιαστικά της βουλγαρικής οντότητας. Από την πλευρά του, ο ηγέτης των Βούλγαρων, Τσάρο Σαμουήλ, γνωρίζοντας ότι το στενό στο κλειδί αποτελούσε το σημείο από όπου διέβαινε κάθε φορά ο Βασίλειος, ο Σάκης εκστράτευε κατά της Ανατολικής Βουλγαρίας, αποφάσισε να συγκεντρώσει το σύνολο του στρατού του και να οχυρωθεί στο κλειδί για να δώσει την αποφασιστική μάχη. Παράλληλα, επιχείρησε με αντιπερισπασμό να διασπάσει την ενότητα των Βυζαντινών δυνάμεων, στέλνοντας έναν από τους πλέον έμπιστους στρατηγούς του, τον Δαβίδ Νεστορίτσι, με σημαντικές δυνάμεις νότια, με στόχο την κατάληψη της Θεσσαλονίκης, δεύτερης τη τάξη πόλης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Βασίλειος δεν πτωήθηκε από την κίνηση αυτή του Σαμουήλ και παρέμεινε με τον στρατό του παραταγμένο στο κλειδί. Τότε τη Θεσσαλονίκη υπερασπιζόταν ο θεοφύλακτος Βοτανιάτης σε αντικατάσταση του στρατηγού Δαβίδ Αριανίτη, που είχε σπεύσει να συνεπικουρήσει τους Βυζαντινούς και να αναλάβει την διοίκηση μοίρας του ενεργού στρατού στο κλειδί. Ο Βοτανιάτης, με τη σύμπραξη του γιού του Μιχαήλ, κατόρθωσε να αναχαιτήσει την βουλγαρική επίθεση, να συντρίψει το σώμα του Νεστορίτσι έξω από τη Θεσσαλονίκη και να τρέψει τους Βούλγαρους σε φυγή, συλλαμβάνοντας πλήθος εχμαλώτων και πολλά λάφυρα. Τελικά επέστρεψε και αυτός στο κλειδί για να συμπράξει με τον Αυτοκράτορα.

Ο Βασίλειος, φέρνοντας το κλειδί, στρατοπέδευσε σε απόσταση 2 ωρών από το στενό και έστειλε ανιχνευτές να εντοπίσουν τον εχθρό. Αν και το στενό είχε κλείσει με πρόχειρα αναχώματα από πέτρες και κορμούς, κάρα και βράχους, οι Βούλγαροι ήταν άφαντοι. Η απειλή ενέδρας φόβησε τον Βασίλειο, ο οποίος αποφάσισε να αλλάξει τη διάταξη του στρατού και να τοποθετήσει μπροστά το πεζικό και πίσω το ιππικό, θεωρώντας ότι οι άνδρες του δεν θα ανακόπτονταν από πιθανά εμπόδια σε αντίθεση με τα άλογα. Η διαταγή του αυτοκράτορα ήταν σαφής. Το στράτευμα όφιλε να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, οπλισμένο, με πλήρη εξάρτηση, έτοιμο πόλεμο ανά πάσα στιγμή. Κάπως έτσι η πρώτη νύχτα κύλησε ήρεμα. Οι Βούλγαροι δεν φαίνονταν πουθενά στις γυροβουνοκορφές. Και την επομένη ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή στο στρατό να προχωρήσει πλέον προς το στενό, ενώ ήταν σίγουρος ότι οι Βούλγαροι θα επιτίθενται όταν οι Βυζαντινοί θα πλησίαζαν τα αναχώματα. Πράγματι, μόλις η εμπροστοφυλακή του Βυζαντινού στρατού ζύγωσε τα εμπόδια, εκδηλώθηκε η πρώτη επίθεση από τους Βούλγαρους, οι οποίοι έσπρωχναν βράχους από ψηλά, ενώ παράλληλα χτυπούσαν με βέλη και πέτρες τους Βυζαντινούς. Παρά την ορμή του Βυζαντινού στρατού, και οι δύο προσπάθειές τους να περάσουν τα αναχώματα απέβησαν άκαρπες, με αποτέλεσμα πολυάριθμους νεκρούς και τραυματίες. Πάμε μουσικά, παραμένουμε σε βυζαντινό ήχο, πάμε μουσικά, φίλες και φίλοι, πολλά χρόνια πίσω, πάμε σε μια συναυλία βυζαντινών χοροδιών στο Βέλγιο, και συγκεκριμένα το 1977, σε διάφορες πόλεις. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία η περιοδία εκείνη και ταυτοχρόνως ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία που αποτυπώθηκε και σε βινήλιο. Διευθύνει ο Θρασίβουλος Στανίτσας, μια μεγάλη μορφή της βυζαντινής παράδοσης. Ακούμε το «Κεκραγάριον θου Κύριε ήχος πρώτος».

ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Απόστολος Κοσμόγλου. Ο Βασίλειος, βλέποντας πλέον τη δυσκολία του εγχειρήματος με τους τόνους των βράχων να πέφτουν πάνω στον Βυζαντινό στρατό, συνταβέλει των Βουλγάρων, διατάσσει την υποχώρηση του στρατεύματος. Επιθυμούσε την ανασύνταξη των Βυζαντινών δυνάμεων και την ενίσχυση κυρίως του ηθικού των στρατιωτών πριν από τη νέα επίθεση που σχεδίασε. Χρειαζόταν επιτακτικά τη νίκη, καθώς επρόκειτο για την πρώτη μάχη της χρονιάς εκείνης, την πρώτη μια σειράς αναγκαίων συγκρούσεων προς την επίτευξη των μεγαλεπίβολων στόχων του. Έτσι λοιπόν καταστρώνει ένα νέο σχέδιο. Την ίδια νύχτα στέλνει τον στρατηγό του θέματος της Μακεδονίας, Νικηφόρο Ξηφία, με τους άνδρες του να ανέβει στο όρος Βαλαθίστα, το οποίο ψωνόταν νοτίως του Κλειδίου, στα νότα δηλαδή του Βουλγαρικού στρατού, ώστε οι Βούλγαροι κατά την εκδήλωση της επίθεσης να βρεθούν πλέον περικυκλωμένοι. Ο στρατηγός θα ειδοποιούσε όταν το σώμα του θα είχε λάβει θέσεις μάχης με ένα τριπλό σάλπισμα. Το μεσημέρι της επομένης 29 Ιουλίου του 2014, φτάσαμε και στην ημερομηνία, φίλες και φίλοι, εκδηλώνεται η πολυποθητή επίθεση. Μόλις ακούστηκε το τριπλό σάλπισμα του στρατηγού Ξηφία, το αυτοκρατορικό Φουσάτο, σε ετοιμότητα από νωρίς, ορμά προς τα αναχώματα με ηγέτη τον ίδιο το Βασίλειο. Η μάχη ήταν σκληρή, φίλες και φίλοι. Αλλά το σχέδιο του Βασίλειου, δοκιμασμένο, αλάνθαστο θα λέγαμε. Ο βουλγαρικός στρατός καταλήφθηκε εξ απείνης και γρήγορα εγκατέλειψε τη μάχη. Περισσότεροι πετούσαν τα όπλα τους και έτρεχαν να σωθούν. Λίγοι ήταν αυτοί που πολέμησαν μέχρι τέλους. Μεταξύ αυτών και ο τσάρος, ο Σαμουήλ, με το γιο του και την προσωπική του φρουρά. Αλλά τελικά και αυτοί αναζήτησαν καταφύγιο την τελευταία στιγμή στο φρούριο Πρίλαπο, το σημερινό Περλεπέ. Ο απολογισμός της μάχης στο Κλειδί ήταν οδυνηρός. Σήμανε περί τους 15.000 εχμαλώτους Βούλγαρους αλλά και 1.000 νεκρούς για τον Βυζαντινό στρατό, καθώς και 1.500 τραυματίες, περισσότερους από όσους σε κάθε άλλη μάχη στο παρελθόν. Αμέσως μετά τη μάχη, ο Βασίλειος συγκαλεί συμβούλιο των στρατηγών. Η πρότασή τους ήταν σχεδόν ομόφωνη. Η τιμωρία που άρμοζε στους εχμαλώτους ήταν θάνατος. Και ελάχιστοι στρατηγοί ήταν εκείνοι που αντιπρότειναν να πουληθούν οι εχμάλωτοι σε σκλαβοπάζαρα.

Ο Βασίλειος παρόλα αυτά έκρινε πως ο θάνατος με όποια μορφή ήταν μια ποινή που πολύ γρήγορα θα ξεχνιόταν, ενώ το να πουληθούν σε σκλαβοπάζαρα δεν θα παραδειγμάτιζε καθόλου τους Βούλγαρους όπως ο ίδιος πίστευε. Οι γείτονες, σύμφωνα με τον Βασίλειο, ήταν σκληρός και αδυσόπιτος λαός, δεν είχαν καμφθεί από τόσες ήττες χρόνια νωρίτερα και έπρεπε να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Οι χρονικογράφοι της εποχής μαρτυρούν ότι ο Βασίλειος ταλαντεύτηκε στην απόφασή του και προβληματίστηκε εξαιρετικά. Βαρύνοντα ρόλο πάντως δεν έπαιξε η εκδίκηση για το θάνατο χιλιάδων στρατιωτών και συμπολεμιστών του, αλλά η σκέψη της δυνατότητας ανασύνταξης του Σαμουήλ που είχε διαφύγει και που ανατακτά χρονικά διαστήματα κατόρθωνε παρά τα πλήγματα να αναδιοργανώνει τις δυνάμεις του και να συνεχίζει τον πόλεμο για 30 ολόκληρα χρόνια. Φίλες και φίλοι, το μαρτύριο για τους Βούλγαρους εχμαλώτους ξεκινά στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. Και εμείς μεταφερόμαστε και πάλι στη γειτονική χώρα για να ακούσουμε έναν ύμνο τον οποίο πραγματικά έχω την αίσθηση ότι κάποιοι δεν σεβάστηκαν την ημέρα εκείνη. Μπρος στο σταυρό σου γονατίζουμε.

Θα συμφωνείτε φίλες και φίλοι ότι ήταν εξαιρετική, έτσι, η ορθόδοξη χοροδία της Σόφιας. Πολύ επιβλητική η παρουσία των μπασοβαρίτονων, που κατά κάποιο τρόπο θα έλεγε κανείς μας εισαγάγουν και στην τραγωδία που θα ακολουθήσει στο κεφάλαιο αυτό. Αλλά βέβαια πόσο όμορφα πραγματικά έδεσαν οι φωνές των υψήφωνων που ακολουθούσαν, ή μάλλον που συμπορεύονταν. Πάμε λοιπόν στην πολύ κρίσιμη στιγμή της 29ης Ιουλίου του 2014, διότι τελικά αυτό το οποίο έμεινε από τη μάχη εκείνη δεν ήταν η νίκη, ήταν αυτό που ακολούθησε τις νίκες του Βασίλειου. Το Βασίλειος ήταν πεπισμένος πλέον ότι έπρεπε να καταφέρει προσωπικό πλήγμα κατά του Βούλγαρου ηγέτη Σαμουήλ. Πλήγμα ικανό να τον καταρακώσει ψυχικά και να τον υποτάξει οριστικά. Και κάπως έτσι επέλεξε την τύφλωση των εχμαλώτων, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να καταστήσει σαφές ότι ήταν αδίστακτος σε ό,τι αφορούσε τους εχθρούς της αυτοκρατορίας και ότι δεν θα οροδούσε προουδενός προκειμένου να συντρίψει την βουλγαρική αντίσταση μέχρι τέλους. Μπροστά σε ολόκληρο το στρατό του, και αφού συνεχάρη και επιβράβευσε τους στρατιώτες του για την ανδρεία τους στη μάχη, διέταξε, όπως προείπαμε, την τύφλωση των Βούλγαρων εχμαλώτων. Οι Βυζαντινοί χώρισαν τους εχμαλώτους σε ομάδες των 100 και αναχηλίους τους οδηγούσαν σε ειδικό χώρο του στρατοπέδου, όπου αφού τους έδαιναν με πυρωμένες στη φωτιά σιδερένιες βέργες, τύφλωναν τους 99 και από τα δυο τους μάτια, ενώ τον εκατοστό μόνο από το ένα μάτι, έτσι ώστε να χρησιμεύσει μονόφθαλμος όν ως οδηγός των υπολείπων. Αμέσως μετά την τιμωρία τους, οι εχμάλωτοι αφήνονταν ελεύθεροι να επιστρέψουν στον διασωθέντα τσάρα τους. Το πλήγμα ήταν όντως τραγικό για τον Σαμουήλ, φίλες και φίλοι, ο οποίος, ήδη καταρακωμένος από το μέγεθος της συντριβής, ανέμενε τις ειδήσεις για την τύχη που θα είχαν οι εχμάλωτοι στρατιώτες του. Το βουλγαρικό φουσάτο μετρούσε περί τους 30.000 άνδρες πριν από τη μάχη. Περίπου 1.000 κατάφεραν να σωθούν μετά από αυτήν και να διαφύγουν, εκ των οποίων 12 μόνο από την προσωπική φρουρά του Σαμουήλ. Οι βουλγαρικές πηγές ιστορούν ότι η επιστροφή των εχμαλώτων προκάλεσε μέγα πένθος στην Αχρίδα, η οποία ήταν τότε η πρωτεύουσα της βουλγαρικής οντότητας. Οι χιλιάδες τυφλοί, προσπαθήστε να φανταστείτε τη σκηνή, αδυνατούσαν να πορευθούν συντεταγμένα, με αποτέλεσμα να πέφτουν, να συμπαρασύρουν τους συμπολεμιστές τους και να πορεύονται οι άνθρωποι ουρλιάζοντας, βογκώντας προς την πόλη τους. Ο Σαμουήλ δεν άντεξε το θέαμα όταν έφτασαν οι τυφλοί εχμάλωτοι και ξεψύχησε από τη συντριβή και τον ψυχικό κλονισμό. Και εδώ μπαίνει ιστορικά το εξής ερώτημα. Γιατί μια τόσο αποτρόπαια πράξη? Μα στην πολλές φορές απάνθρωπη, όπως έχει διαπιστωθεί, βυζαντινή νομοθεσία, η οποία προέβλεπε ως ποινή τόσο την τύφλωση όσο και τον ακροτηριασμό για κάθε βυζαντινό πολίτη που θα προέβαινε σε επαναστατική ενέργεια, συνωμοσία ή στάση κατά της νόμιμης βυζαντινής εξουσίας, φορέας της οποίας ήταν ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Εκεί στήριξε την αποτρόπαια πραγματικά αυτή πράξη ο Βασίλειος, ένα έγκλημα πολέμου. Συνακόλουθο ο Βασίλειος αντιμετώπισε και
και τιμώρησε τους Βούλγαρους εχμαλώτους όχι ως εχθρούς της αυτοκρατορίας, αλλά ως υπηκόους του και βυζαντινούς πολίτες που είχαν επαναστατήσει, δεδομένου ότι ήδη από το 971 το σύνολο της σημερινής βουλγαρικής επικράτειας είχε κατακτηθεί από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή και υπαχθεί πλέον στην βυζαντινή διοίκηση. Είδατε, ο νόμος, πάντα μπορεί και σου ανοίγει ένα παράθυρο προκειμένου να γίνεις στην κυριολεξία πάνθρωπος. Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες ιστορικές πηγές, όπως ο Κεντρινός για παράδειγμα, αμφισβητούν ότι ο αριθμός των εχμαλώτων που τυφλώθηκαν ήταν 15.000. Με την άποψη αυτή συνάδει άλλωστε και επισήμανση ότι το επίθετο βουλγαροκτόνος που αποδόθηκε στον Βασίλειο εξαιτίας της τύφλωσης των Βουλγάρων προϋποθέτει θανάτωση και όχι τύφλωση. Ύμνος των Χερουβίμ, φίλες και φίλοι, από την εκκλησιαστική χοροδία της Σόφιας, σε σύνθεση Αλεξάνδρ Νικόλσκι.

Ήταν σκληρό σήμερα, αλλά κανείς δεν έχει πει ότι η ιστορία είναι μια υπόθεση μόνο χαράς. Ο θάνατος του Σαμουήλ επέφερε εξασθένηση της βουλγαρικής ισχύος. Ο γιος του Γαβρίλη Ρωμανός, ο οποίος τον διαδέχτηκε, δεν είχε ούτε τη σύνεση ούτε την ηγετική προσωπικότητα του πατέρα του, με αποτέλεσμα να τονίσει η βουλγαρική επιθετικότητα. Χρειάστηκαν 36 χρόνια διάκοπων μαχών για να υποταχθούν οι Βούλγαροι το 1018. Ο αυτοκράτορας νικητής αποφάσισε να ολοκληρώσει την πορεία του επισκεπτόμενος ένδοξους ελλαδικούς τόπους, το Σπερχιό, τις Θερμοπύλες, τη Θήβα, την Αθήνα, όπου σταμάτησε για να προσκυνήσει στον Παρθενώνα, ο οποίος βέβαια είχε μετατραπεί σε ναό της Παναγίας. Τελικά, τον Γενάρη του 1919, εισέρχεται θριαμβευτής στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας νικήσει οριστικά τους Βούλγαρους και έχοντας αποκαταστήσει τα σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στα όρια της εποχής του Ιουστινιανού. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων στην Αθήνα. Μια ηχογράφηση στις 6 Ιουνίου του 1971. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης Θρασίβουλος Στανίτσες, που σε κάποιο ύμνο νωρίτερα στο Κεκραγάριον τον ακούσαμε μάλλον να διευθύνει. Λοιπόν, και ψάλλει το βασιλέ Φουράνιε. Έχω την αίσθηση ότι ο βασιλιάς των ουρανών την ημέρα εκείνη πραγματικά θα προβληματίστηκε πάρα πολύ για κάποια από τα τέκνα του. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δραματικές διαστάσεις έλαβε η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο, καθώς δύο πυροσβέστες 58 και 25 ετών έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και ένα πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες εγκατέλειψαν το πυροσβεστικό όχημα, αλλά δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν από τις φλόγες. Η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με το πύρινο μέτωπο να εκτείνεται σε πάνω από 15 χιλιόμετρα. Στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνο επιχειρούν 156 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα επιχειρούν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα στον Άγιο Παύλο από περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά πλοία. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ένας τρίτος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του πιθανώς από παθολογικά αίτια, ενώ βρισκόταν στο πεδίο της κατάσβεσης αλλά μακριά από το μέτωπο στη φωτιά του Αγερανού Γηθίου. Ανησυχητική και η φωτιά στο πλωμάρι στη Λέσβο. Μήνυμα του 112 για εκένωση του πλωμαρίου προς Άγιο Ισίδωρο. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα και 6 εναέρια μέσα. Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες φορέων της αυτοδιοίκησης για να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Πυρκαγιά μένεται και στον Αγερανό Μάνης, όπου δίνουν μάχη με τις φλόγες περίπου 54 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο παραμένουν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Σήμερα και αύριο σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Επίσης σε περιοχές της Θειότιδας, της Φωκίδας και της Αρκαδίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για αύριο σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκριθμη και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να δώσει σκληρή απάντηση μετά την αναχέτηση από αμερικανικές δυνάμεις της Ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθης στην Ιεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, μία εβδομάδα αφού ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινούνται εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου κοντά στα $88 το βαρέλι το Brent, άνω των 85 το ελαφρό αργό. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό με εγγυήτριες δυνάμεις στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί προθεσμία. Ξεκαθάρισε πάντως ότι έλαβε το πράσινο φως και ότι ζήτησε και έλαβε από τους δύο ηγέτες διαβεβαιώσεις ότι θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους και να τους φέρνουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι και το φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Την παρέτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού υπέβαλε ο Θανάσης Αυγερινός. Παραμένει ωστόσο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ανάρτησή του με εχμές για παράλληλο γραφείο τύπου από τις 12 Ιουλίου και φυτευτούς συμβουλάτορες. Τις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο αναζητούν οι αρχές, με το ζευγάρι να επιμένει στην απολογία του για την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας ανακριτήκε η εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του 41 ετών κατηγορουμένου, ο οποίος προς το παρόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. σε μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία, ανήκει τελικά η σωρός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου και οι αρχές ψάχνουν να βρουν πού είχε καταλύσει, καθώς και αν συνοδευόταν από κάποιον ή κάποια. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα, λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα που επρόκειτο να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Διαφεύγει της σύλληψης ο 27χρονος Έλληνας που του έδωσε τη χειροβομβίδα. Για ηθική αυτουργία κατηγορείται έγκλειστος Αιγύπτιος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 29 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια και είναι μια δύσκολη μέρα. Έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο που άφησε πίσω της δύο νεκρούς πυροσβέστες. Ένας ακόμη πυροσβέστης έχει χάσει τη ζωή του στο Γήθιο, εντοπίστηκε νεκρός. Εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια πολύ δύσκολη μέρα. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη στο Ρέθυμνο. Έχουμε εκενώσεις χωριών, απεγκλωβισμούς, διαθαλάσσεις και δυνατούς ανέμους εκεί στην περιοχή, τόσο δυνατούς που εμποδίζουν και τα εναέρια μέσα να πετάξουν για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Δύσκολη η κατάσταση και στη Λέσβο, και την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουμε ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο και βορειάδες που θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, τα οποία μελτέμια εκτός από δροσιά φέρνουν και αυτές τις καταστάσεις, δηλαδή μια σπίθα μπορεί να μετατρέψουν σε φωνική πυρκαγιά. Οπότε έχετε το νου σας, τα μάτια σας 14, και ας ελπίσουμε ότι τα μέτωπα της φωτιάς θα πάνε πολύ καλύτερα.

0: Και πάμε εδώ στα δικά μας, στα της Θεσσαλονίκης, καθώς στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε τη συζήτηση για την ανάπλαση της ΔΕΘ, η οποία θα γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι εκεί. Λεωνίδα, εγώ φωτογραφίες που είδα ψήθηκα από μακριά. Εσύ που ήσουν εκεί, πες μας.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Να πούμε καταρχάς ότι εξαλείσσεται ακόμα η κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Όντως το φωτογραφικό υλικό που παρατέθηκε από την διοίκηση του Δήμου αλλά και από την διοίκηση του ΔΕΦΚΕΛ ΕΞΠΟ παραπέμπει σε ένα και φουτουριστικό σχέδιο, γιατί ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται ότι θα χτιστούν τα δύο νέα περίπτερα έρχεται από το μέλλον. Από την άλλη, τα τοπογραφικά που παρατέθηκαν, πάλι θα επιμείνω λίγο εκεί, δείχνουν αρκετό πράσινο. Λίγα τα κόκκινα τα σημεία που θα είναι η δομημένη επιφάνεια και κάποια μπλε. Δόθηκαν κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα, θα έλεγα, από τον πρόεδρο της ΔΕΦΚΕΛ ΕΞΠΟ, τον κύριο Τσεντεμεΐδη, τον Χρήστο. Να σου πω ότι σήμερα, με βάση το πώς είναι δομημένος ο χώρος εκεί, μιλάμε για ένα εκθεσιακό κέντρο το οποίο στα περίπου 190 στρέμματα της επιφάνειάς του, το 90% καταλαμβάνεται σήμερα από κτίρια, διάφορα κτίρια. Υπάρχουν μόλις, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε ο κ. Τεντεμίδης, 75 δέντρα. Ακριβώς 75 δέντρα.
0: Μάλιστα.
1: Με το νέο σχέδιο, εφόσον λοιπόν προχωρήσει, που φαίνεται ότι θα προχωρήσει, αυτό το 90% που είναι δομημένο θα μετατραπεί σε 75% πράσινο. Και αντί για 75 δέντρα, κάποιες χιλιάδες δέντρα. Θα προσπαθήσουμε να βάζουμε όσο περισσότερα γίνεται, είπε ο πρόεδρος της ΔΕΦΚΕΛ ΕΞΠΟ. Από εκεί και πέρα πρέπει να παραδεχθούμε ότι με βάση τη διαπραγμάτευση που έχει γίνει σε σχέση με το αρχικό πλάνο, γιατί τώρα μιλάμε για μια τροποποιημένη σύμβαση, έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο. Η προηγούμενη πρόταση μιλούσε για 60 στρέμματα μόνο Μητροπολιτικό Πάρκο, για real estate, ξενοδοχεία, για χώρους διάφορους επιχειρηματικούς μέσα στην ΔΕΘ. Πλέον όλα αυτά έχουν βγει από το κάδρο. Μιλάμε μόνο για δύο αμιγώς εκθεσιακά περίπτερα, ας το πω έτσι, κτίρια, και το υπόλοιπο θα είναι το πράσινο, θα είναι το ανακοινισμένο βελίδιο, θα είναι ένας χώρος πάρκινγκ 1.064 θέσεων και βεβαίως θα μείνουν ανακαινισμένα το κτίριο του Μόμους, ο πύργος του ΟΤΕ που ήδη έχει γίνει μια ανακαίνιση και κάποια άλλα εμβληματικά κτίρια όπως το περίπτερο του Έσο Πάπας κτλ. Δόθηκαν επίσης, πρέπει να σου πω Παναγιώτη, και κάποια στοιχεία και ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ως προς το προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός, εδώ να βάλουμε μια παρένθεση, σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση μιλούσαμε για ΣΔΙΤ, δηλαδή για μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην κατασκευή του έργου. Τώρα μιλάμε πλέον για ένα αμιγώς δημόσιο έργο. Θα χρηματοδοτηθεί ως έργο στρατηγικής ανάπτυξης. Θα έχει έναν προϋπολογισμό μαζί με το ΦΠΑ γύρω στα 205 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι υπόθηκε από τη διοίκηση της ΔΕΘ. Και ως προς το χρονοδιάγραμμα, θα είναι ένας χώρος προσβάσιμος 365 μέρες το χρόνο για όλους τους πολίτες. Θα λειτουργήσει στα πρότυπα του Εθνικού Πάρκου στην Αθήνα. Δηλαδή θα είναι φυλασσόμενος μεν, αλλά θα υπάρχουν είσοδοι και έξοδοι, όπου θα μπορεί ο πολίτης της Θεσσαλονίκης, ο Δήμος της Θεσσαλονίκης και ο επισκέπτης της ακόμα να πηγαίνει και να απολαμβάνει το χώρο. Αυτή τη φύλαξη θα την αναλάβει μετά τη διαπραγμάτευση που έγινε η διοίκηση της ΔΕΦΚΕΛ ΕΞΠΟ. Όλα αυτά πρέπει να σου πω, για να το συνδέσουμε λιγάκι και με τη σημερινή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποτέλεσαν το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που έβαλε στο τραπέζι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έχοντας την κατοχή του 13 στρέμματα τα οποία βρίσκονται μέσα στο χώρο της ΔΕΘ. Είπε λοιπόν ο Δήμος, OK, για να σας τα παροχωρήσω αυτά, βάζω αυτές τις κόκκινες γραμμές, τις οποίες φαίνεται ότι πέτυχε αυτά που είχε βάλει ως στόχευση. Αυτό συζητείται σήμερα, δηλαδή, αν θα δοθεί το πράσινο φως. Η παραχώρηση αφορά 99 χρόνια. Για αυτό το σημείο της σύμβασης πρέπει να σου πω ότι υπήρξαν κάποιες χλιαρές και λιγότερο χλιαρές αντιδράσεις από δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας. Επανέρχομαι όμως στο κομμάτι του χρονοδιαγράμματος για να το ολοκληρώσω και εδώ, γιατί έχω μακρηγορήσει, αν δεν το δεις κάτι άλλο εσύ. Υπόθηκε ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα γίνει πρόσκληση για το διαγωνισμό για την ανάπλαση από τη ΔΕΘ. Εκτιμάται ότι ο ανάδοχος θα έχει βγει προς το τέλος του έτους. Εμείς, είπε ο πρόεδρος της ΔΕΘ, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε νωρίτερα, αλλά ως απότατο χρονικό περιθώριο έβαλε αυτό το ορόσημο, το τέλος του έτους. Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών αρχές του 2027. Τμηματική ολοκλήρωση των εργασιών και παράδοση του έργου σε τρεις φάσεις. Όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει και εκθεσιακή δραστηριότητα, οπότε δεν μπορεί να γίνει.
0: Σωστά. Θα έχουμε και εκθέσεις κανονικά.
1: Ακριβώς. Οπότε θα γίνει σε πρώτη φάση το ένα κτίριο, το εκθεσιακό. Μετά σε δεύτερη φάση το δεύτερο και ούτω καθεξής σε τρεις φάσεις. Στόχος είναι να παραδοθεί όλο το έργο Παναγιώτη το 2030.
0: Εγώ πάντως φωτογραφία που βλέπω από την άποψη πάνω, συμβολή Εγνατίας με Αγγελάκη, βλέπω όλο το κομμάτι αυτό, δηλαδή από την Εγνατία μέχρι τη Βόρεια Πύλη και κάτω μέχρι τη Χάνθ, ένα τρίγωνο που θα είναι πράσινο και νερά.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται
0: στις φωτογραφίες. Έτσι όπως φιλοδοξούν ότι θα γίνει το κομμάτι αυτό της ΔΕΘ. Αυτό φαίνεται ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο μητροπολιτικό πάρκο που θα μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να βρίσκει μια σκιά, να κάνει μια βόλτα.
1: Παναγιώτη, για να μην το εστιάσουμε μόνο στο μητροπολιτικό πάρκο, που σαφώς είναι μια μεγάλη κατάκτηση των πολιτών, να υπάρχει αυτός ο πνεύμονας πρασίνου προσβάσιμος, όπως είπαμε, 365 μέρες το χρόνο για όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης, πρέπει να πούμε ότι θα γίνει και ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο.
0: Σωστά.
1: Θα φύγουν πια αυτά τα περίπτερα που είναι ξεπερασμένα, να μην πω παρακμιακά, αλλά.
0: Είναι ξεπερασμένα, καλά το είπες. Ναι.
1: Λοιπόν, και θα δημιουργηθούν δύο χώροι υπερσύγχρονοι που θα μπορούν να φιλοξενούν διευθύ εκθεσιακά γεγονότα. Να χαίρεσαι να πηγαίνεις εκεί πέρα, να βγαίνει μια πολύ ωραία εικόνα και από τους επισκέπτες που θα τη μεταφέρουν μετά στις χώρες τους. Και βεβαίως αυτή η συνύπαρξη θα επιδιώξει και στο κομμάτι το εκθεσιακό να γίνει ένα εκθεσιακό κέντρο με εμβέλεια Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ή τουλάχιστον έτσι ετέθη ως στόχος από τους ηθήνοντες της έκθεσης.
0: Λεωνίδα, ευχαριστώ πολύ. Εγώ φεύγοντας από εδώ θα πάω να μετρήσω τα δέντρα.
1: Ποιοι είναι, δεν ξέρω, να το επιβεβαιώσουμε.
0: Ναι, να δούμε τι λένε, να ξέρουμε τι λέμε. Πάω στη ΔΕΘ φεύγοντας από εδώ, μετράω δέντρα και ενημερώνω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, για χαρά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στην Νατάσα που λέει άντε να δούμε όσον αφορά τη ΔΕΘ, αλλά και στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Μυτιλίνη, η οποία αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει τις φλόγες που απειλούν εκεί περιοχές. Σας ευχηθούμε καλή δύναμη σε αυτούς που πολεμάνε τη φωτιά και όλα να πάνε καλά, και οι δικές μας ευχές μαζί σας. Ευτυχία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228. 693-0078-228. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Ελλάδα κάτω των 18 αντιμετωπίζει για το Ευρωμπάσκετ τη Σερβία και ξεκινώντας το 4ο 12λεπτό είναι 60-58. Ήταν 58-52 προηγούνταν η Ελλάδα, ωστόσο δέχτηκε 8 αναπάντητους πόντους και πέρασαν οι Σέρβοι μπροστά με ένα καλάθι. Η Ελλάδα, να θυμίσουμε ότι είχε τερματίσει στην τρίτη θέση του πρώτου ομίλου με ρεκόρ 1-2, μία νίκη, δύο ήττες. Οι Σέρβοι κατέλαβαν τη δεύτερη θέση του δεύτερου ομίλου με δύο νίκες και μία ήττα και έτσι διασταυρώθηκαν στους 16. Όποιος επικρατήσει θα συναντήσει στα προημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Ισπανίας-Βουλγαρίας. Η Σερβία έχει πάρα πολύ δυνατή ομάδα, είναι από τα φαβορί για να κατακτήσουν μετάλλια. Ας ελπίσουμε ότι στο δεκάλεπτο που απομένει η Εθνική θα δείξει το πολύ.

Ξέρετε πόσα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που Άρης και ΠΑΟΚ συγκρούστηκαν στον τελικό πρωταθλήματος μπάσκετ, διεκδικώντας τον τίτλο της Α1 τότε. 35. Ναι, καλά, ακούσατε, 35 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από τότε που Τρινόμαυρη και Δικέφαλος του Βορρά κοντραριζόταν για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.

πρωτάθλημα και πλέον φέτος η κατάσταση δείχνει να αλλάζει. Αν όχι να κοντραριστούν οι δυο τους για να πάρουν το πρωτάθλημα, τότε να κοντράρουν με αξιώσεις τους δύο μεγάλους του λεκανοπεδίου, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δείχνει λοιπόν φέτος η κατάσταση να αλλάζει. Δεν έχουμε παρά να ρίξουμε μια ματιά στα ρόστερ των δύο ομάδων, ξεκινώντας ενδεικτικά από τον ΠΑΟΚ με Ανδρέα Τρινκέρι στο πάγκο και φυσικά Τσέντι Όσμαν, τη μεγαλύτερη μεταγραφή μέχρι τώρα, και βλέπουμε ότι στη θέση του point guard έχει Νικ Καλάθη που μετακόμισε ήδη στη Θεσσαλονίκη και δίπλα του ή πίσω του αν θέλετε ο εκρηκτικός σκόρερ Τρέβος Χάτζινς, αλλά και ο διεθνής γκάρντ Νάσος Μπαζίνας που θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Στη θέση 2 έχουμε Μάρκους Φώστερ και Μπριν Ταϊρή που έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του. Ο Δε Νάζ Μήτρου Λόγκ προσφέρει πολύτιμες λύσεις με ελληνικό διαβατήριο. Στη θέση 3 φυσικά μιλάμε για Τσέντι Όσμαν, ο Τούρκος στάρ που άφησε τον Παναθηναϊκό για να έρθει να παίξει για τον ΠΑΟΚ, και πίσω του έχει τον Νίκο Περσίδη. Στο power forward ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο Μπεν Μουρ και ο Νίκος Χουγκάζ εγγυώνται δύναμη και rebound. Στο 5 ο Κάιλ Αλεξάνδερ και ο Κλίφον ο Μωρούγη, αλλά και ο Δημήτρης Χακλαμανάκης ο Έλληνας. Όσον αφορά τον Άρη, έχουμε λοιπόν στη θέση 1 Νένα Δημητρίεβιτς, όλοι ξέρουν τον εξαιρετικό point guard, αλλά και δίπλα του ο κορυφαίος πασέρ Στέβαν Γιώβιτς. Στη θέση του guard ο κορυφαίος περσινής Euroleague Ματ Μόργαν και ο Βασίλης Τολιόπουλος πλέον συνθέτουν ένα απίθανο δίδυμο, και Λευτέρης Μποχορίδης και Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ο οποίος παίζει αυτή την ώρα με την Εθνική κάτω των 18 και είναι από τους κορυφαίους. Στη θέση 3 ο Άνταμ Μομόκα, αλλά και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος που έχει έρθει από την ΑΕΚ. Και στο 4 Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον NBA και Τζέι Λιντέλ, τρομερό δίδυμο Powerfork. Στο 5 ο Μπίρτς, επίσης με θητεία στο NBA, και ο Κώστας Αντετοκούμπο, ενώ φαίνεται πως μια ανάσα από τον Άρη είναι και ο Θανάσης Αντετοκούμπο για να παίξει και αυτός κάτω από το καλάθι. Μιλάμε τώρα για δύο ομάδες οι οποίες, αν όχι θα διεκδικήσουν κάποιο τρόπαιο, σίγουρα θα βάλουν δύσκολα στους δύο μεγάλους του λεκανοπεδίου. Άντε να ξαναδούμε μπάσκετ με προοπτικές Θεσσαλονίκη.

Σήμερα ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χωρίδης για τον απολογισμό του έργου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αλλά και του οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Και μεταξύ των στοιχείων που παρουσιάστηκαν σε αυτόν τον απολογισμό είναι και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά 4% σε σχέση με πέρσι. 905 ατυχήματα είχαμε μέχρι τώρα, αλλά και των παθόντων από τροχαία ατυχήματα κατά 8% είχαμε 1053. Αυτό αποδίδεται σύμφωνα με τους αστυνομικούς σε δύο πράγματα. Στην έμφαση, στη βεβαίωση παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα, γιατί είχαμε αυξημένες παραβάσεις, βεβαιώσεις παραβάσεων κατά 7,61% για υπερβολική ταχύτητα, κατά 122% για επικίνδυνη οδήγηση και κατά 4,47% για παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Όσον αφορά την αλλαγή στην οδική συμπεριφορά, μειώθηκαν κατά 31,80% όσοι οδηγούσαν χωρίς κράνος, κατά 15,52% όσοι οδηγούσαν υπό την επίρρεια μέθης, καθώς είχαμε αύξηση σχεδόν 15% των ελέγχων για αυτό το λόγο και μείωση των ατυχημάτων με πατίνια. Όλα αυτά συνετέλεσαν στο να έχουμε λιγότερα τροχαία και λιγότερους παθόντες. Επίσης, η τροχαία πλέον ξεκαθάρισε ο Υπουργός ότι στόχος είναι να μην έχουμε αυτά τα ροζ χαρτάκια στο παρμπρίζ, οπότε αν παρκάρετε κάπου παράνομα και δεν δείτε ροζ χαρτάκι, μην είστε βέβαιοι ότι δεν σας έγραψαν, καθώς εδώ και λίγες μέρες οι τροχονόμοι στη Θεσσαλονίκη επιχειρούν με 50 ψηφιακές συσκευές βεβαίωσης, μπιλετάκι εφορία στη θηρίδα σας, στο TaxisNet λοιπόν, κανονικά η παράβαση και έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής 57.940 ψηφιακές πράξεις που σημαίνει τροχονομικές παραβάσεις. Την προσεχή εβδομάδα το δυναμικό ενισχύεται με ακόμα 60 συσκευές, οπότε ψηφιακά εκεί το πρόστιμο.

0: Κουφονίσια έχετε πάει? Αν όχι, ούτε να πλησιάσετε. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια τα Κουφονίσια ήταν ένας εντός εισαγωγικών άγνωστος παράδεισος, όπου πήγαινες και έφευγες από τον κόσμο, χαλάρωνες, χωρίς μεγάλη κοσμοσυρωή. Στο Άνω Κουφονίσι λοιπόν, που είναι ένας από τους πιο ιδηλιακούς προορισμούς, έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο που έχει γίνει viral στα social media, γιατί λέει ότι σε εκείνη την περιοχή και μάλιστα σε συγκεκριμένη παραλία, η οποία λέγεται Ιταλίδα, κορυφώνεται η τουριστική κίνηση τέλη Ιουλίου έως και τέλος Αυγούστου, και αν δείτε βίντεο από τη συγκεκριμένη παραλία, είναι όταν ανάβει πράσινο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ στο φανάρι Εγνατία, εκεί που είναι η ΙΑΘ. Τόσο κόσμο σας λέω. Δεν έχει να περάσει. Σπρώχνονται. Όχι να κάτσει. Να κάτσει, ούτε το συζητάμε. Δεν έχει χώρο να πλώσει πιτσέτα. Σπρώχνονται οι όρθιοι για να δουν πού θα περάσουν και από πού. Οπότε καλά είναι αυτά όταν πας για να διασκεδάσει. Αλλά αν είναι να πας κάπου και να δεις περισσότερο κόσμο από όσο βλέπεις στην Τζιμισκή την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όσοι είναι από Θεσσαλονίκη καταλαβαίνουν τι εννοώ, τότε να μου λείπει, κάθομαι στην πόλη μου.
1: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας

Η Ελλάδα είναι μπροστά 71-77 με λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν. Με το Χατζηλάμπρου να κάνει πράγματα και θαύματα, 21 πόντους με 2 στις 2 βολές, 4 στα 5 αν θυμάμαι σωστά τρίποντα, και λίγο πριν λήξει φαίνεται ότι περνάει στην επόμενη φάση του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν νεκροί στα σαχτούρια της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου. Μετήχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι και πλέον το μέτωπο εκτείνεται σε 15 χιλιόμετρα, έχοντας κάνει στάχτη αγροτικές και δασικές εκτάσεις, απειλώντας ολόκληρα χωριά τα οποία εκενώνονται διαδοχικά. Ήδη με πλωτά του λιμενικού και άλλα σκάφια έχουν απεγκλωβιστεί πολίτες που έχουν βρει καταφύγιο σε παραλίες. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων και περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με τις ρηπές που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Διαδοχικά μηνύματα του 112 για κενώσεις οικισμών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού σώματος για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρύα Βρύση. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια συνολικά 29 άτομα με τη συνδρομή περιπολικών και ναυαγοσωστικού σκάφους του λιμενικού καθώς και ιδιωτικών σκαφών που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Αρχικά απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο ακόμη 12. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας ακόμη πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΟΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και στο πλωμάρι της Λέσβου, εντολή εκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Λόγω των δραματικών εξελίξεων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ακύρωσε τη συμμετοχή του στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού σήμερα στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς. Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου. Η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων και σε όλους τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος με ουσιαστική στήριξη, μέρημνα προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Απαιτούμε να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες του δυστυχήματος και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε το ΚΚΕ. Για τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, ανεπάρκεια του καθεστώτος των εποχικών πυροσβεστών, παλαιότητα των μέσων και του εξοπλισμού, αλλά και ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας, έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτονόητο χρέος της πολιτείας να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των δύο ηρώων πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη, δήλωσε ο κ. Βελόπουλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Επίσης σε περιοχές της Φτιώτιδας, της Φωκίδας και της Αρκαδίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για αύριο σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Σιδωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο αναζητούν οι αρχές με το ζευγάρι να επιμένει στην απολογία του για την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη, λόγω διχογνωμίας, ανακριτή και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του 41 ετών κατηγορούμενου, ο οποίος προς το παρόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Σε μία 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία ανήκει η σωρός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου και οι αρχές ψάχνουν να βρουν πού είχε καταλύσει καθώς και αν συνοδευόταν από κάποιον ή κάποια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στην Γλυφάδα, λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα που επρόκειτο να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Διαφεύγει της σύλληψης ο 27χρονος Έλληνας που του έδωσε τη χειροβομβίδα. Για ηθική αυτουργία κατηγορείται έγκλειστος Αιγύπτιος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, επιστρέψαμε ξανά για τη δεύτερη ώρα του Fade Out με Κωνσταντίνο Μανουσάκη και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Έφη που λέει αν η πολυκοσμία μας ενοχλεί είναι επειδή γεράματα. Και δεύτερον, πολλά μπράβο για τις γυναικείες φωνές απόψε. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τη συντροφιά. Όπως έλεγε και ένας φίλος μου, αν νομίζετε ότι η μουσική είναι πολύ δυνατά, είστε πολύ γερασμένοι. Καλησπέρα και στην Ιωάννα και περαστικά μας, εμάς που ετοιμαζόμαστε για δουλειά, λέει. Τι να κάνουμε, κάποιοι πρέπει να πάνε να δουλέψουν. Ευχαριστούμε πολύ, περιμένουμε και σας τα μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228 είναι Viber αυτό. Και όπως σας είπαμε πριν κλείσει η πρώτη ώρα της εκπομπής, η Εθνική Εφήβων, η Under 18 επισήμως Εθνική Εφήβων, εμείς την ξέρουμε, τα κατάφερε. Και εκεί που λέγαμε ότι έπεσε πάνω στο εντός εισαγωγικών φαβορί Σερβία, η Εθνική Ελλάδος τα κατάφερε και πέρασε στους 8, επικράτησε 78-77 της Σερβίας, πετώντας την έξω από την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βασίλη Σκροπολίθα δεν τα παράτησε ακόμα και όταν βρέθηκε πίσω με 10 πόντους στο σκορ, ακόμα και όταν το ημίχρονο ήταν 38-30. Οδηγός για μια ακόμη φορά ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ο νεαρός άσος του Άρη, αν και σήγησε στο πρώτο μέρος, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους παρακαλώ, 4 στα 5 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, 4-5 βολές και 8 rebound. Ο Δημήτρης Πούλος είχε 16 πόντους, 4 rebound. Ο Αλέξανδρος Θωμάκος 12 πόντους και 8 rebound. Δείχνει λοιπόν χαρακτήρα η εθνική ομάδα μπάσκετ των μικρών και περνά στον επόμενο γύρο, εκεί όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Ισπανίας-Βουλγαρίας που θα γίνει σήμερα στις 9.30 για να δει ποιον θα αντιμετωπίσει, γιατί όχι, κοιτώντας ήδη και στον μεθεπόμενο γύρο.

Καλησπέρα και στον Ντάνο που μας στέλνει την καλησπέρα του από το γνωστό μπαλκόνι. Το γνωστό μπαλκόνι είναι αυτό το οποίο ζηλεύουμε στην Καβάλα, από το οποίο φαίνεται όλη η πόλη κάτω. Το λιμάνι και η θάλασσα είναι μια πολύ ωραία τοποθεσία για να βρίσκεται κανείς αυτή την ώρα. Λοιπόν, και επειδή καλοκαίρι έχουμε, σας λέγαμε για τα κουφονίσια εκεί και την παραλία με την κοσμοσυρωή, και επειδή φεύγει ο κόσμος από τις πόλεις και πηγαίνει στις παραλίες, δεν φεύγει μόνος του. Υπάρχει μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε σε γνωστή ιστοσελίδα που κριτικάρει τους τρόπους στάθμευσης σε όλη την Ελλάδα και δείχνει έναν τύπο σε μια παραλία στην Αμμουδιά, κάτω από ομπρέλα, στη σκιά, στην ξαπλώστρα, και δίπλα του έχει παρκάρει επίσης στη σκιά, στην ομπρέλα, στην παραλία, τη μοτοσικλέτα του, η οποία είναι μεγάλου κυβισμού. Η φωτογραφία, όπως καταλαβαίνετε, συγκέντρωσε πλήθος σχολείων, με τον οδηγό να είναι αραχτός και δίπλα να έχει και το όχημα, αφού στην Ελλάδα ακόμα και το περίπτερο για τσιγάρα που λέει ο λόγος, με το όχημα πηγαίνεις, και όλοι οι χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να κριτικάρουν τον τρόπο με τον οποίο στάθμευσε την μοτοσικλέτα στην παραλία, στην Αμμουδιά, κάτω από την ξαπλώστρα. Μάλιστα πολλοί εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, γιατί όπως λένε αρκετοί από τους λουόμενους το τελευταίο διάστημα παίρνουν και τα οχήματά τους μαζί στη θάλασσα, και δεν εννοούμε για να πάνε στη θάλασσα αλλά στην Αμμουδιά. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες είχε γίνει επίσης viral στο διαδίκτυο η φωτογραφία ενός τουρίστα που αποφάσισε να οδηγήσει ένα πολυτελές γκάμπριο όχημα στην Αμμουδιά και να το παρκάρει ακριβώς δίπλα από την παραλία και τις ομπρέλες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

προστατεύουμε τους νεαρούς παίχτες και στη συνέχεια τους διδάσκουμε την τεχνική της κεφαλιάς με ελεγχόμενο τρόπο όταν αυτή είναι έτοιμη. Η απόφαση ακολουθεί τις οδηγίες για το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο που επιτάσσουν μείωση περιττών κεφαλιών και τη σταδιακή ένταξή τους όταν τα παιδιά αρχίζουν να μεγαλώνουν. Έτσι, ως αποτέλεσμα αυτού, στις ομάδες από 10 ετών και κάτω θα απαγορευτούν εξ ολοκλήρου οι κεφαλιές. Στις ομάδες K11 θα επιτρέπονται προς το τέλος της σεζόν μόνο με λαστιχένια μπάλα και στην K12 θα γίνει ένα ειδικό μάθημα μια φορά το μήνα, στο οποίο θα υπάρχει όριο 5 κεφαλιές αναπροπόνηση για κάθε παιδί. Στην K13 το συγκεκριμένο μάθημα θα γίνεται μια φορά την εβδομάδα με το ίδιο όριο. Λοιπόν, στις ηλικίες κάτω των 10 θα απαγορεύονται οι κεφαλιές, τα πλάγια θα εκτελούνται με πάσα στο έδαφος για να μην γίνονται κεφαλιές εκτελώντας τα με τα χέρια, τα κόρνερ όπως ένα πλάγιο επίσης με την μπάλα στο έδαφος. Για να μην έχουν προβλήματα ανάπτυξης στα παιδιά, οι άνθρωποι αποφάσισαν τέρμα οι κεφαλιές και εμείς δεν μπορούμε να πούμε παρά συγχαρητήρια.

πρόταση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί, η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

Λοιπόν, στον αγώνα για την 19η αγωνιστική της Σέρι Α της Βραζιλίας μεταξύ των ομάδων Ιντερνασιονάλ Κρουζέιρο, η Κρουζέιρο πήρε την νίκη για την ιστορία με 2-1, στο 59ο λεπτό έχει γίνει η φάση της χρονιάς. Και δεν εννοούμε κανένα τρομερό γκολ ή κάτι το οποίο θα είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, αλλά είναι κάτι που σίγουρα θα μείνει στην ιστορία. Σε εκείνο το λεπτό λοιπόν, ο αμυντικός της Σίντερ Βίκτορ Γκάμπριελ με μια επικίνδυνη προβολή τραυμάτισε τον επιθετικό της Κρουζέιρο Γκάμπριελ Πεκ, καθώς του έσπασε την γνήμη, με το διαιτητή να αφήνει αρχικά το μάτς να εξελιχθεί, αλλά έχοντας ενημερωθεί από το VAR, απέβαλε άμεσα τον παίχτη των γηπεδούχων. Το περίεργο δεν είναι αυτό, καθώς συμβαίνουν τέτοια μαρκαρίσματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το απίστευτο συνέβη όταν εκδικάστηκε η υπόθεση από την Πειθαρχική Επιτροπή της Βραζιλιάνικης Λίγκας. Οι νομικοί εκπρόσωποι του συλλόγου, λοιπόν, παρουσία του ποδοσφαιριστή, χρησιμοποίησαν πρώτα την επίκληση της πρώτης αποβολής στην καριέρα του ποδοσφαιριστή, αλλά όταν κατάλαβαν ότι ήταν ηλυμένη η απόφαση για την επιβολή τιμωρίας 6 αγωνιστικών, αυτός είναι η ανώτατη ποινή που προσβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας, παρουσίασαν ένα ηχητικό ντοκουμέντο, όπως υποστήριξαν από την αίθουσα του VAR, όπου ο διαιτητής VAR και ο βοηθός εμφανίζονται να σχολιάζουν το σκληρό τάκλιν, λέγοντας ότι θα μπορούσε ο διαιτητής να μην δείξει κόκκινη κάρτα, μόνο που η αθλητική δικαστής διαπίστωσε ότι το ηχητικό ντοκουμέντο ήταν δημιούργημα ενός λογαριασμού παροδίας που διαχειρίζονται ένας δικηγόρος και ένας οικονομολόγος, οι οποίοι σατυρίζουν τα κακόσκημενα του βραζιλιανικού ποδοσφαίρου. Έτσι, ενώ το σχέδιο στην αρχή έλεγε ότι θα τιμωρηθεί με 6 αγωνιστικές ο ποδοσφαιριστής, τα δεδομένα άλλαξαν και η απόφαση ήταν να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων όσο διάστημα διαρκέσει η αποθεραπεία αυτού που τραυμάτισε. Υπολογίζεται ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων από 4 έως 6 μήνες. Εάν δεν υπήρχε αυτή η χρήση του παράτυπου υλικού, θα ήμουν υπέρ της ποινής των 6 αγωνιστικών, αλλά από τη στιγμή που αποδείχθηκε ότι το βίντεο δεν είναι αληθινό, όλοι άλλαξαν γνώμη, παραδέχθηκε μέλος της Επιτροπής. Έτσι βλέπουμε ότι είναι η πρώτη στο ποδόσφαιρο απόφαση που αποβάλλει έναν ποδοσφαιριστή που τραυμάτισε έναν άλλον για όσο διάστημα θα λείπει εντός εισαγωγικών το θύμα του.

Το χάσμα των γενεών είναι γνωστό σε όλους, όπως ξέρετε. Κάθε γενιά έχει τα κολλήματά της και τις δικές της ιδέες για το τι είναι καλό και τι είναι άσχημο, τι δεν αντέχει και τι αντέχει και τι θα ήθελε για το μέλλον και τι όχι. Υπάρχουν όμως πράγματα που η μια γενιά δεν αντέχει στην άλλη. Υπάρχουν λοιπόν, σύμφωνα με μια έρευνα, 8 πράγματα που δεν αντέχει η γενιά Z, οι νέοι δηλαδή αυτής της εποχής, σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Εμάς δηλαδή και άντε και λίγο παλιότερους. Ωραίες, 8 πράγματα είναι αυτά και το πρώτο από αυτά είναι να τους παίρνεις τηλέφωνο χωρίς να τους στείλεις μήνυμα. Αγχώνονται, λέει. Αντιμετωπίζουν άγχος για το τηλέφωνο. Είναι αλήθεια ότι επειδή έχω παιδιά σε αυτή την ηλικία, δεν παίρνουν τηλέφωνα. Όλα είναι μηνύματα. Στα social media, μηνύματα και από εκεί συνεννοούνται. Το τηλέφωνο για κλήση δεν το χρησιμοποιούν. Η πλειοψηφία δε το έχει στο αθόρυβο. Παίρνουν εις τηλέφωνο και δεν το σηκώνουν. Ένα δεύτερο που τους ενοχλεί είναι η υπερβολική εργασία. Ναι, τα παιδιά αυτής της γενιάς θέλουν στάνταρ ωράρια, στάνταρ εργασία και όχι υπερβολική εξουθένωση. Η πίστη ότι οι νέοι πρέπει να πληρώνουν τα χρέη τους, το να πληρώνουν τα χρέη τους εντός εισαγωγικών, ότι πρέπει, οφείλουν να κάνουν αυτά που πρέπει. Δεν είναι αυτό στάνταρ για αυτή τη γενιά. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, η επαγγελματική εξουθένωση δεν τους αφορά. Δεν είναι τιμή να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ όπως κάναμε εμείς κάποτε. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν όρια σε όλα. Γι' αυτό άλλωστε και δεν θέλουν και πολλά τηλέφωνα. Και εκεί όριο. Εξισορρόπηση των τραπεζικών λογαριασμών. Εκτύπωση των πάντων, εντάξει, σε αυτό έχουν ένα δίκιο. Δεν μπορούν να εκτυπώνουμε τα πάντα. Ό,τι λογαριασμούς υπάρχουν, οτιδήποτε έχουμε, πάτα μια εκτύπωση για να το έχουμε σε χαρτί. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, είναι και οι κωδικοί πρόσβασης που κάποιοι μεγαλύτερης ηλικία τους έχουν όλους σε χαρτάκια. Είτε είναι τράπεζα, είτε είναι κινητό, είτε είναι ό,τι θέλεις άλλο που μπορεί να χρησιμεύσει σαν κωδικός πρόσβασης. Και τέλος, η χρήση μετρητών. Έτσι κι αλλιώς, από τη δική μου την ηλικία και πιο κάτω, νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να κυκλοφορεί με μετρητά. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω ούτε μισό ευρώ πάνω μου.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά. Και πατώντας τώρα αυτή τη στιγμή στη δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης για να ψάξω κάποιες φωτογραφίες, με ένα κλικ μπορεί να μου βγάλει χιλιάδες φωτογραφίες μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Αυτό φυσικά δεν ίσχυε πάντα, καθώς οι φωτογραφίες που κυκλοφορούσαν παλιότερα στο δίκτυο ήταν ελάχιστες. Η πρώτη δε φωτογραφία που ανέβηκε ποτέ στο διαδίκτυο είναι αυτή που απεικονίζει τέσσερις κοπέλες που ποζάρουν όλο ναζί στο φακό. Μάλιστα η φωτογραφία έχει υποστεί αρκετή επεξεργασία. Πρόκειται μια φωτογραφία που την έχει βγάλει το 1992 ο Σιλβάρο Ντε Γκενάρο, ο οποίος εργαζόταν στο ΣΕΡΝ και δούλευε μαζί με το Τιμ Μπέρνερς-Λι, ένας από τους δημιουργούς του παγκόσμιου ιστού, και είναι επεξεργασμένη σε Photoshop και την ανέβασε στο διαδίκτυο και την αποθήκευσε πρώτα σε μορφή GIF και την ανέβασε στο διαδίκτυο και απεικονίζει λοιπόν ένα μουσικό συγκρότημα, τέσσερις κοπέλες. Το μουσικό συγκρότημα γαλλικό είναι Les Horribles Hernet και αυτή ήταν η πρώτη φωτογραφία που ανέβηκε στο διαδίκτυο, γράφοντας φυσικά ιστορία.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Μασούρα και έπειτα για δύο ώρες ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κάνει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα με νυχτερινή βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε νότιο Ρέθυμνο, Λασίθι και Μυτιλίνη. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Νεκρός και ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο από παθολογικά αίτια. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η εκένωση της Αγίας Γαλήνης, ενώ νωρίτερα εκενώθηκαν 6 περιοχές. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί η ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πληγέντων. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής 31 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την περιοχή Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου, ενώ στην περιοχή παραμένουν δύο πλωτά του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη. Μάχοι με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής στο πύρινο μέτωπο της Αγίας Τριάδας στη Σιτία, φωτιά και στον Αθερινό Λάκκο Σιτίας. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Σε μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους

0: των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας που καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλον τον πολιτικό κόσμο. Μάχη δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, εθελοντές και δυνάμεις των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των φορέων της αυτοδιοίκησης προκειμένου να οριοθετήσουν τα μέτωπα της δασικής πυρκαγιάς που από τις 2 το μεσημέρι κατακαίει αγροτικές και δασικές εκτάσεις γης γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Προς το παρόν το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδρος και Πλαγιά στα ανατολικά όλα δείχνουν ότι έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βόρειο-δυτικά έχει συνεχείς αναζωπυρώσεις. Παραμένουν και επιχειρούν 65 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Επίσης σε περιοχές της Θεότιδας, της Φωκίδας και της Αρκαδίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για αύριο σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλωσορίζουμε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, ο οποίος παραμένει σταθερά προσιλωμένος στην αποστολή καλών υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς την εξέβρεση μιας συνολικής και λύσης και στο πλαίσιο των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, προστίθεται στην ανακοίνωση. Η Άγκυρα χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες, ο οποίος επισκέφτηκε την Κύπρο και είχε συνομιλίες και με τις δύο πλευρές για το Κυπριακό. Ωστόσο, επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει ακόμα κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών και επιμένει ότι η λύση πρέπει να βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα και στο ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να δώσει σκληρή απάντηση μετά την αναχέτηση από αμερικανικές δυνάμεις της Ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθης στην Ιεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, μία εβδομάδα αφού ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινούνται εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου, κοντά στα 88 δολάρια το βαρέλι του Brent, άνω των 85 το ελαφρό αργό. Ένα ντρόουν φέρεται να χτύπησε δεξαμενόπλιο αποθήκες φυσικού αερίου αμερικανικής ιδιοκτησίας στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey. Το ντρόουν χτύπησε ένα απλωτό δεξαμενόπλιο προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε άλλο πλοίο, σύμφωνα με πηγές του εμπορικού κλάδου που έχουν γνώση του συμβάντος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Είναι από τις μέρες που έφιασε αυτά που μετέδωσες χθες να είχες πέσει έξω. Είπαμε χθες ότι λόγω των ισχυρών ανέμων υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για πυρκαγιές και δυστυχώς χθες κλείσαμε με ένα ενεργό μέτωπο στην Πάρο και σήμερα ξυπνήσαμε με φωτιές στο Ρέθυμνο που εκτός από τις δασικές και οργικές εκτάσεις χάσαμε και θρυνούμε και την απώλεια τριών πυροσβεστών που έπεσαν στο καθήκον. Φωτιές έχουμε και στη Λακωνία, στο Πλωμάρι της Λέσβου αλλά και στη Σιτία αυτή τη στιγμή. Είναι φορές που εύχομαι πραγματικά να βρέχει όλο το καλό.

Καλοκαίρι, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια τα καλοκαίρια, ειδικά μετά το Μάτι, κάθε χρόνο έχουμε εικόνες που μας στεναχωρούν πραγματικά. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν μέχρι και τις 12, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 6930078228, 6930078228, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Τρία είναι τα μεγάλα μέτωπα που απασχολούν αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι στο Ρέθυμνο, το άλλο είναι στη Σιτία και στο Πλωμάρι, το τρίτο. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, 25 και 58 ετών. Στα σαχτούρια της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου τους περικύκλωσε η φωτιά και πέθαναν από ασφυξία, από τον καπνό. Ο νεαρός ήταν εποχικός πυροσβέστης και ο 58χρονος ήταν πενταετούς υποχρέωσης. Πέσανε πάνω στο καθήκον. Υπάρχουν και συλληπιτήρια από τον Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Μητσοτάκη, για το θάνατο των πυροσβεστών, όπως και η πυροσβεστική εξέδωσε ανακοίνωση. Και άλλος ένας πυροσβέστης όμως πέθανε στο Γήθιο, από παθολογικά αίτια βέβαια. Ήταν αρκετά μακριά από το μέτωπο, αλλά έπεσε την ώρα εργασίας και μέχρι να γίνουν οι εξετάσεις δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το οτιδήποτε. Λίγο μετά τις 3.30 ξεκίνησε η φωτιά στο Ρέθυμνο, ένα χιλιόμετρο μακριά από την Αγία Γαλήνη. Οι συνθήκες είναι υπερβολικά δύσκολες για την πυροσβεστική. Οι άνεμοι φτάνουν μέχρι και τα 8 μποφόρ. Γι' αυτό και δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα και προσπαθούν μόνο τα επίγεια. Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Γίνονται και συνεχώς απεγκλωβισμοί από τους πυροσβέστες με βάρκες, συγκλονιστικές εικόνες. Άμα δείτε τη ζημιά που έχει γίνει στο δάσος αλλά και σε γεωργικές εκτάσεις, έχουν καταστραφεί αρκετά στρέμματα στο Ρέθυμνο. Στο Πλωμάρι επίσης έχουμε αρκετά μεγάλη ζημιά. Επιχειρούν και εκεί ένα αέρια μέσα αλλά και πυροσβέστες και πυροσβεστικά οχήματα. Και στη Σιτία αυτή τη στιγμή πάλι έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Η Κρήτη πληρώνει αυτή τη φορά το τίμημα από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα. Στην περιοχή υπάρχουν 2.000 τουρίστες και θα πρέπει να υπάρξει ένας προγραμματισμός. Αν συνεχιστεί η φωτιά, τι θα γίνει με αυτούς? Απομακρύνονται από την περιοχή μεν, θα πρέπει να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων, όπως και των ντόπιων. Είναι σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη. Έχουμε μαζικές εκενώσεις, κάηκαν και σπίτια. Παράλληλα, σήμερα είχαμε και μικρότερες φωτιές στη Ρόδο, στην Καλαμάτα. Υπήρχαν αρκετά μέτωπα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μπαράζ φυσικά μηνυμάτων από 112 για να φύγει ο κόσμος και να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Ας ελπίσουμε να γίνει κάποιο θαύμα, να σταματήσουν οι άνεμοι, γιατί αυτό είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Και γιατί όχι, ας ρίξει και μια βροχή που δεν την περιμένουμε, για καλό θα είναι.

Λοιπόν, Κωνσταντίνε, η Τένια ζητάει ένα τραγούδι από το Stevie Wonder, όποιο θέλουμε εμείς, και το αφιερώνει στον πατέρα της, τον Γκαλίνικο, που γιορτάζει σήμερα. Άρα γιορτάζουν όλοι οι Γκαλίνικοι. Χρόνια σας πολλά. Πολύ γλυκό που η κόρη εύχεται στον μπαμπά και του αφιερώνει προφανώς κάποιο τραγούδι από τον αγαπημένο του καλλιτέχνη. Θα βρούμε και θα το μεταδώσουμε αμέσως. Η Δάφνη λέει: εγώ φεύγω για Χαλκιδική και θα γυρίσω ένα μήνα μετά. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω τι δουλειά κάνεις, Δάφνη, και θα λείψεις ένα μήνα. Δεν θέλει, λέει, να κάθεται στην έρημη πόλη. Η αλήθεια είναι ότι έχει αδειάσει αισθητά η πόλη. Βέβαια, σήμερα για κάποιο λόγο βρέθηκα δυτικά. Υπήρξε αρκετή κίνηση, δηλαδή έκανα ένα 30 λεπτό να φτάσω από τα δυτικά στο κέντρο. Οπότε δεν το λες και εντελώς άδεια την πόλη. Και η Δέσποινα λέει το Σαββατοκύριακο, όχι, σας έχει πιάσει όλους, θέλετε θάλασσα και μπάνια, έτσι. Η Δέσποινα λέει θα πάει στην Πιερία αυτό το Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα στον Πλαταμόνια, για μπάνιο και ποτό. Καλά να περάσετε, κορίτσια, και να μην έχουμε εκπλήξεις, δηλαδή να μην καεί τίποτα στον Όλυμπο, γιατί είναι και μνημείο της UNESCO πλέον. Και πάμε από το δράμα των κατοίκων της Κρήτης και από το πλωμάρι της Λέσβου, πάμε στη Χανιώτη Χαλκιδικής, όπου οι πληροφορίες λένε ότι έχει βουλιάξει από τουρισμό, κυρίως με κόσμο από τα Βαλκάνια. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα ένα 12χρονο αγόρι σερβικής καταγωγής, και το αναφέρουμε γιατί ήταν σωτήρια η παρέμβαση από τους ναυαγοσώστες. Το παιδί παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους ναυαγοσώστες που ήταν στην παραλία, του έκαναν κάρπα και επανήλθε. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Κασανδρίας. Οι γιατροί το σταθεροποίησαν και επειδή αντιμετωπίζει νευρολογικό πρόβλημα για το οποίο λαμβάνει θεραπεία, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Αυτά μας τα είπε ο πρόεδρος ΠΟΗΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος. Αυτή τη στιγμή ο 12χρονος είναι καλά στην υγεία του και συνεχίζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μας εδώ στο Ιπποκράτειο. Επιτέλους και μια ευχάριστη είδηση.

Τι γρήγορα αντανακλαστικά είναι αυτά που έχουν σήμερα το κοινό μας. Ο Σάββας λέει ότι ναι, έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην Χανιώτη και στο Πευκοχώρι, αλλά όλοι λέει πηγαίνουν μόνο στα σούπερ μάρκετ και περπατάνε όλο το βράδυ. Δεν κάθεται κανείς, λέει, στις καφετέριες και στις ταβέρνες. Μάλλον κάποιο λάθος έχετε κάνει οι ιδιοκτήτες σπιτιών στη Χαλκιδική. Επενδύσατε πάρα πολύ σε έναν τουρισμό από τα Βαλκάνια, που οι άνθρωποι, γιατί να αλλάξουν τις συνήθειές τους, μπορεί έτσι να διασκεδάζουν. Εμείς έχουμε διαφορετικές συνήθειες. Οι ξένοι, όταν έρχονται στη χώρα μας, μπορεί να διατηρούν τις συνήθειες που έχουν στις δικές τους χώρες. Οπότε δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε. Τουλάχιστον υπάρχει κόσμος, κυκλοφορεί πώς το λένε, το χρήμα το τουριστικό στην περιοχή. Πάντως, από πλευρά κίνησης, τα Σαββατοκύριακα η Χαλκιδική υποφέρει, οπότε δεν μπορεί να μην δεν κινείται χρήμα στην εστίαση και στα beach bar που υπάρχουν στην περιοχή, γιατί όλο και κάποιοι Έλληνες θα πηγαίνουν προς τη Χαλκιδική. Είναι ακριβή όμως παρόλα αυτά, θα μου επιτρέψετε να σας το πω. Και από τη Χαλκιδική ξανά πάμε στη Βόλβη, όπου πέρσι ένας 28χρονος κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του. Τον έσωσαν οι εθελοντές διασώστες της Βόλβης και ένα χρόνο μετά τη συγκλονιστική λοιπόν διάσωση του 28χρονου, οι γονείς του προχώρησαν σε μια πάρα πολύ ωραία και συμβολική κίνηση ευγνωμοσύνης προς τους ανθρώπους που του έσωσαν τη ζωή. Έκαναν μια προσφορά, πήραν έναν αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή, τον χάρισαν στο Δήμο της Βόλβης. Να θυμίσουμε την ιστορία. Ο νεαρός είχε βουτήξει για να σώσει έναν άλλον συνανθρωπό του που κινδύνευε, όμως κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του βρέθηκε και ο ίδιος σε κίνδυνο. Αμέσως οι εθελοντές διασώστες της Βόλβης βρέθηκαν στην περιοχή, έσπευσαν άμεσα λοιπόν στο σημείο και κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Και αυτή την κουβέντα είχα το Σαββατοκύριακο. Καλό θα είναι, γιατί κάποια πράγματα πληροφορήθηκα ότι έχουν αλλάξει στις πρώτες βοήθειες. Δεν είναι όπως τα μαθαίναμε πριν 10 και 15 χρόνια. Υπάρχουν αρκετές αλλαγές. Καλό θα είναι όλοι ή τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας να ξαναπάει να κάνει σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Γίνονται αρκετά συχνά σε αρκετούς δήμους. Στην πόλη μας δηλαδή φέτος έγιναν πάρα πολλά. Και είναι και χρήσιμο. Ποτέ δεν ξέρετε αν θα χρειαστεί. Εύχομαι να μην χρειαστεί, αλλά αν χρειαστεί, καλό είναι να ξέρουμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Το Viber του σταθμού, να το ξαναδώσουμε, είναι το 6930-07-82-28. Το έχουμε για να μας στέλνετε μηνύματα. Το λέω για τη φίλη ακροάτρια που εδώ και αρκετή ώρα προσπαθεί επίμονα να μας κάνει βίντεο κλίση. Ας κρατήσουμε τη μαγεία του ραδιοφώνου και ας μείνουμε στα γραπτά. Και πάμε να δώσουμε και μια χρηστική πληροφορία. Σε πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, θα προχωρήσουν οι αρχές το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11. Στο ύψος της Πηλαίας. Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το Σάββατο 1 Αυγούστου από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί της Κυριακής. Εντάξει. Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία? Για τη διευκόλυνση των οδηγών και την αποφυγή της ταλαιπωρίας, η τροχιά έχει σχεδιάσει τις εξής εναλλακτικές διαδρομές ανακατεύθυνση. Κατεύθυνση προς Καβάλα Κατερίνη, τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Η κίνηση θα αποκαθίσταται στη συνέχεια μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζον Κένεντι και Ελαιώνων. Κατεύθυνση προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο, τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Η επιστροφή και η συνέχιση της πορείας τους θα γίνεται διαμέσου του κέντρου της πόλης. Εκεί θα υπάρχει αρκετή συμφόρηση. Και έχει γίνει και σύσταση για τα βαρέα οχήματα λόγω του αυξημένου όγκου κυκλοφορίας. Συνίσταται στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων να αποφύγουν τις τοπικές παρακάμψεις και να χρησιμοποιούν τις μετακινήσεις τους στον οδικό άξονα Μοναστηρίου, Εγνατία, Κωνσταντίνου, Καραμαλή. Υπομονή, θα πω εγώ.

Η Μαρία μας έστειλε μήνυμα και μας λέει ότι φέτος θα πάει στα Σίβωτα και στην Πελοπόννησο διακοπές και θέλει να μας ακούει και από εκεί. Μπορείς άνετα μέσω του Ερτέκο, αλλά ελπίζω να μπορέσω να πάρω κι εγώ κάποια άδεια. Οπότε θα μου επιτρέψετε να ακούτε εκείνη τη μέρα τις μουσικές επιλογές μου μόνο και όχι εμένα. Έτσι, για να ξεφύγουμε κι εμείς λίγο, μην βλέπουμε συνέχεια ένα στούντιο, να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις και να έρθουμε πιο φρέσκοι και πιο ωρεξάτοι μετά για να αντιμετωπίσουμε την καινούργια χρονιά. Το περιστατικό με τον γιο του Μάνου Χατζηδάκη, ο Γιώργος Χατζηδάκης, που απαγόρευσε στο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι το Γιάννης ο Φωνιάς, το ξέρετε, το μεταδώσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα απάντησε ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, έβγαλε μια ανακοίνωση, είπε ότι δεν είναι ότι απαγόρευσε στο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι, το απαγόρευσε στην εταιρεία παραγωγής. Δεν έδωσε δηλαδή την άδειά του να χρησιμοποιηθεί το πνευματικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη σε αυτή τη συναυλία. Δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να προσβάλλει, ούτε να απαγορεύσει τον κύριο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το τραγούδι. Αλλά κάποια στιγμή εγώ προτείνω δημιουργοί και τραγουδιστές και γιοι των δημιουργών να καθίσουν σε ένα τραπέζι να τα βρούνε, να υπάρχει ένας κανόνας, να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και ξαναλέω ότι τέτοιοι θησαυροί, όπως είναι τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη, δεν πρέπει να έχουν τιμή.

Με είδηση αθλητική της τελευταίας στιγμής, ο Παναθηναϊκός έκανε μια τεράστια μεταγραφή στο μπάσκετ, έκλεισε το Σιλβέν Φρανσίσκο, τον πήρε από τη Βιλερμπάν που τον απέκτησε πριν από 2-3 εβδομάδες. Για να συμβεί αυτό έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ στη γαλλική ομάδα και ο Φρανσίσκο, ο καλύτερος playmaker της EuroLeague πέρσι, αυτό το παιδί κανονικά θα έπρεπε να παίζει στο NBA, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βρίσκει θέση στο NBA, θα πάει 11 εκατομμύρια για 3 χρόνια. 11 εκατομμύρια, τεράστια ποσά ξοδεύονται στο μπάσκετ φέτος. Ακολούθησαν και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, θα τα πούμε πιο μετά για τις μεταγραφές που ανακοίνωσε σήμερα ο Άρης, αλλά θα μείνουμε για λίγο στο μπάσκετ γιατί πραγματοποίησαν διαστημική εμφάνιση τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος Under 18, κέρδισαν τη Σερβία με 77-78. Ήτανε πραγματικά καταπληκτική ο δικός μας του Άρη, ο Χατζηλάμπρου, αλλά και ο Πούλος. Αυτό το παιδί ο Χατζηλάμπρου, αν πραγματικά προσέξει και βάλει λίγη μυϊκή μάζα γιατί είναι υπερβολικά αδύνατος, και αν ψηλώσει, γιατί είναι σε ηλικία που ψηλώνει ακόμα και μπορεί να παίξει μέχρι και τη θέση 3, είναι ό,τι καλύτερο έχει σε αυτές τις ηλικίες η Ελλάδα και θα πρέπει να τον προσέξουν πάρα πολύ τα κλιμάκια της Εθνικής. Είχαμε να κερδίσουμε τη Σερβία χρόνια.

Τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τον γνωστό power forward Έλληνα καλαθοσφαιριστή, τον έχω δει δύο φορές αντίπαλο του Άρη και τις δύο φορές μας είχε ρίξει 25-30 πόντους. Εύχομαι την καινούργια χρονιά να συνεχίσει να ρίχνει τριαντάρες, αυτή τη φορά με τη φανέλα του Άρη. Υπέγραψε και ανακοινώθηκε σήμερα για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Θα είναι στο ρόστερ της ομάδας της Θεσσαλονίκης και μαζί με τον Βασίλη Τολιόπουλο θα είναι οι δύο Έλληνες παίκτες που θα στηριχτεί πάνω τους ο Βασίλης Πανούλης για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί φέτος. Ακούγεται και είναι σχεδόν σίγουρο, κατά 99,9%, ότι ο Θανάσης Αντετοκούμπο θα είναι η επόμενη μεταγραφή του Άρη. Αντιθέτως, ο Νουά έφυγε προς την Μάλαγα. Επέδειξε μια πολύ περίεργη στάση μετά τις μεταγραφές που άρχισε να κάνει ο Άρης. Ήθελε να είναι το πρώτο όνομα όπως ήταν πέρσι, αλλά όταν είσαι σε μια ομάδα που διεκδικείς πράγματα δεν χρειάζεται το να έχεις τόσο μεγάλο εγώ, ας είσαι μέρος της συνολικής προσπάθειας. Έφυγε τέλος πάντων, υπάρχει χρηματικό αντίτιμο που πήρε ο Άρης για αυτή την πώληση. Ακούγεται πως το στόχαστρο του Ηρακλή είναι ο Λευτέρης Μποχορίδης, ο παίχτης του Άρη, και ότι ο Μήτρου Λόγκ μπορεί να δοθεί δανεικός σε ελληνική ομάδα. Ακούγεται η ΑΕΚ, να μην το κρύβουμε. Μένει να δούμε τις τελικές αποφάσεις του Βασίλη Σπανούλη. Αν όμως φύγουν και οι δύο παίχτες, και ο Μποχορίδης και ο Μήτρου Λόγκ, πρέπει να προχωρήσει σε μία ακόμη μεταγραφή στα γκάρτ. Να θυμίσουμε ότι αύριο ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σε 8:45 στην Τούμπα την Δυναμό Κιέβου και καλείται να υπερασπιστεί το 3-2 που έχει από το πρώτο μάτς, και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη. Την είχε κερδίσει την ομάδα στην Ουγγαρία με 2-1. Νομίζω ότι θα έχουν εύκολο έργο και οι δύο ελληνικές ομάδες. Και από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ πάμε στο τένις, όπου έπαιζε ο Στέφανος Τσιτσιπάς πριν από λίγο και έχασε από τον Άλεξ Ντεμινόρ. Και το αναφέρω όχι γιατί είναι είδηση, τα τελευταία χρόνια δεν είναι είδηση ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς χάνει. Απλά είδα το μάτς και είδα ότι αυτό το παιδί έχει πρόβλημα ψυχολογίας. Έχει ίσως το καλύτερο σερβίς που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τένις. Έχουν αποσυρθεί όλοι οι μεγάλοι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει τρελές ικανότητες. Αλλά ενώ κέρδιζε, είχε κάνει και το break μάλιστα στον αγώνα με τον Άλεξ Ντεμινόρ, άρχισε να μην ασχολείται με το μάτς. Δηλαδή σχεδόν δεν διεκδικούσε τις μπαλιές που του έκανε ο αντίπαλος, και δεν ήταν και τίποτα δύσκολες μπαλιές. Οπότε δεν ξέρω αν κατά πόσο θέλει να ασχολείται άλλο με το άθλημα ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Βέβαια τα λεφτά που αποκομίζει συνεχίζουν και είναι πάρα πολύ υψηλά. Οι αμοιβές, να ξέρετε, στα τουρνουά τένις που γίνεται το καλοκαίρι είναι εξωπραγματικές. Μιλάμε για έπαθλα που ο νικητής παίρνει 3 εκατομμύρια, 4, 5 σε μικρά τουρνουά. Φανταστείτε τι γίνεται στα μεγάλα και τα επώνυμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις Φλόγες. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Ιγυθίου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ένας ακόμη πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από παθολογικά αίτια. Σε συλληπιτήριο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον αδόκητο θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι σκέψεις μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλον τον πολιτικό κόσμο. Η πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το απόγευμα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν ενισχυμένες οι δυνάμεις με 190 πυροσβέστες, 40 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων. Απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις 31 άτομα από την περιοχή του Αγίου Παύλου με περιπολικά του λιμενικού και ναυαγοσωστικά. Σε πλήρη εξέλιξη η εκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112 που εστάλει στην περιοχή. Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Η ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, άλλη μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα. Από το σημείο ζητήθηκε η συνδρομή των διασωστών του ΕΚΑΒ για 2 πυροσβέστες με ελαφρά εγκάβματα, στους οποίους αφού τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν με όχημα της πυροσβεστικής στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Σιτίας. Μάχη με τις Φλόγες δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, εθελοντές και δυνάμεις των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των φορέων της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να οριοθετήσουν τα μέτωπα της δασικής πυρκαγιάς που από τις 2 το μεσημέρι κατακαίει αγροτικές και δασικές εκτάσεις γης γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Προς το παρόν, το μέτωπο προς τις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα ανατολικά όλα δείχνουν ότι έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και Αρκαδία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για αύριο σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Σιδωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα, λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα που επρόκειτο να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Διαφεύγει της σύλληψης ο 27χρονος Έλληνας που του έδωσε τη χειροβομβίδα, ενώ για ηθική αυτουργία κατηγορείται έγκλειστος Αιγύπτιος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Σε μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία ανήκει η σωρός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου και οι αρχές ψάχνουν να βρουν πού είχε καταλύσει καθώς και αν συνοδευόταν από κάποιον ή κάποια άλλα άτομα. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: One, two, three.

51 χρόνια πέρασαν από τότε που κυκλοφόρησε το Sweet Home Alabama για πρώτη φορά. 51 χρόνια και ακόμα ακούγεται και είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να δείτε στους θερινούς κινηματογράφους της πόλης μας. Θα ξεκινήσουμε με το θερινό σινεμά Alex εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου προβάλλει την ταινία Ψηλά τα Κούνια. Στο θερινό σινεμά Απόλλων αύριο παίζει την Νοσταλγία του Αντρέι Ταρκόφσκι και το Run Lola Run. Α, πάρα πολύ ωραία ταινία. Θρυλική πλέον. Κλασική θεωρείται η ταινία επιστημονικής φαντασίας. Run Lola Run. Στο Σινέ Ναταλή προβάλλεται η ταινία Spider-Man Καινούργια ημέρα. Νέα ταινία για τις κινηματογραφικές αίθουσες. Για ακόμη μια φορά ο Spider-Man καλείται να μας σώσει από κάποιον κακό. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κακός αυτή τη φορά. Έχω σταματήσει να βλέπω Spider-Man. Και στο Σινέ Αύρα, δίπλα στη θάλασσα, μπορείτε να δείτε την Οδύσσια. Η Οδύσσια που συνεχίζει και σπάει ρεκόρ, την έχουν δει περισσότεροι από 400.000 Έλληνες. Για την ακρίβεια έχει κόψει 408.758 εισιτήρια μέχρι και σήμερα. Συνεχίζεται και παίζονται πάρα πολλές προβολές μέσα στην ημέρα, δηλαδή σε γνωστό κινηματογράφο της πόλης οι προβολές ξεκινάνε από τις 3 η ώρα το μεσημέρι και τελειώνουν στις 11 η ώρα το βράδυ. Κατά τη γνώμη μου, μην την αδικήσετε την ταινία και τη δείτε σε κάποιο θερινό κινηματογράφο. Προτιμήστε μια κλειστή αίθουσα όπου θα είναι η εμπειρία καλύτερη και αν μπορείτε φυσικά να τη δείτε σε κάποια αίθουσα IMAX.

Να επιστρέψουμε στο Ρέθυμνο που δοκιμάζεται από πυρκαγιές. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από περιοχές του νότιου Ρεθύμνου λόγω της πυρκαγιάς που πηγαίνει προς τα εκεί. Μεταφέρθηκαν σε χώρους φιλοξενίας στις Μοίρες. Περισσότεροι από 800 κάτοικοι και τουρίστες φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στο κλειστό γυμναστήριο Μοιρών και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο με τη συνδρομή του Δήμου Φεστού. Η περιφέρεια Κρήτης χρησιμοποίησε λεωφορεία για τη μεταφορά των πολιτών, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός και ο Δήμος παρέχουν σίτηση και είδη πρώτης ανάγκης. Υπάρχουν δυνάμεις του ΕΚΑΒ που παραμένουν στους χώρους φιλοξενίας για την παροχή υγειονομικής βοήθειας. Έχει ήδη πραγματοποιήσει το ΕΚΑΒ μια διακομιδή ασθενούς στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να λάβουν αποφάσεις για τη διαμονή των πληγέντων, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να τους μεταφέρουν σε ξενοδοχεία τις επόμενες ημέρες. Ας ελπίσουμε με το πρώτο φως της ημέρας τα δείγματα που θα έχουμε και οι εικόνες από το Ρέθυμνο να είναι πάρα πολύ καλύτερες και, αν γίνεται, να έχει σβήσει και η φωτιά. Και από τις πυρκαγιές να ξαναγυρίσουμε στο χώρο του πολιτισμού και στο φεστιβάλ Επταπυργίου που πραγματοποιήθηκε φέτος στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 14 sold out είχε σε σύνολο 16 εκδηλώσεων το φεστιβάλ Επταπυργίου. Περισσότερους από 12.000 θεατές. 7 πρωτότυπες παραγωγές. Ολοκληρώθηκε, όπως είπαμε, ο κύκλος του 8ου φεστιβάλ Επταπυργίου, καταγράφοντας ρεκόρ για το θεσμό. Σύμφωνα με το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η διοργάνωση επιβεβαίωσε με την καθιέρωση του φεστιβάλ ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική ποιότητα με τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού. Πράγματι, άνθρωποι δουλεύουν για αυτό το φεστιβάλ και δίνουν τον καλύτερο έτους αυτό, χωρίς πάντα να έχουν πάρα πολλούς πόρους. Δηλαδή, το αποτέλεσμα που βλέπετε είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και ιδεών ανθρώπων της πόλης και όχι τόσο πολύ χρηματοδότησης. Η αλήθεια είναι ότι φέτος όλες οι συναυλίες στη Θεσσαλονίκη και στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους και τα θεατρικά έργα πήγαν πάρα πολύ καλά. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος διψά για παραστάσεις, διψά για συναυλίες, θέλει να βρίσκεται έξω και αυτό είναι και το φυσιολογικό.

Έχουμε εξελίξει τη φωτιά της, στην Πάρο. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, ένας εργολάβος και ένας υπάλληλος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Χιτά του νησιού. Άλλα 2 άτομα συνελήφθησαν στο Ηράκλειο Κρήτης για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση, ενώ στην Εύβοια και τη Λακωνία συνελήφθησαν 2 ακόμη άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 232 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 624 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Εγώ το

πολλά χρόνια ήταν ένας ειδηλιακός προορισμός για τους ανθρώπους που ταξίδευαν στις Κυκλάδες. Ένα ήσυχο νησί πήγαινες, δεν είχε και πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Θάλασσα, μια ταβέρνα, δυο ελιές, μαλώναν ο κόσμος ποιος θα κάτσει κάτω από τη σκιά. Και το βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα βλέπεις χιλιάδες κόσμου στην παραλία στο Άνω Κουφονήσι, συγκεκριμένα στην Ιταλίδα, την πάρα πολύ διάσημη παραλία του νησιού. Δεν βλέπεις ούτε κόκο άμμου. Υπάρχουν παντού κόσμος. Και έχει ξεκινήσει φυσικά μια μεγάλη κουβέντα για τον υπερτουρισμό στις Κυκλάδες, όπου οι ντόπιοι ζητούν κάποια προστασία από την αυξημένη ροή των τουριστών και κυρίως πρέπει να κοιτάξουν τις υποδομές στα νησιά, γιατί όπως είπαμε ταλαιπωρούνται κάθε καλοκαίρι από τον υπερτουρισμό και έχουν τα προβλήματα, παραμένουν και το χειμώνα. Δεν εξαφανίζονται, φεύγουν οι τουρίστες, φεύγουν και τα προβλήματα. Οι δομές και οι υποδομές του νησιού, κυρίως αποχετευτικό σύστημα και δρόμοι, πρέπει να προσεχθούν πάρα πολύ.

Για τους ρομαντικούς ακροατές της νυχτερινής βάρδιας, έχει πάρα πολύ ωραίο φεγγάρι έξω, είναι πανσέλινος, βγείτε να το απολαύσετε, είτε κάνετε μια βόλτα είτε βγείτε στο μπαλκόνι σας, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε στο Μαρκ Κουκουρέγια, το δεξί μπακ της Εθνικής Ισπανίας και πλέον και παίχτη της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού πήρε πρόσφατα μεταγραφή στη Βασίλισσα της Ισπανίας. Είχε υποσχεθεί ότι αν η Ισπανία κερδίσει το Μουντιάλ θα κάνει τατουάζ με το πρόσωπο του προπονητή, του Λουίς Ντελα Φουέντε. Και εφόσον η Ισπανία κατάφερε να κερδίσει την Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ, έπρεπε να το πραγματοποιήσει και σήμερα το έκανε. Όντως έκανε το πρόσωπο του προπονητή του τατουάζ ο Κουκουρέγια, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που υπόσχεται κάτι και αν φτάσει η Ισπανία στον τελικό και το σηκώσει. Το 2024 το είχε ξανακάνει. Είχε πει ότι αν η Ισπανία κατακτούσε το Euro θα έβαφε τα μαλλιά του κόκκινα. Πράγματι, η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο και ο Κουκουρέγια και πάλι τήρησε την υπόσχεσή του και έβαψε τα μαλλιά του κόκκινα. Βέβαια, να πούμε ότι το Νοέμβριο είχε πει ότι αν η ομάδα του κατακτούσε τον τίτλο του Μουντιάλ φέτος, θα ξύριζε το κεφάλι του. Γιατί για όποιον δεν γνωρίζει, ο Κουκουρέγια έχει μια πλούσια κόμη, έχει πάρα πολύ μακριά μαλλιά, όλα μπούκλες. Δεν το πραγματοποίησε αυτό, δεν ξύρισε το κεφάλι του, αλλά έδωσε και την εξήγηση, γιατί λέει θέλει διατηρεί αυτό το χτένιζα για να τον αναγνωρίζει ο γιος του, λέει, που είναι αυτιστικός, είναι στις κερκίδες συνήθως ο μικρός, και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει και τον βρίσκει μέσα στο γήπεδο ο γιος του. Δεν πειράζει, χτύπησε το τατουάζ, μία στις δύο υποσχέσεις είναι και πάλι καλό ρεκόρ.

Τι σας είπα ότι δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση ο Στέφανος Τσιτσιπάς? Κυκλοφόρησε μόλις ένα βίντεο που μετά την ήττα του από τον Ντεμινόρ με 2-1 στην Ουάσιγκτον, το παιχνίδι τελείωσε πριν από λίγο, έσπασε και πάλι τη ρακέτα του. Φέτος μόνο έχει σπάσει 6 φορές τη ρακέτα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα με τον Στέφανο. Ίσως χρειάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από το άθλημα και να ξαναδεί την προοπτική, αν θέλει να ασχοληθεί πραγματικά, να το ξεκινήσει από την αρχή. Κάτι δείχνουν όλα αυτά τα νεύρα. Και σας πάω από τον Στέφανο Τσιτσιπά σε έναν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπί, όπου έβαλε μια παγίδα για να πιάσει τους φοιτητές του, όπου χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Τι έκανε? Μέσα στις οδηγίες που τους έστειλε με email, έβαλε μια λέξη άσχετη σχετικά με το θέμα. Το θέμα ήταν η βιομηχανική επανάσταση και πέταξε μέσα στις εντολές που έδωσε τη λέξη μαγαδασκάρι. Οι μαθητές, οι φοιτητές που πήρανε απλά τις οδηγίες του καθηγητή, τις βάλανε στην τεχνητή νοημοσύνη και γράψανε την τελική τους εργασία, εμφανιζότανε στο άσχετο μέσα στην εργασία η λέξη μαγαδασκάρι. Οπότε αυτοί χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για να το κάνουν και δεν μπήκαν καν στον κόπο να το τσεκάρουν. 32 από τους 35 φοιτητές το κάναν. Σας έχω ξαναπεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, αλλά όχι για καλό σκοπό. Δηλαδή, δεν μπορεί οι φοιτητές ενός πανεπιστημίου να χρησιμοποιούν ένα τέτοιο εργαλείο και να μην χρησιμοποιούν την ίδια τους τη σκέψη. Δεν θα αναπτύξουν καμία ικανότητα, καμία δεξιότητα, όπως και το βλέπουμε. Δηλαδή, σε χώρους εργασίας βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι καταφεύγουν με το παραμικρό στην τεχνολογία, αλλά ακόμη η τεχνολογία δεν είναι σε σημείο που να μπορεί να κάνει τα πάντα και έτσι εκτίθονται όλοι. Και η επιχείρηση και ο εργαζόμενος και σε αυτή την περίπτωση και οι φοιτητές. Μπράβο στον καθηγητή που έπιασε τους κλέφτες, σε εισαγωγικά, φοιτητές. Αν ρωτάτε να μάθετε τι απέγιναν, μηδενίστηκαν και οι 32. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που βοήθησε να πάνε όλα τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και σήμερα στείλατε και μηνύματα και μας κρατήσατε και εσείς με τον τρόπο σας παρέα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Δραματικές διαστάσεις έλαβε η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν εποχικό και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Νεκρός είναι από παθολογικά αίτια και ένας τρίτος πυροσβέστης κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο νότιο Ρέθυμνο η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς το πύρινο μέτωπο που εκτείνεται σε 15 χιλιόμετρα παραμένει ανεξέλεγκτο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Ήδη έχουν εκενωθεί η Αγία Γαλήνη και άλλες 6 περιοχές, ενώ μέχρι στιγμής κάηκαν 10 σπίτια. Νωρίτερα ήχησε και το νέο 112 για εκένωση των περιοχών Γούδουρας και Ασπρολίθου προς Μακρύ Γυαλό, ενώ σύμφωνα με το λιμενικό, 31 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την περιοχή Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου και στην περιοχή παραμένουν 2 πλωτά του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη. Φωτιά και στον Αθερινό Λακωσιτίας, όπου δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα. Στην περιοχή επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες φιλοξενούνται κάτοικοι και επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη. Ανησυχητική παραμένει η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Πλωμάριο, που επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, συμπεριλαμβανομένων και 20 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη, εθελοντές και 19 οχήματα. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς, σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογείας στην Αττική. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 15 οχήματα, αλλά και υδροφόρες των Δήμων Μαρκόπουλου, Κροπίας και Αρτέμιδας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και Αρκαδία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων για αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων. 4 από αυτές αφορούσαν την πυρκαγιά στην Πάρο που ξεκίνησε από τον Χιτά του νησιού. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου και 2 Έλληνες σε Εύβοια και Γήθιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού έγιναν στην Κρήτη. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι 3 συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Τις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο αναζητούν οι αρχές, με το ζευγάρι να επιμένει στην απολογία του για την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη, λόγω διχογνωμίας ανακριτή και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του 41 ετών κατηγορούμενου, ο οποίος προς το παρόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Την ερχόμενη Παρασκευή 31 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι μια ουσιαστική βοήθεια ώστε κάθε φοιτητής και φοιτήτρια να μπορεί να αφοσιωθεί στις σπουδές του με μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερα εμπόδια, δήλωσε σχετικά η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας ότι για το 2026 η χρηματοδότηση αυξήθηκε, φτάνοντας συνολικά τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Όπως σημείωσε, πρόκειται για αύξηση 115% σε σχέση με το 2019. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Here we go.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.